0: πορτοκάλια. Δώρο, δώρο, δώρο. Δώρο, δώρο.
1: 2 ευρώ, 2 ευρώ τι πάρετε, παιδιά. Ό,τι πάει με 2, ορίστε. Όλα 2 ευρώ. 2 ευρώ.
2: 2, 1, 3, 10.
1: Έλα με 2.
2: Παρακαλώ.
3: 70 λεπτά το μάτι.
0: 1 ευρώ.
3: Όλοι τελειώνουν, εμείς συνεχίζουμε. Τώρα που λέμε, τώρα!

σπασμένο γυαλί, μια σταγόνα από σαμπάνια κυλάει στο χαλί και σβήνει αργά σαν μικρή νυχτερινή κολυμπητές.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

γέμιζαν τα νερά της Μεσογείου. Ένας παράξενος σαρακινός ξέπεσε και ρίζωσε στα βράχη σε ένα νησί του Αιγαίου. Με γιαταγάνι σκουριασμένο που αυτός το νόμιζε σπαθί της αποκάλυψης, μάθλωσα πιο κάραβο που φάνταζε κουσάρικο ανίκητο. Και πάλευε τη μέρα τους ανέμους σαν να χτυπούσε το κακό του κόσμου. Και σάλταρε τη νύχτα στα άστρα σαν να εκπορθούσε τις αλήθειες της ζωής. Κι άλλο δεν ήθελε παρά μονάχα να συμπονά του ανθρώπου τα δεινά. Να καίει στην τρέλα του τις καραβιές τα ψέματα που αρμένιζαν. Ένας παράξενος σαρακινός μόνος του εκεί σε μια γωνιά της θάλασσας, ονειρευτής και ξένος και αλαφροίσκιωτος.

τόσες ξηράφια και μάτια που του φέκιζαν. Και απ' τα ηχεία των ένα αέριων θαλασσών, λόγια που κουδούνιζαν σαν χειροπέδες, τραγούδια αφήμωτρα για δέσποτες ψυχές να ξεμπερδεύουνε μαζί του.

αγκαλιασμένο, μάχλωσα πιο κάλαβο. Ποιος πόλεμος και ποια σταυροφορία. Με για τα γάνη σκουριασμένο, μάχλωσα πιο κάλαβο.

βήματα μου σε χολ σκοτεινό. Σφάλματα μου που δεν

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

ιδρυτές, μεταμφιεσμένοι παρθένες της εγκράτειας, απατεώνες, νομοθέτες θεατρίνοι, στρατηγοί πνιγμένοι στα παράσημα, στα συρρήπια, στους μεγαλόσταυρους, κράτες, στα σκυλάδικα. Κάνω πως δεν ξέρω,

ελευθεριών, με δάκρυα στα μάτια για τα βάσανα του κόσμου, με πάθος για την καθαρότητα του έθνους και τη δόξα της πατρίδος. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μέσα στα κύματα.

ξένα μυαλά και λογαριασμοί φωτιά με τα χρέη ψηλά, η ψυχή στα κόκκινα, η λαγή στο σακί, κούλη τηλεοπτική. Κάνω πως δεν ξέρω

Κι εγώ που νόμιζα πως ζεις στην Αυστραλία. Και τόσα χρόνια πως γυρνούσες κάπου εκεί. Από μια σύμπτωση

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Καλά ή κακά, όποιον στεναχωρήσαμε του ζητούμε συγγνώμη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει τα πράγματα να λέγονται. Αγανακτεί ο κόσμος που δεν μπορεί να τα πει, αγανακτεί ο κόσμος και περιμένει από εμάς που έχουμε ένα μικρόφωνο να βγούμε και να τα πούμε. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, ραντεβού στις 9.30 στη μετάδοση Παρτιζάν Παναθηναϊκός και στις 10 τη μετάδοση Βαλένθια Ολυμπιακός. Καλό σας βράδυ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαίνα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών.
4: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους οπαδούς του θα αγωνιστεί την Πέμπτη στη Γαλλία κόντρα στη Μαρσέιγ Ολυμπιακός, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την παρουσία φιλάθλων των Πειραιωτών. Τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση εξέφρασε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καθώς 3.500 φιλάθλοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Φανέλα Βασκού για το μάτς με τους Μασάλους αναμένεται να πάρουν η Γιάρεμτσουκ και Γκουστάβο Σά. Ο Άγγλος ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Την πρώτη του εκτός έδρας αποστολή δίνει ο Παναθηναϊκός Σάκτορ που αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στην Μπεογκράτσκα Αρένα για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Χωρίς τους Ναν και Σλούκα θα παραταχθούν οι πράσινοι. Sold out ανακοίνωσε η ομάδα του Βελιγραδίου. Τζάμπολ σε 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Γιώργου Σιφάκη. Η διασκέδαση στο παιχνίδι δεν σημαίνει ότι η ομάδα θα πρέπει να πετυχαίνει κάθε φορά 100 πόντους σε κάθε μάτς, αλλά οι οπαδοί να βλέπουν τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, τόνισε σε συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράδοβιτς, Χωσέ Μαρία Ισκέρδο. Για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με τη Βαλένθια στη Ρόε Γκαρένα. Χωρίς τους Πλιώτα και Μπουρνελέ θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Περιγράφει για τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Στην Αγγλία βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Στάνφορντ Μπριτζ. Μοναδική απουσία για τον δικέφαλο, ο Στρακώσα. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος ταξίδευσε με την υπόλοιπη ομάδα. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατ Μπάνια Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό ο Ούγγρος Μπέτσκε Τσόνκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Το τριφύλι ανανέωσε το συμβόλαιο του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε σήμερα ο Γιάννης Μιχαηλίδης με τον τραυματισμό που αποκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League, έμειναν η Σιέλης και η Σέκα μαζί με την ομάδα στη Γαλλία, ο Χατζηγιοβάνης, για λόγους στήριξης, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ανακούφιση στον Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη στη μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει καθαρή. Το 3 στα 3 στο φετινό EuroCup θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει στις 7 τη Λιετκάμπελη στη Λιθουανία. Εκτός για τους ασπρόμαυρους, οι Ομορούγοι, Κακλαμανάκης και Φίγιος. Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζη στην Ιταλία για δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League, Τζάμπολ σε 9. Στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός Ρόδου κοντράρεται αυτή την ώρα με την Γκέντσε στην Γκάνια του Αζερβαϊτζάν. Εκτός έδρας αναμέτρηση και την Μύκονο που έρχεται αντιμετώπιση στις 9 με τη Φρίμπουργκ Ολυμπίκ στην Σαλέ Σαντ Λεονάρ στην Ελβετία. Στο απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέταρτο, Λανς, Sporting Λισαβόνας και Σαμπάν Μπακού, Σλάβια Πράγας. Στις 10, Arsenal Lille, Atletico Madrid's Manchester United, Villarreal Napoli, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Inter Club Brugge και Λιψία Eindhoven. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Ζάλγκυρης Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας και στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι BC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουζδούνη.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Καλό βροχερό απόγευμα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτώβρη του 2026, τρίτη για 13, για τους προελπικούς. Sports On Air Live από τέρα, από τώρα, συγγνώμη, μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, αλλά και με πλούσιο ρεπορτάζ.

Σάγιος Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η Έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί σας λοιπόν θα πάμε μέχρι και τις 9, φυσικά και με την δική σας συμμετοχή εδώ στην εκπομπή μέσα από τα μηνύματά σας. Τα περιμένω στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

ευρωπαϊκή εβδομάδα, αν μπορώ να το πω έτσι, με την έννοια ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Όφη και ο Ολυμπιακός παίζουν αυτή την εβδομάδα. Βέβαια η ΑΕΚ στο Champions League, στο Europa ο Όφη απέναντι στην Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa.

φυσικά και ο Ολυμπιακός θα πάει η Γαλλία να αντιμετωπίσει την Μαρσέη. Όπου εκεί υπάρχει, σας τα έλεγε και νωρίτερα, ο Θέμης Παλιούρας. Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν τη μετακίνηση των

Είναι ένα θέμα πάντως αυτό, γιατί πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού είχαν κλείσει εισιτήρια, είχαν κλείσει το που θα μείνουν. Το να αποζημιωθούν μόνο με το εισιτήριο είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί νομίζω τελευταία στιγμή αποφάσισαν οι αρχές της Γαλλίας να απαγορέσουν τη μεταγένεια των οπαδών στη Μασσαλία.

Την Πέμπτη το μάτς Ολυμπιακό για το Europa λοιπόν. Όπως και και ο Παναθηναϊκός έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όλα αυτά θα τα παρακολουθήσετε εδώ από τον Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα όμως είναι βραδιά μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Διάβαλο εβδομάδα.

Παναθηναϊκός λοιπόν παίζει εκτός έδρας, είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Παρτιζάν Παναθηναϊκός στις 9.30. Ο Γιώργος Σιφάκης θα βρίσκεται στο γήπεδο και θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις 10 ο Ολυμπιακός είναι ήδη Ισπανία, θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Βαλένθια Ολυμπιακός λοιπόν, σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στις 9 παρατέταρτο φίλες και φίλοι, Φενέρμπαχτσε Ζαλγίρις Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, στις 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό, στις 9.30 επίσης Μπαρσελόνα Μακάβι Τελαβίβ, την ίδια ώρα Μπασκόνια Ντουμπάι και το Παναθηναϊκό το μάτς, Παρτίζανα Παναθηναϊκός, και στις 10 Βαλένθια ο Ολυμπιακός. Για το EuroCup στις 7 Μπαξέσε Κυρκολεγή Μανδρέσα, την ίδια ώρα Νεπτούνας Μπουργκ, Πανεβέζης ΠΑΟΚ, στις 9 Ρώμα Μπόλκαν, BC Ρώμα Μπόλκαν, Τρέντο Τσέμτσιντ. Αυτά για το Europa. Για το Champions League του μπάσκετ, τρία παιχνίδια στις 9. Άλμπε Βερολίνου Ιγκοκέα, Βαρέζε Περιστέρι, Ναντέρ Ρίτας. Φυσικά, φίλες και φίλοι, για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports

Σήμερα λοιπόν έχουμε μάτς για το Champions League. Για τη link face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο παιχνίδια. Η Λάντζ υποδέχεται τη Sporting. Η Σαμπά Μπακού τη Σλάβια Πράγας. Στις 10 τα υπόλοιπα μάτς. Arsenal Lille. Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United. Villarreal Νάπολη. Viking Bayern Μονάχου. Γαλατά Σαράι Μπαρσελόνα. Ίντερ Μπριζ και Λιψία Αϊτχόβεν. Έχουμε και στην Αγγλία μάτς για την Championship σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Wolves Bolton, Cardiff Watford, Millwall Swansea, Burnley Charlton, Bristol City Blackburn, Wrexham West Brom. Ενώ έχουμε δύο μάτς στις 10. Birmingham Preston και Stoke Middlesbrough. Έχει μπάσκετ, έχει ποδόσφαιρο, έχει Champions League. Έχει πάρα πολλά σήμερα.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό αλλά και τον Ολυμπιακό. Ρεπορτάζ και σχόλια τους εκλεκτούς ρεπόρτερς μας. Αναμένω. Ευχαριστώ μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη, μας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια βροχερή μέρα σήμερα. Έβρεχε τώρα το μεσημέρι εδώ τουλάχιστον. Και γύρω γύρω από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας. Προσοχή όσοι είστε στους δρόμους. Το μεσημέρι έχει και αρκετή κίνηση κιόλας. Πηγαίνετε αργά φίλες και φίλοι για να φτάσετε γρήγορα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα Σάκη, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τρεβέτεν Sports. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ μας λέει και η φίλη μας η Γεωργία από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου Γεωργία. Να πω καλό απόγευμα και στο φίλο το Θέμη μας ακούει στην Κύπρο και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλό απόγευμα και στο φίλο μας τον Ανδρέα στη Λάρισα.

Καλό απόγευμα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Λέει, σας ακούω τώρα τελευταία και η Βελόνα δεν φεύγει από τους 94,3. Παναγιώτη μου από τη Χαλκίδα. Γεια σου Παναγιώτη, στη Χαλκίδα σε ευχαριστούμε πολύ φίλε.

έτσι για την κακοκαιρία. Πάντως σε κλειό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα μας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες αλλά και θυελώδεις ανέμους. Στο επίκεντρο των επικίνδυνων φαινομένων είναι η Εύβοια. Ενώ να σας πω πως μηνύματα του 112 στάλησαν σε σκύρο και σποράδες. Έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό έντονων καιρικών φαινομένων. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, θα έλεγα, καθώς τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν για κίνδυνο πλημμυρών και να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο. Όπως σας είπα, προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων προς όσους βρίσκονται στην Εύβοια, στη Σκύρο και στις Σποράδες εκδόθηκε στις 4 παρατέταρτο. Ο περιορισμός αυτός κρίθηκε αναγκαίος με βάση το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το οποίο προβλέπει για σήμερα και αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τώρα, για αύριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θεελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμες στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης.

Πάντως, όπως σας είπα και νωρίτερα, έντονη συμφόρηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Με αρκετούς δρόμους να έχουν προβλήματα, όπως η Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Βασιλή Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, που τα αυτοκίνητα κινούνται σε αργούς ρυθμούς, θα έλεγα. Επίσης, καθυστερήσεις καταγράφεται στη Λεωφόρο Μεσογείων προς Χολαργό, στην Αγία Παρασκευή. Τοπικές επιβαρύνσεις στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά και στο κέντρο του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης και σε άλλους βασικούς άξονες, όπως η Λεωφόρο Κηφισού, αλλά και η Λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από το κόμβο της Κάντζας έως το κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καταγράφεται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Πεντέλης, καθώς και 5 με 10 λεπτά περίπου στην έξοδο για Λαμία. Παράλληλα στην περιφερειακή Ημιτού παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 με 10 λεπτών στην έξοδο για Καρέα. Επίσης, να σας πω πως έπειτα από το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΗ, αποφασίστηκε να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο Τετάρτη σε περιοχές της Εύβοιας αλλά και στην Σκιάθο.

Μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, δεν είναι πρώτη φορά που θα βρέχει, που θα έχει κακοκαιρία. Δεν χρειάζεται ούτε να τρελαινόμαστε, ούτε να μας παίρνει από κάτω. Απλά όταν υπάρχει κακοκαιρία χρειάζεται προσοχή. Αν δεν έχουμε να πάμε κάπου, αν αποφεύγουν σαν σκουπές μετακινήσεις, μπόρα είναι που λένε και θα περάσει.

Είμαστε φίλε και φίλοι, 21 λεπτά μετά τις 6. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Χωρίς τους φιλάθλους λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μασέγη την Πέμπτη στο Βελοντρόμ για το Europa League. Αποφάσισαν οι γαλλικές αρχές, φίλες και φίλοι, να απαγορεύσουν την παρουσία φίλων των Πειραιωτών στη Μασσαλία υπό τον φόβο επεισοδίων. Και έτσι, περίπου 3.500 ερυθρόλευκοι οπαδοί που δεν θα ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας τους, παρότι είχαν δαπανίσει αρκετά χρήματα για το ταξίδι αλλά και τη διαμονή τους, όπως σας είπα και νωρίτερα. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε ήδη τη δυσαρέσκειά της, θα τα συζητήσουμε και αργότερα με τον Κώστα Σαμοθράκη για την απόφαση που λήφθηκε πολύ καθυστερημένα, θα έλεγα. Τονίζοντας πως αγνοήθηκε τόσο η στάση η δική της όσο και αυτή της UEFA. Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φιλαθλοί μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας, της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στη Μασσαλία, αναφέρει ο Ολυμπιακός. Οι δυνάμεις ασφαλείας τώρα στη Γαλλία είναι ήδη επιβαρημένες λόγω των φοιτητικών και μαθητικών διαδηλώσεων. Ανησυχούσαν έντονα για την παρουσία χούλιγκαν και για ενδεχόμενες συγκρούσεις στο περιθώριο του αγώνα, ο οποίος αγώνας χαρακτηρίστηκε ως πολύ υψηλού κινδύνου.

Υπάρχει και νεότερη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, που σε αυτή αναφέρονται οι λόγοι που αποφασίστηκαν να μην ταξιδέψουν τελικά για τον αγώνα με τη Μαρσέγη, φίλαθλοι της ομάδας. Και ενημερώνει πως επιστραφούν τα χρήματα των εισιτηρίων στους κατόχους. Στη Γαλλία πάντως, από ό,τι βλέπω παιδιά, υπάρχουν κινητοποιήσεις από τις 17 του Σεπτέμβρη και έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη Γαλλία από τις 28 του Σεπτέμβρη. Στη Μασσαλία, από ό,τι βλέπω, έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά τις κινητοποιήσεις. Από ό,τι φαίνεται, η κατάσταση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον ως την Παρασκευή, 16 του Οκτώβρη, παραμονή των σχολικών διακοπών εκεί. Σημασία έχει ότι πλήρωσαν πάρα πολλοί που είχαν βγάλει τα εισιτήριά τους να είναι στο μάτς αυτό.

Καλησπέρα στην Ευελίνα. Καλησπέρα στο φίλο τον Αλέξη. Και μου στέλνει μια φωτογραφία ο Αλέξης, η Λευκάδα, η πόλη της Λευκάδας, από αυτή τη στιγμή, λέει, με σύννεφα από ό,τι βλέπω, από απέναντι. Μάλιστα. Πάμε στη Λευκάδα όμως, στη φίλη μας την Νίκη, που μας λέει καλησπέρα στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Σπορτς 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή, Σάκη, καλή μετάδοση. Είμαστε ήδη συντονισμένοι για τα ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Και σήμερα εδώ με ρυθμό, παλμό και φάση, κανείς δεν θα χάσει. Με ένα σύνθημα και εγώ, λέει, καλησπέρα και στους ακροατές σας, καλησπέρα και σε σένα, Σάκη. Αναμένουμε όλη την εκπομπή. Είναι για τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη. Η Νίκη μας στέλνει και μια όμορφη παραλία, το μικρό γυαλό, θέα από ψηλά, ο μπλε παράδεισος, μας λέει. Γεια σου, Νίκη. Αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο πρώτο σύντομο διάλειμμα για σήμερα. Να σας πω ότι προς το τέλος της εκπομπής θα παντρέψουμε αθλητισμό με μουσική. Θα έχουμε μαζί μας τον φίλο μου τον Ηλία τον Βρετό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργία επαγγελματίας.

0: University of Essex.
1: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λίγο μετά τις 6 για μεσή, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές

0: σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τρεβέται την Ελλάδα Sports 94,3 μέσα στο πρώτο μέρος εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 και σήμερα το απόγευμα. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε πάντα. Με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουρόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Και στην παραγωγή, στην οργάνωση παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο, από ό,τι βλέπω από κάπου από το εξωτερικό μας στέλνει μήνυμα. Καλέ μου φίλε Γιώργο, δεν γνωρίζω να σου απαντήσω εγώ. Την Πέμπτη που θα είναι εδώ ο Δήμος, στείλ του το μήνυμα να σου απαντήσει, γιατί κάτι παραπάνω από μένα θα ξέρει. Καλησπέρα φίλε μου καλέ, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει, καλή εκπομπή και καλή συνέχεια, περιμένοντας και εγώ τα ρεπορτάζ και τις μεταδόσεις. Αλέξανδρος από τον Βροχερό Πειραιά, γεια σου καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον.

στο Αίγιον από Καλοπόγιο στο φίλο τον Μάρκο, στο φίλο τον Στέλιο στην Καλυθέα. Καλό απόγευμα και στον Παναγιώτη, αλλά και τη Μαρία στο Κερατσίνη.

Να σας πω πως στην επέκταση του συμβολαίου του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029 προχώρησε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Έτσι συνεχίζει από ό,τι φαίνεται να εμπιστεύεται τα δικά του παιδιά. Το θέμα είναι όμως, θα πω εγώ, τα δικά του παιδιά να παίρνουν και χρόνο συμμετοχής. Θυμίζω την υπόθεση του Χριστό Γιώργου, ας πούμε, ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, ο οποίος παίζει στον Όφη. Γιατί έχει βγάλει αρκετούς καλούς τερματοφύλακες ο Παναθηναϊκός. Ο γείτονας και αυτός τερματοφύλακας είναι 17 ετών, βασικός τέλεχος της πρωταθλητρίας K17, ενώ από το καλοκαίρι προπονείται καθημερινά με την πρώτη ομάδα και αγωνίζεται στην K19. Ο νεαρός τερματοφύλακας εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021. Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας βέβαια τη χώρα μας. Το νέο συμβόλαιο αποτελεί για μένα ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές μου και να δώσω το καλύτερό μου αυτό, ώστε να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του. Η εμπιστοσύνη που δείχνει ο σύλλογος στο πρόσωπό μου σημαίνει πολλά για μένα και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για την συνέχεια, ήταν οι δηλώσεις

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να ξεκινήσουμε με Μάριο Ματσάκο να μιλήσουμε για την ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε?
0: Εμείς καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαι και εγώ, κουρασμένος αλλά καλά.
0: Γιατί δεν σε ακούω? Σε ακούω χαμηλά ρε φίλε, δεν ξέρω, μπορείς να μιλήσεις πιο κοντά?
2: Έλα, πιο καλά είναι τώρα? Ανεβάσω ένταση.
0: Δώσε ένταση να σε ακούμε καλά.
2: Ωραία, να δώσω ένταση λοιπόν.
0: Όσο πιο ένταση μπορείς, γιατί σε ακούμε χαμηλά.
2: Ωραία.
0: Τώρα κάπως καλύτερα.
2: Λέβαια καλύτερα τώρα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, για πάμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Σε λίγα λεπτά αναμένει τη συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Να δούμε τι θα υποθούν από το στόμα του Σέρβου προπονητή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θυμίζω 10 η ώρα το παιχνίδι ώρα Ελλάδος, 8 ώρα Αγγλία, γιατί υπάρχει αυτή η απόσταση 2 ώρων.
0: Ναι, ναι.
2: Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Αρντά Τουράν, του προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για την ΑΕΚ, ότι πρόκειται για μια πολύ δυνατή ομάδα, και φυσικά για τον Μάρκο Νίκολιτς, ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Ο Αρντά Τουράν, ο οποίος τις τελευταίες μέρες το όνομά του είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονα για την Εθνική Τουρκίας, έχει όμως συμβόλαιο με τους Ουκρανούς μέχρι το 2027, άρα το μυαλό του είναι στο αυριανό παιχνίδι και του Τούρκου προπονητή, για να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα από την ΑΕΚ. Φυσικά η ΑΕΚ στο μυαλό της έχει μόνο τη νίκη για να κάνει το 2-2 στη διοργάνωση και να βάλει νέα δεδομένα στην υπόθεση πρόκρισης. Το ευχάριστο για τον Μάρκο Νίκολιτς είναι ότι στην αποστολή που ταξίδεψε για την Αγγλία βρίσκεται και ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος ξεπέρασε το όποιο πρόβλημα τραυματισμού είχε.
0: Οπότε θα είναι διαθέσιμο και για το μάτς αυτό?
2: Αυτό θα το δούμε.
0: Θα το δούμε.
2: Το αν θα είναι διαθέσιμο να τελειώσει και η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ που θα γίνει στο Stamford Bridge. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο. Εννοώ να ξεκινήσει. Ότι είναι διαθέσιμο αφού είναι στην αποστολή, είναι στην αποστολή. Το αν θα ξεκινήσει, αν θα πάρει λεπτά συμμετοχή. Με τα μέχρι στιγμή δεδομένα και με τις μέχρι στιγμή πληροφορίε, ο Βάργα θα είναι στον πάγκο.
0: Μάλιστα.
2: Και θα είναι, και είναι πιο πιθανό να τον δούμε στο παιχνίδι με τη Manchester City σε μια εβδομάδα. Όσον αφορά τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, οι τέσσερις στην άμυνα μαζί με τον Μπρινιόλι είναι ίδιοι, δηλαδή Μπρινιόλι κάτω τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιος, οι τέσσερις στην άμυνα, Μαρίν Βιτάλης, τα δύο χαφ, Μάγερ Κοϊτά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ο Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης, και από εκεί και πέρα, αν η ΑΕΚ παίξει με τρίτο χαφ, θα δούμε τον Κάιρινεν. Υπάρχει ένα ερωτηματικό να δούμε τον Ζούμπκοφ ως παρτενέρ του Γιώβιτς, θέλοντας να βάλει τον Ουκρανό κόντρα στους συμπατριώτες του.
0: Δεν βλέπεις ζήνη εκεί δηλαδή?
2: Εκτός και να αποφασίσει κάτι άλλο και ξεκινήσει, αυτό θα έλεγε, ξεκινήσει δυνατά το παιχνίδι ΑΕΚ και βάλει και τους δύο επιθετικούς από την αρχή, δηλαδή Γιώβιτς Ζήνη.
0: Μάλιστα, απ' την άλλη, αν δεν μπορεί ίσως.
2: Ακριβώς, ναι. Όπως δηλαδή το έκανε και στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη, βέβαια άλλο το πρωτάθλημα, άλλο το Champions League. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο αντίπαλος είναι βατός, η ΑΕΚ μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Στο γήπεδο θα βρίσκονται περισσότεροι από 7.000 ενωσίτες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο μέχρι και 10. Μακάρι εγώ θα πω να είναι 10. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα είναι 8 συγκεκριμένα. 8.000 δηλαδή, ναι, και πάλι αρκετοί
0: δεν
2: είναι.
0: Δεν τους λες και λίγους, ναι, αυτό λέω.
2: Δεν τους λες και λίγους, και από την άλλη πλευρά η εκτίμηση που γίνεται από πλευρά Ουκρανών είναι ότι στο γήπεδο θα βρεθούν 22 με 25.000 Ουκρανοί. Θα είναι σίγουρα μια όμορφη ατμόσφαιρα. Σιγά σιγά ακόμα και αύριο οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να ταξιδέψουν για να είναι στο Λονδίνο. Σήμερα σε περίπου...
0: Σε χάσαμε λίγο Μαρία, σε περίπου, ξανά, χάθηκε το σήμα.
2: Σε περίπου μία ώρα στην περιοχή Kilburn, εδώ στο Λονδίνο, υπάρχει μια εκδήλωση από την Original Λονδίνου, θα έχει αρκετό κόσμο της ΑΕΚ. Θα δώσουμε και εμείς το παρόν για τα σχετικά βίντεο και τις φωτογραφίες, να μεταφέρουμε και την ατμόσφαιρα και το κλίμα που θα υπάρχει. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι. Όλη η προσοχή είναι στο αυριανό μάτς και πώς η ΑΕΚ θα καταφέρει να φύγει με το διπλό από το Stamford Bridge και σε μία εβδομάδα να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί κόντρα στη Manchester City.
0: Επειδή έρχονται τα δύσκολα, αν καταφέρει και πάρει το διπλό, θα είναι πάρα πολύ καλά για την ΑΕΚ, με την έννοια ότι έχει ήδη κάνει μία νίκη. Αν τις κάνει δύο, δεν το λες και άσχημο ξεκίνημα για Champions League, έτσι δεν είναι? Γιατί έχει και δύσκολο παιχνίδι. Ακριβώς.
2: Ακριβώς, καθόλου άσχημο ξεκίνημα για Champions League.
0: Δεν το λες και εύκολο. Προς Θεού.
2: Μα προς Θεού, όταν μιλάμε για League Face Champions League με τέτοιες ομάδες τέτοιου επίπεδου, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όμως η ΑΕΚ θέλω να πιστεύω ότι έχει τον τρόπο να φύγει με την νίκη. Θα έχει και τον παλμό του κόσμου. Ο κόσμος διψάει και θα βρεθεί όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και 3.000 φίλοι της ΑΕΚ κόντρα στη Manchester City. Γενικότερα είναι μια κυτρινόμαυρη εκστρατεία στο νησί.
0: Ακριβώς. Η Σακτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα και πολύ έμπειρη, θα έλεγα, στην Ευρώπη. Τώρα, αν καταφέρει και πάρει βαθμό ή βαθμούς η ΑΕΚ, ανοίγει ο δρόμος για την πρόκριση. Έτσι, θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το μάτς. Να μπορέσει δηλαδή να πάρει κάτι από αυτό το μάτς.
2: Μα μπαίνουν άλλα δεδομένα. Σε περίπτωση νίκης, η ΑΕΚ αποκτά ένα σαφές πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα σε σχέση με τους αντιπάλους. Δεν τη βάζω σε σύγκριση με την Manchester City, ούτε με την Dortmund, προς Θεού, ούτε με τη Real. Αλλά θα έχει μάνι-μάνι 6 βαθμούς και από εκεί και πέρα θα μπορεί με άλλους 3, με άλλους 4 στην πορεία αυτού του, έτσι, του μίνι πρωταθλήματος που λέω εγώ, αυτή τη League Phase, να μπορέσει να μαζέψει και να βρει τους 3 ή 4 βαθμούς. Είτε σε κάποιο παιχνίδι εντός έδρας κυρίως, είτε αν μπορέσει να τσιμπήσει κάποιο βαθμό εντός έδρας, έχει τον τρόπο, υπάρχει δυνατότητα.
0: Εμένα μου άρεσε ο πιλότος, φίλε, γιατί ταξίδευσε σήμερα η ΑΕΚ για την Αγγλία, που είπε: έχουμε μια πολύ καλή, μια πολύ εύκολη αποστολή εμείς, να σας πάμε με ασφάλεια στο Λονδίνο. Εσείς έχετε μετά την αποστολή να μας φέρετε πίσω δύο νίκες. Τη δύσκολη αποστολή. Ωραίο σου πιλότος.
2: Είναι δύσκολη αποστολή. Ας έρθει Σάκη μία νίκη αύριο και να μην έρθει νίκη με τη Manchester City, νομίζω δεν θα πέσουν τα καράβια μας
0: καλά,
2: έξω.
0: Εννοείται,
2: γιατί μιλάμε για τη Manchester City. Μπορεί να γράφονται και να ακούγονται για τα οικονομικά προβλήματα της Manchester City, όμως δεν παίζουν ποδόσφαιρο ούτε οι λογιστές.
0: Μπράβο, ούτε τα εκατομμύρια
2: των Άγγλων, παίζουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι το μάτς είναι την Τετάρτη στις 10 στο Stamford Bridge και την επόμενη Τρίτη με τη Manchester City θα είναι το επόμενο παιχνίδι. Η ΑΕΚ παραμένει, να θυμίσουμε, στο νησί αυτές τις ημέρες γιατί έχει αναβληθεί το μάτς με τον Ατρόμητο, έτσι.
2: Ακριβώς. Έχει αναβληθεί επίσημα εδώ και λίγες μέρες το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που ήταν να διεξαχθεί στο Περιστέρι στις 17 του μήνα. Η πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία είναι για 16 Δεκεμβρίου για να γίνει το συγκεκριμένο μάτς. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι αυτή η ημερομηνία ή αν θα ορίσει κάποια άλλη Super League.
0: Έχει βρει που θα προπονείται μάλλον η ΑΕΚ αυτές τις ημέρες που θα είναι Αγγλία τελικά?
2: Το πρώτο διάστημα θα είναι στο προπονητικό του Bradford. Από εκεί και πέρα θα μείνει λίγες μέρες στο Manchester για να κάνει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τη Manchester City. Τώρα το προπονητικό κέντρο, η αλήθεια είναι ότι αν είναι τώρα της Manchester City, της Manchester United ή κάπου αλλού, δεν το γνωρίζει νομίζω κανένας ακόμα, τουλάχιστον για την ώρα. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση από πέρα ΑΕΚ. Βέβαια θα μου πεις, γιατί τα κρατάει επτασφράγιστο μυστικό όλα αυτά. Εντάξει, είναι μια πολιτική της ΠΑΕ ΑΕΚ.
0: Όχι μωρέ, για το μάτι.
2: Τα τελευταία χρόνια. μακάρι να είναι για το μάτι και να μην είναι τίποτα άλλο.
0: Να σου πω, ο Στρακώσα έχει μείνει πίσω, δεν είναι στην αποστολή, έτσι?
2: Ο Στρακώσα είναι ο μοναδικός που έχει μείνει πίσω, γιατί συνεχίζει το πρόγραμμα που θεραπείας του. Γιατί δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην αποστολή, ακόμα και αυτοί που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Για παράδειγμα, ο Κουτέσα, ο Αλεξίου, ο Καλοσκάμης είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Παρ' όλα αυτά, ήρθαν, ταξίδεψαν με την κυτρινόμαυρη αποστολή, είναι στην Αγγλία και για ψυχολογικούς λόγους και για μπουστάρισμα στους συμπαίκτες του, όλο αυτό το πακέτο.
0: Μάλιστα. Στις 7.30 είναι η συνέντευξη του Νίκολιτς και μετά έχει προπόνηση, έτσι?
2: Ακριβώς. 7.30 είναι η συνέντευξη του σερβοτεχνικού της ΑΕΚ. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και για τον Στρακώσα και για τον Ζούμπκοφ, αν χρησιμοποιηθεί, και για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει αύριο τη Σαχτάρ.
0: Καλά, λίγα πράγματα.
2: Λίγα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας τι πρέπει να πει και πώς θα το πει.
0: Για την ενδεκάδα δεν ξέρω, τα είπαμε όχι.
2: Τα είπαμε για την ενδεκάδα, πάνω κάτω υπάρχουν ερωτηματικά. Υπάρχουν δηλαδή το ερωτηματικό ποιος θα είναι παρτενέρ.
0: Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και μετά να σε αφήσω.
2: Βεβαίως. Κάτω από τα δοκάρια Μπρινιόλι. Ρώτα, Μουκουτί, Ρέλβα, Σπίλιος, η τετράδα στην άμυνα. Μαρίν, Βιτάλης, τα δύο αμυντικά χαφ. Μάγερ, Κοϊτά στις πτέρυγες. Ο Γιώβιτς, η κορυφή της επίθεσης. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε αν θα βρεθεί παρτενέρ του Γιώβιτς, αν δηλαδή είναι ο Ζήνη, ο Ζούπκοφ ή κάποιος άλλος. Ή αν επιλέξει η ΑΕΚ τριάδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δηλαδή δούμε και τον Κάιρινεν από την αρχή. Δηλαδή δούμε Κάιρινεν, Μαρίν, Βιτάλης. Ή μπορεί βέβαια να έχει σκεφτεί κάτι άλλο ο Μάρκο Νικόλης. Κανείς δεν το ξέρει.
0: Μάλιστα. Και για να μην νομίζεις ότι χάζεψα, είχα δύο μηνύματα από τον Φιλόδωρο και από τον Βασίλη που δεν μας άκουσαν από την αρχή, που ζήτησαν να πούμε πιθανή ενδεκάδα και γι' αυτό σου είπαν, τα είπαμε.
2: Όχι, καλά έκανες, καλά έκανες. Όσοι φίλοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας να ενημερωθούν.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Υπάρχει... Εμείς πιθανή ενδεκάδα λέμε. Δεν...
0: Εννοείται, δεν είσαι ο Νικόλης, φίλε.
2: Ναι. Δεν είμαι στην προπόνηση για να σου πω τι θα.
0: Πάντως δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Αύριο πιστεύω να τα πούμε πριν. Το μάτς είναι στις 10, δεν είναι.
2: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο, ναι. Οπότε θα πούμε περισσότερα, γιατί θα υπάρχει η σημερινή προπόνηση, θα υπάρχει η συνέντευξη τύπου, οπότε θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Έχουμε ξεχάσει κάτι.
2: Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι.
2: Θέλω να πιστεύω να πούμε και δεκάδο, δηλαδή πριν να την προλάβουμε. Δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ο καιρός πώς είναι, φίλε, εκεί στην Αγγλία?
2: Αν σου πω ότι έχουμε φέρει το καλοκαίρι στην Αγγλία, μπορεί να μην με πιστέψεις, γιατί μαθαίνω ότι στην Αθήνα βρέχει καταρακτοδός.
0: Ναι, έβρεχε σήμερα όλη... ναι, το μεσημέρι, full.
2: Εδώ έχει εξαιρετική θερμοκρασία, είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικός καιρός.
0: Κοίτα να δεις τι έγινε.
2: Ελπίζω τον ίδιο καιρό να κάνει και αύριο.
0: Ναι, εδώ είναι καιρός Αγγλίας και εκεί είναι καιρός Ελλάδας από ό,τι κατάλαβα.
2: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει τις υψηλές θερμοκρασίες, όμως έχει τον ήλιο, έχει ώρες μια συννεφιά, αλλά δεν βρέχει.
0: Εντάξει. Καλό είναι αυτό, φίλε, να είναι ο καιρός για ποδόσφαιρο, αυτό τίποτα άλλο. Λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε, τα κάλυψες δηλαδή όλα. Σε ευχαριστώ. Το ραντεβού μας είναι αύριο. Καλή συνέχεια σου εύχομαι, Μάρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Και εσύ. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ στον Μάριο Μαντσάνκο που ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εννέα λεπτά είμαστε πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Συντονισμένοι πάντα σωστά εσείς.

0: Να σας πω πως ο Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την εκτός έδρας αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa. Φυσικά η κριτική πάνε στη Γαλλία με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Το μάτς είναι προγραμματισμένο για την 5η στις 10 το βράδυ. 35 ετών ο Ιταλός ρέφερι με βοηθούς του συμπατριώτες του Φιλίππο Μέλι και Σιμόνε Σότσα, ενώ στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Νορβηγός Χάγκενες με τον Μάρκο Ντιμπέλο να είναι στο ΒΑΡ βοηθός. Είναι γνωστός μας ο Κολόμπο, έχει εμπειρία δηλαδή από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έχει διευθύνει στο παρελθόν αρκετά παιχνίδια, μεταξύ των οποίων το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0 τον Απρίλη του 25, το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 στις 17 του Μάη του 26 και το ΠΑΟΚ Άρης 2-0 στις 13 του Σεπτέμβρη του 26. Έχει σφυρίξει και την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ τον Οκτώβριο του 24, εκείνο το 2-1 που είχε επικρατήσει η Γαλανόλευκη για τον Έσιος Λίνκ. Ο Όφη, ο οποίος είναι έτοιμος για το μάτς αυτό με τη Ρένα στην Γαλλία. Ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους νεαρούς Σιτμαλίδη και Καινουριάκη. Καινουριγάκη, συγγνώμη. Εκτός είναι ο Σιέλης και ο Ισέκα με προβλήματα. 23 ποδοσφαιριστές έχει αποστολή. Χριστό Γιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανιτ.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

πω ότι διαιτητής στο μάτς της ΑΕΚ με τη Σακτάρ είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανο. Ο Άγγλος ρέφερ ήταν διαιτητής στη μεγάλη νίκη της εθνικής ομάδας επί της Γερμανίας, να θυμίσω, για τον Nations League στις 27 του Σεπτέμβρη, ενώ χθες ήταν στο Liverpool Manchester City 0-3 για την Premier League. Άλλη μια φορά που είχε βρεθεί στο δρόμο ελληνικής ομάδας ήταν στις 15 του Αυγούστου του 2024 στον επαναληπτικό του τρίτου προγραμματικού γύρου του Europa League, όταν ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στα πέναλτι, ακόμα βαράνε πέναλτι, αν θυμάστε, από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Βοηθή θα είναι επίσης Άγγλοι Dan Cook και Ian Housin, τέταρτος ο Sam Barrott, και στο VAR θα είναι οι Stuart Atwell και Andrew Dallas.

αξιολόγος για τους διαιτητές, ο Μπένσε Τσόνκα από την Ουγγαρία. Όρισε η UEFA να διευθύνει το Παναθηναϊκός Μπόρατς την Πέμπτη. Είναι στις 8 παρατέταρτο το μάτς. Είναι 34 ετών, δικηγόρος στο επάγγελμα, διεθνής από το 2024 και δεν έχει σφυρίξει ποτέ αγώνα ελληνικής ομάδας. Φέτος ήταν στο Ρίγα Αραράτ 3-2 για το πρώτο προγραμματικό του Champions League και στο Κατοβίτσε Ζήλινα 3-1 για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Βοηθεί του οι Ούγγροι Μπάλας Μπουζάς και Νόρμπετ Μπορνεμίζα, τέταρτος ο Γκρέγκο Μπογκάρ, ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Τομάς, θα είναι μάλλον ο Τομάς Μπογκάρ. Ο ένας είναι Γκρέκο Μπογκάρ και ο άλλος είναι Τομάς Μπογκάρ, Μπογκνάρ μάλλον, και Φέρες Κάρακο. Τα Ούγγρικα δεν τα έχω ρε, Θανάση. Χαμογελάει το αγόρι απέναντι.

0: 4 λεπτά είμαστε πριν από τις 7. Θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

μέσος τώρα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Γκυλφόιλ μετά τις καταγγελίες Αμερικανού επιχειρηματία πως του ζητούσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια αλλά και για πολυτελή ταξίδια με αεροπλάνα ιδιωτών.

με τα γεγονότα αυτή την ώρα εδώ στον Sky. Παρέτηση, δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου, δήλωσε πριν από λίγο Donald Trump. Διπλή

Μισελ Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Τα αμερικανικά δημοσιεύματα και οι καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας. Οι καταγγελίες είναι ψευδείς, θα υπερασπιστώ το όνομα και την ακεραιότητά μου, η πρώτη δήλωσή της.

0: Φορτουνάτα από κρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργυρή, καθώς έχουμε μια σημαντική εξέλιξη που αφορά την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle, την οποία ζήτησε η Ουάσιγκτον μετά το δημοσίευματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της πριν και μετά την άλυση του καθηκόντος στην Αθήνα, Λένα.
1: Ακριβώς έτσι ζητήθηκε λοιπόν από το Λευκό Οίκο η παρέτηση της κυρίας Guilfoyle. Μια εξέλιξη πρέπει να σας πω δεν ευθυδίασε κανέναν εδώ στη Ουάσιγκτον, καθώς το κλίμα ήταν πολύ βαρύ την τελευταία εβδομάδα και κυρίως τα τελευταία 24 ώρα. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χθες αργά το βράδυ ότι δεν είναι ευχαριστημένος με την τροπή που έχει πάρει υπόθεση και ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της, το ρολόι πραγματικά έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα.

Η εκπαραθύρωση της Κίμπερλι από το κτίριο της οδού Βασιλής Σοφίας ήταν η είδηση η οποία κυριάρχησε κατά την χθεσινή ενημέρωση από τα μεγάλα δελτία ειδήσεων των καναλιών, από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των καναλιών. Η είδηση έσκασε γύρω στο απόγευμα όταν έγινε γνωστό ότι υπάρχει ανακοίνωση του Λευκού Οίκου σύμφωνα με την οποία η Γκιλφόιλ υπέβαλε την παραίτησή της.

0: Καλημέρα λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, όλοι εσείς που κάθε πρωί συντονίζεστε, ανοίγετε τα ραδιοφωνά σας και στην μνήμη των ραδιοφώνων σας, ή όπως παλιά λέγαμε η Βελώνα, βρίσκεται στους 94,3 μεγάκυκλους, παρακολουθούντες, ακροόμενοι την πρωινή εκπομπή μας, όπου επιχειρούμε με τη βοήθεια πάντοτε και τη συμπαράσταση όλης της δημοσιογραφικής και τεχνικής μας ομάδος να σας μεταφέρουμε τον παλμό των γεγονότων. Αλλά πριν πάμε στον παλμό των γεγονότων, πάμε στον παλμό των ανέμων, πάμε να δούμε τι θερμοκρασίες θα έχουμε σήμερα στην Αττική. Βάλε τον κλέαρχο.
1: Δεν περιμένουμε αξιόλογες εντάσεις πλέον σε ό,τι αφορά τις βροχές στην περιοχή της Αττικής, γιατί έχει μπει ο βοριάς, ο οποίος βοριάς κάνει πιο ευσταθή την ατμόσφαιρα και εμποδίζει τις νεφικές μάζες να οργανώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, κατά διαστήματα θα έχουμε μέτριας έντασης βροχοπτώσεις στον ομό Αττικής, που θα είναι λίγο πιο έντονες, κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας και της Πεντέλης, πιθανούν και του Κιθερώνα. Βλέπουμε ότι θα φυσάει αρκετά ο βοριάς σήμερα, θα φτάνει ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, ιδιαίτερα στα πιο ανατολικά τμήματα του νομού, και βέβαια ο υδράργυρος έχει σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσουμε σήμερα θερμοκρασιακά τους 18 με 19 βαθμούς, με την αίσθηση της ψύχρας πιο έντονη με τη βοήθεια και των βοριάδων, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Πάμε να δούμε τώρα και τη Θεσσαλονίκη μας. Και εδώ περιμένουμε συννεφιές με λίγες βροχές κατά διαστήματα. Θα είναι κάπως πιο έντονα τα φαινόμενα και πιο πολλά προς την πλευρά της Χαλκιδικής. Θα αρχίσει όμως ο καιρός να βελτιώνεται, καθώς θα πηγαίνουμε χρονικά προς τις απογευματινές ώρες. Και ο λόγος αποτυπώνεται κυρίως στους ανέμους, όπου μπαίνει ο βορειοδυτικός άνεμος, μπαίνει ο Βαρδάρης, για να κάνει και εδώ πιο ευσταθή την ατμόσφαιρα. Με το κρύο όμως έντονο, ακόμη και αργά το μεσημέρι, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνά στο κέντρο της πόλης τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Τραμπ απέλυσε την Γκυλφόιλ. Αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος και αν με την αναχώρηση της Αμερικανίδας πρέσβεως από την Αθήνα κλείσει και το θέμα, που μάλλον φαίνεται όμως να συμβαίνει το αντίθετο, διότι η Γκυλφόιλ μας έφυγε, αλλά η έρευνα γύρω από τα πεπραγμένα της μόλις τώρα αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η χώρα απέχει μόλις 15 ημέρες από τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, οι δημοκρατικοί, οι αντίπαλοι δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, δεν πρόκειται να κάτσουν και στα αυγά τους και να πούνε εντάξει, αφού έφερες την πρώην φιάνσε, την πρώην σύντροφο, άντε μην χρησιμοποιήσουμε καμιά άλλη λέξη, την πρώην φίλη του γιού σου, αφού λοιπόν την έστειλε στην Ελλάδα, όπως είπες, μετά τον χωρισμό, την έστειλε στην Ελλάδα για να νιώσουν και οι δυο καλύτερα, να μην είναι κοντά αφού είχαν αποφασίσει να χωρίσουν. Αφού λοιπόν την έστειλε στην Ελλάδα, έγιναν ό,τι έγιναν εκεί πέρα, τώρα αφού την έδιωξες, βαριέσαι νερό και αλάτι. Δεν πρόκειται όμως να πούν κάτι τέτοιο οι δημοκρατικοί, και από ό,τι φαίνεται η έρευνα αυτή, η οποία όπου να είναι θα ξεκινήσει, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει και τι συνέπειες θα έχει και εγχωρίως.

σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, από αυτή εδώ την ελεύθερη και την ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητα, θα σας πούμε πράγματα σχετικά με αυτήν την είδηση, με αυτό το γεγονός, τα οποία δεν θα ακούσετε αλλού. Άνοιξτε λοιπόν καλά τους ραδιοφωνικούς δέκτες σας για να μάθετε και μερικά πράγματα τα οποία, όπως και να το κάνουμε, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Ο Έλλην επιχειρηματίας, ο οποίος συνεδέετο επιχειρηματικός, λομπιστικός, όπως θέλετε πείτε το, με την κυρία Κίμπερλι, με το Lear Jet, του οποίου είχε πάει και στο Νταβός της Ελβετίας, αν δεν κάνουμε λάθος. Ο Έλλην επιχειρηματίας λοιπόν δεν είναι επιχειρηματίας μόνον δημοσίων έργων, ο κύριος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος στον Άκτορα. Στον Όμιλο ανήκουν και μέσα ενημέρωσης, τα οποία ο του θαύματος χθες παρουσίασαν και μία δημοσκόπηση και με το γνωστό κολπάκι της εκτιμήσεως ψήφου φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία στο πολυπόθητο 30%. Άκου τώρα, ρε παιδί μου, κάτι συμπτώσεις.

άλλη εφημερίδα όμως τα νέα έχουν ως πρώτο θέμα, όπως άλλωστε και άλλες εφημερίδες, η Guilfoyle υπέρτιτλος αποχωρεί 339 ημέρες μετά, δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε τις 365, δηλαδή να συμπληρώσει έναν ενιαυτό, και από κάτω ως κύριον τίτλο, ως κύριο θέμα της εφημερίδος, ως πρωτοσέλιδος ήθιστε να λέγεται, το παρασκήνιο μιας έξωσης, και από κάτω εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η απειλή ενός τρίτου που της στήχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζέτ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις, και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των ΜΜΕ. Η δήλωση Τραμπ με την οποία την άδειασε, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, αλλά και η υποστηρικτική παρέμβαση του Αλέξανδρου Εξάρχου για τον ρόλο της στον κάθετο διάδρομο.

0: κάθε στιγμή. Να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκου και τον Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινώντας από την ταυτότητα της έρευνας. Ζαχαρία, όπως κάνουμε κάθε φορά.
1: Η έρευνα υλοποιήθηκε από τις 7 μέχρι 12 Οκτωβρίου, μέχρι χθες το βράδυ.
2: Μέχρι χθες το βράδυ πραγματοποιούσαμε την έρευνα έτσι ώστε σήμερα πρωί-πρωί να σας πούμε, απόγευμα-απόγευμα για την ακρίβεια, να σας πούμε τα αποτελέσματά της. Χθες λοιπόν στο Action 24 ένα τηλεοπτικό δίκτυο με εκλεκτούς συναδέλφους οι οποίοι παρουσιάζουν τα θέματα της ειδησιογραφίας, το οποίο όμως ανήκει στον ίδιο ευρύτερο όμιλο στον οποίο διευθύνων σύμβουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ίσως επιχειρηματικός ήταν ο πιο κοντινός στην κυρία Κίμπερλι, ο κύριος Εξάρχου. Άλλωστε επισήμως, επισημότατα οι άνθρωποι ιδιώτες είναι, δικαίωμά τους, κανένας ψόγος. Επισήμως όμως είχε προσλάβει ως λομπίστα τον κύριο Μαραφάτσο, δίνοντάς του 120.000 δολάρια για να προωθεί τα συμφέροντα της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

160.000 δολάρια είναι το ακριβές ποσό που ο Άκτορ είχε δώσει στον Χρήστο Μαραφάτσο για να προωθεί τα συμφέροντά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που είναι συνηθισμένο. Εδώ η διαφορά είναι ότι ο Μαραφάτσος ήταν τόσο κολλητός της Κίμπερλι που τον έπαιρνε μαζί σε όλες τις συναντήσεις τις οποίες έκανε, και εγχωρίως και βαλκανικός, Βουλγαρίες, Αλβανίες, Ρουμανίες, Μολδαβίες, πάντα μαζί ο Χρήστος με τα 160.000 δολάρια από τον Άκτορα, πάντα δίπλα της. Μάλιστα κάποιοι τον μπερδεύαν και νόμιζαν ότι είναι ένας τέλεχος της πρεσβείας, για παράδειγμα ο νούμερο 2, ο οποίος τώρα έτσι κι αλλιώς αναλαμβάνει να διεκπεριώνει ως επιτετραμένος και να συμπληρώνει το κενό της Κίμπερλι. Τον Μαραφάτσο λοιπόν που τον περνάγανε κάποιοι για νούμερο 2 της πρεσβείας είναι ένας λομπίστας ο οποίος πήρε 160.000 δολάρια από τον Άκτορα για να προωθεί τα συμφέροντα, όπως είπαμε, της εταιρείας, κάτι που είναι συνηθισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλωμένα, φορολογημένα, χωρίς κανένα περαιτέρω ζήτημα ως προς την, τέλος πάντων, διαχείρισή τους, με την έννοια ότι το κράτος έλαμβανε και αυτό το μερίδιο από την φορολόγησή τους, το αμερικανικό κράτος.

Αυτός λοιπόν το κανάλι του ομίλου παρουσίασε και την δημοσκόπηση, η οποία, όπως σας είπαμε, δια της μεθόδου της εκτιμήσεως ψήφου, κάτι άλλωστε που δεν το κάνει μονάχα η συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία του κυρίου Ζούπη, η Opinion Poll, εκλεκτός επαγγελματίας, κατάφερε πάλι να ανεβάσει τη Νέα Δημοκρατία στο 30,3, αν δεν κάνουμε λάθος, από το 25,5 που της έδωσαν αυτοί που ερωτήθησαν τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αύριο. Δηλαδή, την ώρα που έπαιζαν το ρεπορτάζ για την Κίμπερλι και πως εκπαραθυρώθηκε, την ίδια ώρα έπαιζε και η δημοσκόπηση από το τηλεοπτικό δίκτυο του ομίλου, ο οποίος με ένα λομπίστα και 160.000 ευρώ ήταν διαρκώς δίπλα στην αποπεμφθήσα. Εδώ τώρα σκάνουμε ένα διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε αποξήρωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληβο Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
1: How's the experience?
2: All right.
3: Paris was very nice. I was there to support my dear friend, City Out, super talented designer. So it was a great experience.
4: My baby, she's as fine as she can be.
5: Ήταν 1η Φεβρουαρίου αυτής της χρονιάς, όταν βγαίνοντας από μια κινηματογραφική αίθουσα όπου προεβλήθη το ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Μελάνια Τραμπ, εκεί πέρα η Κίμπερλι ξαφνικά είπε, όπου να είναι Τραμπ και Μελάνια έρχονται στην Ελλάδα. Τα ακούν οι συντάκτες του Κοσμικού Ρεπορτάζ, οι οποίοι κάλυπταν την επίσκεψη αυτή της Κίμπερλι στο κινηματοθέατρο στη Λέσχη, όπου ήταν τέλος πάντων η προβολή του σχετικού ντοκιμαντέρ. Τρελαίνονται, λένε, βγάλαμε η Δυσάρα, η οποία απεδείχθη την αμέσως επόμενη μέρα ότι ήταν μούφα.
6: Να ξεκινήσω λοιπόν με μια απλή ερώτηση. Άκουσα χθες την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα να λέει ότι περιμένει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Τον περιμένετε κάποια στιγμή σύντομα, ξέρετε κάτι?
7: Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση αν επίκειται κάποιο ταξίδι του πρόεδρου Τραμπ.
5: Τι να πει και ο Μητσοτάκης, που είχε κλείσει μια συνέντευξη με τον Παπαχελά την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή στις 2 Φεβρουαρίου.

0: Ήταν τότε που οι θριαμβολογίες για τον περίφημο κάθετο διάδρομο, οι αχές οικούγοντο και πέραν της πρωτευούσης και φθάναν και σε άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες για το μεγάλο επίτευγμα να κλείσουμε την συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο με τους Αμερικανούς.
1: They will affect the trajectory of the region for years to come. There has long been political and commercial support for the vertical corridor.
0: The vertical corridor, έλεγε η Κίμπερλι, η οποία όταν ήρθε η συμφωνία είναι αλήθεια ότι ήταν ήδη κλεισμένη, αλλά είναι αυτή η οποία ανέλαβε προφανέστατα να σπρώξει τα πράγματα. Δηλαδή υπογράφηκε η συμφωνία, αλλά η Κίμπερλι ήταν αυτή η οποία έλαβε και τον λόγο, αναμενόμενο άλλωστε, σε εκείνο το συνέδριο που έγινε αρχές Νοεμβρίου του 25, με τους Αμερικανούς υπουργούς να είναι εδώ και να λένε τι μεγάλη επιτυχία που είναι το γεγονός πως η Ελλάδα έγινε ενεργειακός κόμβος. Η Κίμπερλι, όπως σας είπαμε, πρώτο τραπέζι πίστα, για να χρησιμοποιήσουμε και μια ορολογία έτσι που είναι και πιο οικία στην ίδια, έλεγε αυτά που μόλις ακούσατε και αμέσως μετά ανέλαβε να σπρώξει το θέμα.

0: Η Ελλάδα αποτελεί το φυσικό σημείο εισόδου για την αμερικανική ενέργεια που θα τροφοδοτήσει την Ευρώπη, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Ενώπιον των Αμερικανών Υπουργών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να λειτουργεί ως πίσω πόρτα για να φτάνει το ρωσικό αέριο σε ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ξεκάθαρο μήνυμα προς την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών πως δεν μπορεί η Τουρκία να είναι η πίσω πόρτα για το ρωσικό αέριο προς την Ευρώπη, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη διάσκεψη P-TECH.
2: Let me be clear, and I'm here addressing both secretaries. I think this ban must be enforced, and this is also a message to my European counterparts. We cannot have Russian gas

0: getting into Europe through the back door via Turkey.
1: Μια χαρά επιχείρημα. Παιδιά, δεν μπορούμε να αφήσουμε το ρωσικό φυσικό αέριο να έρχεται από την πίσω πόρτα, από την Τουρκία. Πρέπει να παίρνουμε φυσικό αέριο από τους Αμερικανούς, έστω και αν αυτό είναι 2-3 φορές επάνω ή εν πάση περιπτώσει ακριβότερο. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας κομψός ή και κομψευόμενος κύριος, Chris Wright, ο οποίος ομίλησε και αυτός σε εκείνο το συνέδριο το Νοέμβριο που μας πέρασε, το οποίο μάλιστα, άκου να δεις τώρα άλλη μια σύμπτωση, οργανώθηκε γι' αυτό λίγες μέρες μετά την άφιξη της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, με το Lear Jet πάλι, ενός ελληνοαμερικανού επιχειρηματία. Τώρα, εδώ που τα λέμε ρε παιδί μου, να έρχεσαι με Lear Jet για να αναλάβεις τα καθήκοντά σου. Και όταν σε διώχνει ο Τραμπ και σε αδειάζει, να αναγκάζεσαι να φύγεις με το αεροπλάνο της γραμμής. Οποία δεκαδάνς. Για βάλε το φίλο μου το Θανάη στον Τσίτσα, τι λέει τώρα στον Αντένα.
2: Δεν λειτουργεί όσο πρέπει.
1: Πέρασαν οι καλοί συνάδελφοι στην Κωνσταντινούπολη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τον Θανάη στον Τσίτσα, τον ανταποκριτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους άλλους συναδέλφους, στα τηλεοπτικά δίκτυα και στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Πάμε λοιπόν πάλι πίσω στο Νοέμβριο. Chris Wright, ύμνη για τον κάθετο.
3: Greece used to be the end of a tentacle of the Russian energy network. Today it's the gateway to Europe from United States LNG coming in and soon potentially natural gas and oil production from offshore Greece.
1: Παιδιά, βρήκαμε την πύλη εισόδου. Περνάει λίγος καιρός και αρχίζει να διαφαίνεται ότι επιχειρηματικός το πράγμα δεν πολύ περπατάει.
4: Παρά τη στήριξη των ΗΠΑ και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της ΠΕΤΕΚ για μεταφορά αμερικανικού LNG προς Ουκρανία, ο κάθετος διάδρομος δεν προχωρά.
1: Ο κάθετος διάδρομος αρχίζει να μην προχωρά.
5: Προτεραιότητα για Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε τον κάθετο διάδρομο LNG ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Παρόλα αυτά, οι επενδυτές δεν έχουν δείξει μέχρι στιγμής το αναμενόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του έργου.
6: Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την ώρα από την ημέρα που υπεγράφησαν η παρουσία μάλιστα τριών Αμερικανών Υπουργών Ενέργειας στο Ζάπιο. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν, τουλάχιστον επισήμως και τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Και ενώ στην Ουκρανία τρέχει ο χειμώνας, αλλά οι Ουκρανοί έχουν προτιμήσει να πάρουν φυσικό αέριο πιο φτηνά από τις γειτονικές τους χώρες, όπως για παράδειγμα από την Πολωνία.
1: Ακούσατε την καλή συνάδελφο, την κυρία Τασούλη, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής λίγο καιρό μετά, και μεσούντος του χειμώνος. Ήρθε λοιπόν η Kimberly στην κατάλληλη στιγμή για να σπρώξει τον κάθετο διάδρομο, να τον κάνει ακόμα πιο κάθετο.

και αρχίζουν και μπαίνουν στη ζωή της και τα Lear Jets και τα ταξίδια σε διάφορες πρωτεύουσες, κυρίως από εκεί βεβαίως, από τις χώρες από τις οποίες περνάει ο κάθετος διάδρομος, και ξεκινάει και η στενή σχέση της με την εταιρεία η οποία ανέλαβε, προσέξτε τι, γιατί εδώ βρίσκεται το Zoomie.

0: εκεί μπαίνει στη ζωή της λοιπόν ο Κρις Μαραφάτσος.
1: We want peace and to be, we want the Eastern Mediterranean to be stabilized.
2: And now a key issue is.
0: Παρακολουθείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη Μαραφάτσου πριν ένα χρόνο για άλλα θέματα, πριν από 2 χρόνια για την ακρίβεια, νομίζω ήταν το 24, στο Open και στην καλή συνάδελφο τη Σάρα Τσέλα, Τσακάλι Τσέλα,
1: Σάρα.
0: Στο εξωτερικό ρεπορτάζ ακούτε τώρα τον λαλίστα τον κύριο Μαραφάτσο να λέει τι καλός που είναι ο Τραμπ. Ο Μαραφάτσος λοιπόν παίρνει $160,000 από τον άκτορα για να κάνει το lobbying της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται και αυτοκόλλητος με την Κίμπερλι.
2: Israel could strike Iran's oil facilities.
1: Iran itself, I guarantee you, doesn't want to be in a war with the United States. I think Donald Trump is coming in with a solution and he's not going to come in and say
0: ήταν τότε που ο Μαραφάτσος έλεγε ότι θα έρθει ο Τραμπ και θα λύσει και το πρόβλημα με το Ιράν ανεμάκτος. Και άλλα τέτοια ωραία για Ουκρανίες και λοιπά. Μετά σου λέει, παιδιά, ο τύπος έχει άκρες στην Ουάσιγκτον. Δώσ' το $160,000 για να προβάλλει τα συμφέροντά μας στα αντίστοιχα κέντρα αποφάσεων της μεγάλης αυτής υπερατλαντικής δημοκρατίας. Μέχρι εδώ όλα καλά. Ο άκτορας έτσι κι αλλιώς είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν. Κανείς δεν μπορεί να τους ψέξει. Και από ό,τι φαίνεται σοβαροί επιχειρηματίες. Είναι αλήθεια ότι στον ίδιο όμιλο πριν από κάνα 2 χρόνια είχαν πάρει και μια τράπεζα μέσα από συγχωνεύσεις και λοιπά, ήταν αναμεμειγμένο και το ελληνικό δημόσιο εκεί πέρα. Ξέρετε, τότε θα θυμάστε κάποιοι Attica Bank, Πακρίτια και λοιπά και λοιπά. Όχι και τόσο παλιές ιστορίες τέλος πάντων, αλλά ούτε και πολύ καινούριες. Ποιος να τα θυμάται όλα αυτά. Τέλος πάντων, πήρανε και την τράπεζα. Τότε είχε γίνει και κάτι αρκετά εντυπωσιακό δια της ανακεφαλαιοποίησεως το 2024. Για να δείτε πώς δένουν, ρε παιδί μου, όλα, ας πούμε. Τότε λοιπόν σε εκείνο το deal, το δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έδωσε 475 εκατομμύρια ευρώ και κατέληξε από την καινούργια τράπεζα η οποία προήλθε εκ των συγχωνεύσεων, μη λέμε τώρα ονόματα και λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται άλλωστε. Όλα αυτά είναι απολύτως νόμιμα και πολύ έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις και μπράβο σε αυτούς οι οποίοι τις κάνουν. Το δημόσιο λοιπόν μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή στην ουσία μέσω του υπερταμείου που διαχειρίζεται την ελληνική περιουσία, κινητή, ακίνητη, τις συμμετοχές και όλα τα σχετικά, δημιούργημα του Σόιμπλε και του Τσίπρα. Άρε Αλέξη, εσύ που θα τα άλλαζες όλα. Το δημόσιο λοιπόν, εσείς με άλλα λόγια, δικά σας λεφτουδάκια, 475 εκατομμύρια ευρώ και πήρε το 36% της νέας τράπεζας. Έδωσε 475, πήρε το 36%. Ακούς εσύ τώρα τα εκατομμύρια, ψιλοζαλίζεσαι. Λες, ρε παιδιά, τώρα αυτά πώς συμβαίνουν. Η άλλη εταιρεία όμως, η οποία είναι στον ευρύτερο όμιλο που έδωσε και στον Μαραφάτσο τα $160,000, η ίδια εταιρεία η οποία έχει τα κανάλια, τα δημόσια έργα και όλα τα σχετικά, μέχρι εδώ είπαμε κανένας ψόγος. Αλλά να ρε παιδί μου, τα νούμερα λίγο είναι, πώς να το πει κανείς, σαν τα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Ρωτάνε τον κόσμο, παιδιά, θα ψηφίσετε? Λέει ο καθένας, εγώ εκείνο, το άλλο, το παράλλο. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 25%, μετά όμως κάνουν μια εκτίμηση ψήφου και την πάνε στο 30% και βάλε. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα, τώρα τα λέμε λίγο αυτά αστειευόμενοι, δίνει το δημόσιο 475 μοίρια και παίρνει το 36%. Δίνει ο Όμιλος 200 εκατομμύρια και παίρνει το 55%. Άκου να δεις τώρα. Δίνει ο ένας 475 και παίρνει το 36%. Δίνει ο άλλος 200 και παίρνει το 55%. Αλλά αυτά όλα είναι ιστορίες του 2024. Πώς λέγαμε, παλιά ξινά στα φύλλα. Πάμε ξανά στο σήμερα. Τι τρέχει τώρα? Α, για βάλε Μιχάλη Γναντίου. Φρέσκα κουλούρια.
3: Ποιος,
4: ήρθε το δώρο, ήρθε.
5: Πάντως τώρα.
4: Εάν θέλει να στείλει και κανένας άλλος, δεκτά τα δολάρια. Γιατί είδα ότι έχει αρχίσει να καταλάβει.
6: Και μαζεύουμε σιγά σιγά. Έχω ήδη δύο.
0: Ναι. Παιδιά, αφήστε το Μιχάλη να μιλήσει τώρα. Θα μας τα πει σε λίγο, Μιχάλη, θα τον ακούσετε. Ένα μικρό αποσπασματάκι. Για να είστε λίγο μες στα πράγματα, να ξέρετε ποια είναι τα φρέσκα τα κουλουράκια και τι κουλούρια από Ηνωμένες Πολιτείες. Για βάλε.
4: Εξώστε μια Ιωρκή. Έστειλε 7-8 δολάρια και με εντολή. Ένα στο Γιάννη, ένα σε μένα.
0: Συνεχίζεται έτσι το κουσκούς το πρωινό, εντάξει. Πρωί-πρωί τώρα, οι άνθρωποι είναι εκεί και από χαράματα, ξημέρωτα, σαν εμάς εδώ, να πούνε και λίγο μερικά πράγματα κάπως πιο ανθρώπινα και ευχάριστα. Είναι καλό αυτό να συμβαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές, έτσι κι αλλιώς πετυχημένες και με μεγάλη τηλεθέαση.
4: Για πάμε να το δούμε αυτό.
6: Είναι λίγο πριν πέσει για...
0: Αυτά λοιπόν με την Κίμπερλι. Έρχεται εδώ και αναλαμβάνει να προωθήσει τον κάθετο διάδρομο. Συμμετέχει ο Μαραφάτσος. Παίρνει 160.000 δολάρια από τον Όμιλο. Να το λέμε έτσι τώρα γενικώς. Άκου τώρα και μια άλλη σύμπτωση, ρε παιδί. Μα τι σύμπτωσης, ρε. Από πού αλλού πήρε λεφτά ο Μαραφάτσος? Είπαμε λοιπόν 160.000 από τον άκτορα, 120.000 δολάρια από την Onyx. Η Onyx είναι πάλι μια ιδιωτική εταιρεία, ένας ιδιωτικός όμιλος με πολλές δραστηριότητες, ανάμεσα στις οποίες διακρίνονται οι business με τα ΕΛΤΑ. Για να δείτε πώς χώνεται παντού το δημόσιο χρήμα, δηλαδή τα δικά σας λεφτουδάκια, που έτσι κι αλλιώς είστε και τα μεγάλα κορόιδα. Λοιπόν, παίρνει και από την Onyx, η οποία μόλις πριν από μερικές ημέρες υπέγραψε μια σύμβαση απευθείας αναθέσεις όλες αυτές, 400 τόσες χιλιάδες ευρώ με τα ΕΛΤΑ, ξέρετε, τα ΕΛΤΑ που κλείνουν τα υποκαταστήματα και εσείς πηγαίνετε από τη μια άκρη της πόλης σας στην άλλη για να παραλάβετε ένα δεματάκι. Η Onyx λοιπόν έδωσε και αυτή 120.000 δολάρια στο Μαραφάτσο, τον κολλητό της Κίμπερλι και τον εκπρόσωπο του άκτορα, τροποντινά, τον λομπίστα μάλλον του άκτορα, να είμαστε ακριβείς σε αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, άλλα 120.000 δολάρια από μια εταιρεία η οποία κάνει business με το δημόσιο και κυρίως με τα ΕΛΤΑ. Αλλά επειδή είστε και αχόρταγοι, ρε, μπήκε στη μέση και η ΔΕΗ με μια θυγατρική, λέει, που έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία συναισθήθηκε άρον-άρον, η θυγατρική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τι θα κάνει η ΔΕΗ, θα δίνει ρεύμα στην Ουάσιγκτον? Εν πάση περιπτώσει, άλλα 60.000 δολάρια από τη ΔΕΗ Αμερικής. Πληρώστε εσείς λογαριασμούς. Βάλε και λίγο Ιγναντίου τώρα.
3: επέλεξε.
4: Μάγος είσαι.
3: Η οποία ήδη έχει προβλήματα. Έτσι, αποκαλύφθηκε.
4: Γιατί?
3: Ότι. Αποκαλύφθηκε ότι το πτυχίο των Μπικίνς το πήρε μεν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά την άδεια εξασκήσεως επαγγελματός την πήρε από την Κίνα. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Κίνα. Mm-hmm. Όσο καταλαβαίνετε, στην Κίνα υπάρχουν, υπάρχουν ξέρεις, δικηγόροι, δικαστήρια.
4: Δεν μπορεί να κρυφτείς από πουθενά. Τελείως. Τώρα ρε παιδιά, όταν είσαι σε μια τέτοια δημόσια θέση, τι να κρυφτείς τώρα, δεν γλιτώνεις εκεί, σε ξεψαχνίζουν παντού.
3: Μάλιστα, ο πρόεδρος φάνηκε ότι δεν το ήξερε. Διότι όταν τέθηκε ερώτηση, στράφηκε προς αυτήν
4: και
3: της λέει ρωτάνε κάτι. Όχι, δεν ρωτάνε κάτι.
4: Α, τσίπε ρωτάνε κάτι.
3: Ναι, βεβαίως. Όταν εδώ για την άδεια εξασκήσεως επαγγελματός και λέει αυτή είτε από την Κίνα. Οι δημοσιογράφοι βέβαια νομίζουν ότι γίνεται πλάκα. Και λέει αυτή όχι, από την Κίνα.
4: Να το παραδέχτηκε.
3: Βεβαίως την πήρε. Δεν το παραδέχτηκε. Καταλαβαίνετε τώρα.
4: Εντάξει, δεν θα άρεσε αυτό στον πρόεδρο.
3: Ναι. Λοιπόν.
4: Κίμπερλι, τι άλλα μπλεξίματα θα έχει τώρα, δηλαδή με γερουσίες, κογκρέσο, αυτά.
3: Ναι, ένα λεπτό. Πριν πάμε στην Κίμπερλι και θα πάμε αμέσως. Βάζουμε στοιχήματα εδώ, πόσο καιρό θα μείνει στη θέση της.
4: Mm-hmm. Δηλαδή, για την εκπρόσωπο λες.
3: Για την εκπρόσωπο. Δεν τα πήγε καλά, είναι η αλήθεια, το πρωί της Τρίτης. Κατά τη γνώμη μου ήταν και δύσκολη μέρα. Μιλάμε ότι δεν έπεφτε καρφίτσα. Δεν μπορούσαμε. Δεν υπήρχε χώρος να σταθούμε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Έτσι.
0: Αυτά από τον Ιγνατίου. Τώρα αυτό για την άδεια ασκήσεως από την Κίνα δεν προλάβαμε να ακούσουμε αναφορά την Γκυλφόιλ. Για μη λέμε και πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά τώρα ο Μιχάλης μιλάει για την εκπρόσωπο αυτή τη ξανθιά κυρία, νεαρότατη στην ηλικία, η οποία λέει στην πρώτη της εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, στην πρώτη της επαφή με τους εκπροσώπους του τύπου, με τους δημοσιογράφους, λέει, δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Και τώρα στοιχηματίζουν από κάτω οι δημοσιογράφοι, που έτσι κι αλλιώς είμαστε και κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, στοιχηματίζουν, λέει, πόσο καιρό θα την κρατήσει εκεί ο Τραμπ. Μήπως αυτή ανήγγειλε την απόλυση της Κίμπερλι και όπου να είναι βρεθεί κάποιος άλλος ή κάποια άλλη που θα αναγγείλουν την απόλυση τη δικιά της. Δηλαδή θα απολυθεί αυτή που ανήγγειλε την απόλυση της Κίμπερλι.
3: Ο πρωτότοκος ιός αποφάσισε ότι θα διαλύσει το αραβόνα.
4: Αυτό που συζητάγαμε και τότε δηλαδή. Τα λέγαμε και τότε αυτά που λέει ο Μιχάλης. Τα λέμε σήμερα
3: και
4: ύστερα.
3: Τα λέγαμε. Όχι, όχι. Τα λέγαμε και εμείς και οι Your Times και οι πάντες τα λέγανε. Δεν είναι. Ήταν γνωστό ότι αυτό το λόγο γίνεται. Διότι ο πρόεδρος Τραμπ, όπως ξέρετε, ό,τι να είναι τα λέει. Δεν είναι.
4: Ωραία. Φεύγει αυτό, τελειώνει αυτό. Η κυρία Γκυλφόιλ έρχεται στην Ελλάδα λοιπόν.
3: Έρχεται στην Ελλάδα λοιπόν και...
4: Κάτσε, πριν έρθει στην Ελλάδα ήταν να πάει κάπου αλλού. Ήταν, είπε ο Μιχάλης, να πάει στο Βατικανό.
3: Ήθελε να πάει στο Βατικανό.
4: Ακόμα.
0: Φαντάς τώρα να πήγαινε στο Βατικανό με αυτά τα στράς να δώσει διαπιστευτήρια στον Πάπα. Πάμε για διάλειμμα, σε λίγο τα καλύτερότερα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημή.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 8.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Είμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Η Ελλάδα σήμερα.
11: Δηλαδή?
12: Η εκπομπή μας.
11: Πότε?
12: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
11: Δηλαδή?
12: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
12: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
11: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη αγωγερία που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού, έχουν τεθεί η Αττική και άλλες 7 περιφέρειες της χώρας, ενώ κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελο, Ρόδο, Σίμι, σε όλες τις Κυκλάδες, αλλά και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 3. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου αναμένονται αναχωρήσεις. Τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Σκιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίδομα θα κυμαίνεται από 130 έως 1560 ευρώ για τη χειμερινή περίοδο, ανάλογα και με την περιοχή και την μορφή ενέργειας. Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει από χθες σκηνές. Ζητούν μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει το άρθρο 16, ιδιωτικοποιεί την ανώτατη εκπαίδευση, κάνει την μόρφωση εμπόρευμα, αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Διευκρινήσεις για την ρηματική διακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές. Επισημαίνουν ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Το ελληνικό ΙΠΕΞ απορρίπτει ως ανυπόστατους τους λιβικούς ισχυρισμούς. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα στον 32χρονο. Το αν υπήρχε πολιτικό κίνητρο εξετάζουν οι αρχές. Ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ σε ενεργειακή υποδομή στο Κίεβο. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο εναντίον του Κιέβου για άλλη μια φορά. Καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν μια ενεργειακή υποδομή, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 21 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Με την Κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του Μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλη ύψη βροχής στις Ποράδες, στην Εύβοια και πιθανώς στην Βόρεια Αττική. Τοπικά θυελλώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: φωτιά βάζει δημοσίευμα της Wall Street Journal για θερμό επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όταν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα εκείνη φέρεται να είπε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως έκαναν και στη Ρουμανία. Με το...
1: Όλοι γράφεται ξανά στην Αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, καθώς άρθρο της αναφέρει ότι η Αμερικανίδα πρέσβη ζητούσε από δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφέρει 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της. Η κόρη Γιώργη.
2: Και πάμε να δούμε τι λένε και τα αμερικανικά και τα διεθνή μέσα
3: ενημέρωσης. Η ομιλία της χρονιάς. Τα αμερικανικά μέσα.
2: Οδυσσέας Γραμματικάκης. Οδυσσέα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλ. Καλημέρα, Φίλιππε. Λοιπόν, ήταν μια ομιλία με πάρα πολλά μηνύματα προς το εσωτερικό των ΗΠΑ και προς έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Και τα αμερικανικά μέσα έχουν λάβει αυτή την αφετηρία, λέγοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο με αυτή την ομιλία στην Πνίκα, στην ουσία ξεκινά την προεδρική κούρσα και τις φιλοδοξίες.

Η αλληλουχία των γεγονότων ξεκινάει με αυτό που ακούσατε, την πρώτη αποκάλυψη της Wall Street Journal, για αυτά που έλεγε η Κίμπερλι, ρίχνουμε κυβερνήσεις όπου γουστάρουμε, μετά έρθαν τα 100.000 δολάρια, όπου εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι, τέλος πάντων, είναι αλήθεια ότι με τον συγκεκριμένο από τον οποίο ζητούσε τα λεφτά αυτά η Κίμπερλι είχε κάποιες οικονομικές δοσοληψίες μαζί του. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι αυτά τα λεφτά της τα χρωστούσε και γι' αυτό τα ζήτησε. Αλλά τα μηνύματα τα οποία ανταλλάσσονταν, αυτά δηλαδή που του έλεγε η Κίμπερλι στο μήνυμα με το οποίο του ζητούσε τα 100.000 δολάρια, δεν ήταν ως περιεχόμενο ένα μήνυμα που λες το στέλνει κάποιος σε κάποιον από τον οποίο διεκδικεί τα λεφτά που αυτός του χρωστάει. Γιατί του έλεγε σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη, δώσ' μου 100.000 δολάρια για να εξοφλήσω την πιστωτική μου κάρτα, γιατί πρέπει να το κάνω πριν περάσω από την ακρόαση για να εγκριθεί η υποψηφιότητά μου ως πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Σε παρακαλώ, στείλτα στην American Express, στην τράπεζά μου, χωρίς να αφήσουμε και ίχνη. Δεν λες ότι αυτό είναι ένα μήνυμα από κάποιον που διεκδικεί λεφτά του οποίου, τα οποία του τα χρωστάει κάποιος άλλος? Yeah. Απ' την άλλη μεριά μπορεί να πει κανείς ότι τέτοιου είδους δοσοληψίες είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή να πληρώνει κάποιος κάποιον άλλον γιατί έκανε μια ομιλία. Άλλωστε, ο τύπος αυτός, ο οποίος βγήκε και στα κανάλια και έλεγε εγώ δεν χρωστάω τίποτα στην Κίμπερλι, είναι αλήθεια ότι ήταν πολιτευόμενος? Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι δεν φαντάζηκε τόσο περίεργη αυτή η δοσοληψία, να του λέει δηλαδή πλήρωσέ μου τα λεφτά αυτά και εγώ θα σε κάνω να μπεις μες στον κύκλο του Τραμπ. Τα λέμε όλα αυτά γιατί, γιατί φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επειδή θέλουμε να τα λέμε όλα, οι εκτιμήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έγκυρον συναδέλφων, έγκυρον αναλυτών, τα έλεγε άλλωστε όσοι παρακολουθήσατε και χθες την εκπομπή Status Quo, τα έλεγε και ο ανταποκριτής του Open και καλός συναδελφός μας ο Ανδρέας Δημητζάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αυτά είχαν γίνει 4 μήνες πριν ή 5 μήνες αργότερα, η Κίμπερλι μπορεί και να τη γλίτωνε, αλλά συμπέσαν μεσούσεις της προεκλογικής περίοδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 15 μέρες από σήμερα θα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου γίνονται οι εκλογές. Ο Τραμπ δεν μπορούσε να σηκώσει και ένα τέτοιο πολιτικό βάρος της κυρίας Κίμπερλι με τα καμώματά της, και έτσι την τελείωσε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον τα μέχρι τώρα αποκαλυφθέντα δείχνουν ότι υπό διαφορετικές συνθήκες η Κίμπερλι, αν δεν υπήρχε δηλαδή η προεκλογική περίοδος, μπορεί να έπεφτε στα μαλακά.

0: the potential of a meeting between Donald Trump and Prime Minister Mitsotakis in regards to energy cooperation? And do you believe that Ms. Kimberly Guilfoyle can be a key figure in such a meeting?
1: I think that's a very real possibility. President Trump made a strong statement to Greece by sending Ambassador Guilfoyle over here. He's pushing investment so we can develop this energy cooperation, artificial intelligence cooperation. Are the two presidents going to meet? I think that's quite likely.
2: Αυτά ρωτούσαν καλοί συνάδελφοι από την τηλεόραση του Sky τον πολύ Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Chris Wright, τον πολύ Wright, όταν είχε έρθει εδώ για εκείνο το πανηγυράκι του καφέ του διαδρόμου πέρυσι το Νοέμβριο. Πέρασε ένας χρόνος ήδη. Τότε λοιπόν είπαμε η συμφωνία είχε κλείσει πριν έρθει η Kimberly, αλλά αυτή είναι που ήρθε να την επισφραγίσει με την παρουσία της και να προωθήσει αυτά τα αμερικανικά συμφέροντα και στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες από τις οποίες περνάει ο περίφημος κάθετος διάδρομος. Λέγα λοιπόν μήπως θα οργανώσει και την περίφημη αυτή συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ. Λέει ο Ράιτ, ναι βεβαίως, τώρα είναι πολύ, είναι key figure, δηλαδή ο άνθρωπος κλειδί είναι Kimberly Guilfoyle για να σπρώξει όχι μόνο τα δικά μας τα συμφέροντα αλλά να κανονίσει και αυτή τη συνάντηση των δύο ηγετών. Και δεν είναι ο μόνος ο οποίος το έλεγε. Πλήστα όσα ήταν τα δημοσίευμα που λέγαν η Kimberly επιτέλους θα ανοίξει την πόρτα του Λευκού Οίκου στον Κυριάκο. Άντε γι' αυτό έφαγε η ίδια πόρτα από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και ο Σονούπο θα μαζέψει τις βαλίτσες για να γυρίσει πίσω.

Μαρίτα, τα νέα σήμερα, πέρα από το πρωτοσέλιδο, στις μέσα σελίδες 14-15, έχει έτσι ένα αναλυτικό ρεπορτάζ και για το παρασκήνιο των όσων συνέβησαν. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα και φωτογραφίες της Κίμπερλι με τον κύριο Νικόλαο Τσάκο, ο οποίος είναι εφοπλιστής, είναι ο σύζυγος της κυρίας Κρυθαριώτη, με τα αεροπλάνα του οποίου, τα ιδιωτικά βεβαίως, ταξίδευε η Κίμπερλι, πήγε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει επιδείξεις μόδας, πήγε και μέχρι τη Νότια Κορέα στην καθέλκυση ενός πλοίου του κυρίου Τσάκου. Υπάρχει μια άλλη φωτογραφία, Τσάκος και Κίμπερλι με φώτο την Ακρόπολη, στενές σχέσεις με εφοπλιστές, πετυχημένοι άνθρωποι. Η ελληνική ναυτιλία άλλωστε έχει μια μακρά παράδοση σε επιτυχίες επιχειρηματικές, ναυτιλιακές και όλα τα σχετικά. Every road's a path that slips away. Ο άλλος επιχειρηματίας, όπως σας είπαμε, είναι ο άκτορας, ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος πλήρωνε και για τον, θα λέγαμε, σύμβουλο, έτσι παρουσιαζόταν της Κίμπερλι, τον κύριο Μαραφάτσο, του δώσε 160.000 δολάρια για να είναι μαζί με την Κίμπερλι, να περιδιαβαίνουν τον κόσμο, κυρίως εδώ πέρα στα Βαλκάνια και λίγο παραπάνω, μπας και περπατήσει αυτή η ιστορία του κάθε του διαδρόμου και πουλιέται το πανάκριβο, έτσι κι αλλιώς, αμερικανικό LNG.

0: Χθες λοιπόν το τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο είναι στον όμιλο αυτόν, κάτι τέτοιο δεν είναι κακό προς Θεού. Τα περισσότερα τηλεοπτικά δίκτυα στην Ελλάδα, τα ιδιωτικά, ανήκουν σε ευρύτερους ομίλους εφοπλιστών, άλλων επιχειρηματιών, οι οποίοι παράλληλα με τις δραστηριότητές τους, τις αμιγώς επιχειρηματικές, έχουν και τα κλειδιά της ενημέρωσης, τουλάχιστον της τηλεοπτικής και της ψυχαγωγίας, προσφέροντας στο φιλοθεάμον κοινό, δηλαδή σε όλους εσάς, και ενημέρωση και υψηλού επίπεδου ψυχαγωγία, χωρίς μάλιστα να πληρώνεται φράγκο, τσάμπα. Η ελεύθερη τηλεόραση, δεν μιλάμε για συνδρομητικές και όλα τα σχετικά. Το τηλεοπτικό δίκτυο λοιπόν, το οποίο πρόσκειται, είναι μέλος του ομίλου αυτού και το οποίο επίσης λαμβάνει και αρκετά ισχυρή κρατική διαφήμιση, όπως το ίδιο λέει. Όλα αυτά είναι διαφανή, μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα κρύφο. Τα βρίσκει κανείς στα αντίστοιχες πλατφόρμες αναφορικά με την διάθεση του δημοσίου χρήματος όσο αφορά την κρατική διαφήμιση, 200 τόσα εκατομμύρια νομίζω, καλά λεφτά. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, παρουσίασε και την χθεσινή δημοσκόπηση μιας εταιρείας η οποία επίσης λαμβάνει και κρατικές δουλειές, δημόσιο χρήμα, δηλαδή δικά σας λεφτά, και εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας ψόμος. Εντάξει, τα εκατομμύρια γι' αυτό είναι, για να κινούνται. Χθες λοιπόν άκου να δεις τώρα σύμπτωση, δημοσκόπηση, και ξεκίνησε με τον κάθετο διάδρομο.
1: Ήρθε στιγμή να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκου και τον Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινώντας από την ταυτότητα της έρευνας. Ζαχαρία, όπως κάνουμε κάθε φορά. Φρέσκια, φρέσκια λοιπόν, και πάμε αμέσως στο πρώτο κομμάτι που θα δούμε. Έχει να κάνει με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, ενεργειακές συμμαχίες, κάθετος άξονας. Πιστεύετε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ενίσχυσε τις εθνικές μας θέσεις? Ναι, και μάλλον ναι, απαντά το 48,6%. Μάλλον όχι και όχι, το 47%. Η Ενεργειακή Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθετος διάδρομος γεωτρίσχυς, ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια? Ναι και μάλλον ναι, το 55,9%. Όχι και μάλλον όχι, το 40,8%.
0: Έτσι ξεκίνησε λοιπόν η έρευνα της κοινής γνώμης. Τώρα, να έχει ασκηθεί όλη αυτή η επικοινωνιακή καταιγής για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Και τελικά, όταν έρχεται η ώρα του ταμείου, μισά-μισά. Δηλαδή, οι μισοί να λένε, εντάξει, μας βοηθάει η επίσκεψη, οι άλλοι μισοί να λένε, τζίφος. Θα έλεγες ότι δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικό για το Ρούμπιο όσο αφορά εδώ τα δικά μας, έτσι. Η επίσκεψή του στην Πνίκα και η ομιλία, γιατί όπως αποκαλύπτεται σήμερα, εμείς το διαβάσαμε στα νέα, μπορεί να είναι και σε άλλες εφημερίδες, ο Ρούμπιο ήταν υποχρεωμένος να έχει την Guilfoyle στο πλάι του κατά την επίσκεψή του αυτή, ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι η κυρία ετοιμαζόταν να αποχωρήσει κατ' εντολή του Λευκού Οίκου με τα καμώματά της, και έτσι ο Ρούμπιο να είναι υποχρεωμένος να την έχει συνέχεια δίπλα του τσιμπούρι, και μάλιστα να αναγκάζεται κάθε τόσο να λέει και μια καλή κουβέντα για ράφτην.

0: Μαντιλένα, πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο. Τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, το κεφαλόσταλο του Μεγάλου Μαξίμου. Είχαν μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε, συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην ΚΝΙΚΑ.
1: Καλά, αυτό ήταν από τα άλλα τα άγραφα. Να έχεις τώρα το Ρούμπιο δίπλα από μια φωτογραφία όπου ο Μητσοτάκης μιλάει στο Κογκρέσο και από πίσω τον χειροκροτεί, όπως λέγαμε και τότε πριν από μια εβδομάδα, η Καμάλα Χάρις και η Νάνση Πελόζη, δύο πρόσωπα μισητά και στον Τραμπ και στους περί αυτών. Να του λέει, κοίτα να δεις, και εγώ στην Αμερική, βλέπεις δίπλα, με χειροκροτεί η Καμάλα. Αυτό, πρόεδρο, ήταν πραγματικά κίνηση ματ που έκανες. Δηλαδή, μόνον έτσι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος με ισχυρά αντανακλαστικά επικοινωνία σαν τα δικά σου μπορούσε να έχει τον Μάρκο Ρούμπιο και να του δείχνει τη φωτογραφία που τον χειροκροτεί, εσένα δηλαδή χειροκροτεί, η Καμάλα Χάρις. Ήταν κίνηση ματ αυτή. Αλλά πάμε τώρα στα επόμενα. Αυτά λοιπόν γίναν τότε. Την άλλη μέρα πάει να φύγει ο Ρούμπιο από την Ελλάδα, από το Ελβενίζελος. Εκεί πέρα του την έχουν στημένοι δημοσιογράφοι και από τη Wall Street Journal. Τον ρωτάνε για τις αποκαλύψεις της εφημερίδος. Αυτός είναι τσαντισμένος, λέει, μα πώς μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις εδώ και λοιπά. Γίνεται και ένας ψιλοχαμός. Δηλαδή, ο άνθρωπος σχεδίαζε ένα ωραίο σοου εδώ πολιτικό, η ΠΝΙΚΑ, δεδομένων και των φιλοδοξιών τις οποίες έχει να διαδεχθεί τον Τραμπ. Σου λέει, από το λίκνο της δημοκρατίας και λοιπά και λοιπά. Τελικά δεν του βγήκε σε καλό. Και εδώ τώρα μπαίνει μια άλλη θεματάρα, την οποία όμως θα σας την πούμε αμέσως μετά το διαλυματάκι μας στις 8:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αποστολή, μένουμε στεγνοί. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, γαλός, όπα βρε παιδιά, φορά απλά το Anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου Anorak. Αδιάβροχα Anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
2: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλ, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: please, I need you to get this done for me today. Prayer hands emoji. Those are messages from Kimberly Guilfoyle, the U.S. ambassador to Greece, Donald Trump Jr.'s former fiance, and an icon.
1: Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Τα Νέα, ο κύριος Μητσός, με ένα σκίτσο της Κίμπερλι στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας δίνει μια διάσταση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με τίτλο «Η αλήθεια». Και λέει το πολύ απλό ότι, ξέρετε, όλα αυτά για την Κίμπερλι αποκαλύφθηκαν από μια εφημερίδα, τη Wall Street Journal. Τον επικεφαλής του ρεπορτάζ ακούμε τώρα σε ένα βιντεάκι να λέει πώς η εφημερίδα έψαξε και βρήκε όλα αυτά τα στοιχεία. Και τονίζει ο κύριος Μητσός ότι η ανεξάρτητη δημοσιογραφία, παρά το γεγονός, όπως επισημαίνει στο άρθρο του, πολλές φορές τα στοιχεία αυτά δίνονται από ανθρώπους, από φορείς, από πηγές που έχουν συμφέρον να δημοσιοποιηθούν. Παρόλα αυτά όμως, το δημοσιογραφικό επάγγελμα, να το πούμε έτσι, μην το πούμε και λειτουργήμα, όταν ασκείται ελευθέρως, μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία, μπορεί να ενημερώσει σε τελική ανάλυση την κοινή γνώμη για όσα συμβαίνουν. Διότι τα λέμε όλα αυτά εδώ και μέρες. Δεν επισημαίνουμε όμως ότι εδώ πέρα πρόκειται και για μια δημοσιογραφική επιτυχία μιας εφημερίδας της Wall Street Journal. Δηλαδή την Kimberly, ας το πούμε έτσι με μια έκφραση όχι και τόσο ευγενική, την τελείωσε μια εφημερίδα.

0: ακριβώς πριν από μια εβδομάδα, ευτυχώς ο καιρός ήταν καλός τότε, ο Ρούμπιο μιλούσε στην Πνίκα, έλεγε αυτά τα οποία έλεγε σε ένα πολιτικό σοου, σε μια βαρισίμαντη ομιλία, η οποία πίστευε και εν την ημέτρο αυτό συνέβη να αποτελέσει και ένα εφαλτήριο δικό του για μια πολιτική διαδρομή που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, νέος είναι, να τον οδηγήσει και στην κούρσα για το Λευκό Οίκο μετά την ολοκλήρωση της θητείας Τραμπ. Γιατί εδώ που τα λέμε ο καιρός περνάει. Τελικά του Ρούμπιο δεν του βγήκε όσο θα ήθελε τουλάχιστον, γιατί ήταν υποχρεωμένος να έχει συνέχεια δίπλα του την Κιλφόιλ, γνωρίζοντας ήδη ότι η κυρία ήταν για φευγιό. Και έναν υποχρεωμένος να λέει είναι strong ambassador και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, ενώ ήταν γνωστό ότι είχαν ήδη κοπεί οι γέφυρες με την Αμερική, ανάμεσα μάλλον στην Αμερική και στην πρέσβη της χώρας αυτής εδώ στην Αθήνα. Εξού και ο εκνευρισμός του στο αεροδρόμιο όταν έφευγε για την Πορτογαλία.
1: Obviously, but I think in many ways it also, I think, reinforces our ties to Greece, which is really a model ally.
0: Έλεγε διάφορα ωραία, αλλά ήταν και εκνευρισμένος. Σου λέει τώρα τι ερωτήσεις είναι αυτές που μου κάνετε.
1: The setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many of the pillars and the foundations of the West are from. And so it was a very unique setting,
0: but I think also I think reinforcing our ties to Greece. Αυτοί το ρωτάγαν για την Κιλφόιλ, λέει, παιδιά, δεν μπορεί να με ρωτάτε αυτά τα πράγματα όταν εσείς, λέει, δημοσιεύετε κάτι που δεν ξέρω.

ξέρουμε αν αληθινό ή όχι. Και εγώ τώρα να είμαι υποχρεωμένος να απαντάω σε αυτά που εσείς είπατε ή γράψατε, διάφορα άλλα τέτοια, ωραία. Καταλάβαν όλοι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν και τόσο ενθουσιασμένος με όλα όσα έγιναν στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι του επεφυλάχθη θερμή υποδοχή. Αλλά τα πλάνα να είναι δίπλα-δίπλα με την Κιλφόιλ μπορεί τελικώς να αποδειχθούν πολιτικώς πιο ισχυρά από τα πλάνα με την Πνίκα. Γιατί τώρα πια δεν είναι μόνο ότι ο Ρούμπιο είχε πίσω την Ακρόπολη, είναι ότι είχε και δίπλα την Κιλφόιλ. Οπότε αντιλαμβάνεστε, σε μία προσεχή ευκαιρία, σε μία πολιτική αντιπαράθεση, σε μία προεκλογική εκστρατεία, όπως στην Αμερική τα χτυπήματα κάτω από τη μέση είναι κάτι συνηθισμένο και θεσμοθετημένο στην ουσία, αυτός θα δείχνει τη φάτσα του με φόντο την Ακρόπολη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι θα δείχνουν τον ίδιο με τη φάτσα της Κιλφόιλ δίπλα του στην Αθήνα. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα τώρα, γιατί ο Ρούμπιο σε αυτόν τον προσεχή πολιτικό αγώνα του όλα δείχνουν ότι θα έχει απέναντί του τον Βάντς, ο οποίος στήρισε μια πιο έξυπνη στάση, αποστασιοποιήθηκε από την αρχή από την κυρία. Αλλά το ερώτημα είναι τώρα, η Αθήνα, η Ελλάδα, όπως είναι να το κάνει κανείς επικοινωνιακός, γιατί υπάρχει καταιγισμός δημοσιευμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κυρία και πιθανότητα αυτά θα ενταθούν και στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, η οποία είναι τώρα στο πικ. Άρα λοιπόν κάθε τόσο θα του λένε του Τραμπ ή θα λένε οι δημοκρατικοί στους Ρεπουμπλικάνους, κοιτάξτε να δείτε, στείλατε εκεί πέρα τη σύντροφο, να το πούμε ευγενικά, έστειλε τη σύντροφο του γιού σου γιατί χωρίσαν και θες να βρίσκεται μακριά του και την έκανες πρέσβυρα στην Ελλάδα και αυτή γύρναγε εκεί με κάτι επιχειρηματίες, κάτι εφοπλιστές, κάτι άλλους που θέλουν να πουλάνε το LNG. Δηλαδή έκανε business στην Ελλάδα. Η εικόνα για την Ελλάδα που βγαίνει δεν είναι και η καλύτερη. Δηλαδή κάποιοι θα πούν, ρε παιδί μου, αν την είχε στείλει στη Μεγάλη Βρετανία θα μπορούσε να κάνει τα ίδια, αν την είχε στείλει στη Γαλλία θα μπορούσε να κάνει τα ίδια. Πήγε εκεί και αλώνιζε σαν έναν εξέφραγο αμπέλι. Και κάποιοι tycoons, δηλαδή εκατομμυριούχοι, τις πληρώναν και ταξίδια, τις πληρώναν και πολυτελείς διακοπές, βρήκανε και έναν λομπίστα και του ταχώσαν 160.000 δολάρια για να είναι συνέχεια δίπλα της. Σε ποια άλλη χώρα θα συνέβαινε κάτι τέτοιο? Θα συνέβαινε, αλλά αντιλαμβάνεστε και το ανθεληνικό πνεύμα το οποίο υπάρχει και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιους κύκλους. Όλο αυτό θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης σε βάρος της χώρας μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, με το οποίο σε ειδησιογραφικό πλέον μοτίβο λέει ότι η Κιλφόιλ υπέβαλε την παρέτησή της και λοιπά και θα φύγει και εκείνο και τ' άλλο, τελειώνει με το η τελευταία παράγραφος, δηλαδή άκου τώρα να δεις πώς είναι ρε παιδί μου, λέμε καμιά φορά. Η τελευταία παράγραφος σας το διαβάζουμε, ότι η Κιλφόιλ συγκέντρωσε ας πούμε τα φώτα της δημοσιότητας και την έρευνα, διότι μία κατασκευαστική εταιρεία η οποία λέγεται Actor, το συγκεκριμένο group, και μαζί με μία άλλη ελληνική εταιρεία κρατική
είχαν υπογράψει ένα συμβόλαιο 20 ετών για να αγοράζουν LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όσο να είναι, αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον το δημοσιογραφικό και λοιπά, το επιχειρηματικό και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή βάζει μέσα και τον άκτορα ότι αυτή η συμπεριφορά της Γκυλφόιλ της κόστησε τη θέση της. Δηλαδή κλείνει με Ελλάδα το χθεσινό δημοσίευμα. Όπως και να το κάνεις, δεν είναι ό,τι καλύτερο και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Όπου εδώ πέρα ευλόγως θα πει κάποιος, κοίτα να δεις ποια μας στείλανε για πρέσβυρα. Στους γείτονες στείλαν τον Τόμ Μπάρακ, ο οποίος και αυτός είχε διάφορα θέματα, αλλά αυτός έπεσε στα μαλακά. Και αυτός είναι πιο Τούρκος από Τούρκο. Λοιπόν, στείλαν τον Τόμ Μπάρακ, που όπως και να το κάνεις, είναι άλλο μέγεθος σε σχέση με την κυρία. Ενώ σε εμάς ήρθε η Κίμπερλι. Είναι και αυτό ενδεικτικό το πόσο μας υπολογίζουν οι Αμερικάνοι, θα πούνε κάποιοι. Και ερχόμαστε τώρα στο ψητό. Ο Βάντς, του οποίου η έλευση, με δημοσιογραφικές πληροφορίες στην αλήθεια, έχει προαναγγελθεί για τον Φεβρουάριο που είναι μπροστά μας, δηλαδή για 4-5 μήνες θα έρθει. Για θα σκεφτεί ο Βάντς, ρε παιδιά, πήγε ο Ρούμπιο εκεί πέρα και του βγήκαν τα πράγματα ανάποδα. Εκεί στην Ελλάδα στέλνουμε μια πρέσβυρα και με το που φτάνει πέφτουν όλοι επάνω της, άλλος να δώσει λεφτά, άλλος να την πάει ταξίδια, άλλος να της βρει λομπίστα, άλλος να της κάνει δώρα, άλλος να την πηγαίνει σε μπουζουξίδικα, άλλος να τη συνοδεύει στην Κορέα. Τι χώρα είναι αυτή, ρε? Πού να πάω τώρα εγώ εκεί πέρα? Τι να κάνω τώρα, να πάω κι εγώ να μιλήσω στην Πνίκα? Πήγε ο άλλος και το βγήκε ξινό. Πού ξέρω εγώ τώρα τι θα γίνει? Και αν πάω εκεί και μου κάνουν καμιά ερώτηση και εκείνο το άλλο το παράλληλο, τι θέλω εγώ να μπλέξω τώρα? Ας, καλά μου έκατσε. Είχα μια ανησυχία, θα πάει ο Μάρκος, θα έχει πίσω Ακρόπολη, Περικλή, εκείνο το άλλο, αρχαία ιστορία, Ελληνοαμερικάνοι εδώ, ψηφαλάκια. Τα μάζεψε, ή θα τα μάζευε. Δόξα τω Θεώ και τρίβω τα χεράκια μου. Δεν του κάτσε όσο θα περίμενε. Γι' αυτό είχε και κάτι νεύρα, ε. Όταν ήταν ανέβη στο αεροπλάνο, ήταν πύρχε μανία. Τα βάλε και με τους δημοσιογράφους. Πού να τρέχω εγώ εκεί πέρα, πού να μπλέξω? Άσε μη μου κάτσει και εμένα καμιά στραβή. Σιγά τώρα. Οπότε θυμηθείτε αυτό που σας το λέμε σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Δεν είμαστε και μάτις, αλλά μη τυχόν ο Βάντς δεν έρθει μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες του Μάρκου. Εδώ είμαστε να δούμε. Θυμηθείτε πάντως ότι ο 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports σας το έχει πει εγκαίρως. Τώρα μπορεί και να διαψευστούμε, αυτές είναι δικές μας αυθαίρετες προσεγγίσεις.

Να σας πούμε και τ' άλλο το ωραίο. Όλη αυτή η ιστορία με τον κάθετο διάδρομο, προσέξτε, είναι μια κοινοπραξία η οποία λέγεται Atlantic Sea LNG Trade. Συμμετέχουν ο Actor, είπαμε, η εταιρεία η οποία πλήρωνε την Guilfoyle, πλήρωνε, είναι ένας τρόπος του λέγει. Δηλαδή της έδινε δωρεάν ταξίδια με αεροπλάνα και τέτοια και πλήρωνε τον Μαραφάτσο για να είναι δίπλα της και να προωθεί τα συμφέροντα μαζί με την Guilfoyle όμως. Ο Actor όμως έχει το 60% της Atlantic Sea LNG Trade. Το άλλο 40, όπως σας έχουμε πει εγκαίρως από εδώ πέρα, το έχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή μια κρατική εταιρεία. Η σύμβαση η οποία υπεγράφει με μια αντίστοιχη αμερικανική εταιρεία, την Venture Global, ακούστε τι προβλέπει. Για 20 χρόνια από το 2030, που από ό,τι φανταζόμαστε θα είναι έτοιμες οι υποδομές ή δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, από το 2030 μέχρι το 2050 θα πρέπει να αγοράζει η Atlantic Sea LNG Trade, όπου είπαμε εκτός από τον Άκτορα είναι και η ΔΕΠΑ, θα πρέπει να αγοράσουν 1 εκατομμύριο τόνους LNG το χρόνο, θα πρέπει να αγοράζουν. Δεσμεύτηκε λοιπόν αυτή η κοινοπραξία να αγοράζει το LNG κάθε χρόνο έως το 2050. Από το 2030. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν μέχρι τότε ο πόλεμος έχει τελειώσει. Το LNG έτσι κι αλλιώς είναι τώρα ακριβό. Αν το ρωσικό αέριο ξαναμπεί κανονικά στην αγορά, γιατί αυτά αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη, κάποια στιγμή και ο πόλεμος θα τελειώσει. Μέχρι το 2050, τότε τη ζημιά ποιος θα την πληρώσει, γιατί η κοινοπραξία δεσμεύτηκε να τα αγοράζει το LNG. Τώρα αν θα μπορεί να το διοχετεύει είναι δικό της θέμα. Αν δεν μπορεί όμως, αυτό τι θα το κάνει, που θα το βάλει και ποιος θα πληρώσει τη χασούρα, αφού έχει μπει και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή δικά σας λεφτά. Άλλωστε εμείς ως Ελλάδα, ως ήθιστε να λέγεται, το 2030 προβλέπεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα. Μάλλον το πούμε αλλιώς, η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας μείγμα να έχει πέσει από το 40% που είναι τώρα στο 18%, δηλαδή να χρησιμοποιούμε περισσότερο ενέργεια από ήλιο και από άνεμο, που λέγει και ο Μητσοτάκης, και να έχουμε και δικό μας φυσικό αέριο αν όλα πάνε καλά στην Κέρκυρα. Το δε 2050, που εμείς μέχρι τότε θα πρέπει να τα αγοράζουμε το αμερικανικό LNG, το πανάκριβο. Και τι θα το κάνουμε, δικό μας θέμα. Τα λεφτά θα τα δίνουμε. Και είναι και δικά σας λεφτά. Ή των παιδιών και των εγγονών σας. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε. Εμείς έχουμε πει ότι, παιδιά, εμείς το 2050 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο θα είναι στο μείγμα μόνο 3%. Μα τόσο έχουμε πει. Άρα θα μας περισσεύει αυτό το αμερικανικό που θα αγοράζουμε, γιατί έτσι δεσμευτήκαμε. Και όπως είπαμε, ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, εάν υπάρξει ζημιά. Και κατά τα άλλα πανηγυρίζαμε για τον κάθετο διάδρομο.

0: παράθετος διάδρομος, ο οποίος συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία, Ουγγαρία με εφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ηπείρου από το ρωσικό αέριο. Εξασφαλίζουμε έτσι ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την πατρίδα μας για πολλά χρόνια, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς θα οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και σε καλύτερες τιμές ενέργειας και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με αυτές τις ιστορικές συμφωνίες να γίνει η πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η παρουσία κολοσσών υπογραφή τέτοιων συμφωνιών στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και εντός και εκτός της ευρύτερης περιοχής μας.
1: Λίγο ακριβούτσικο. Εδώ πέρα λέμε να απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια, για όνομα του Θεού. Και από κοντά και η Κίμπερλι.
2: They will affect the trajectory of the region for years to come. There has long been political and commercial support for the vertical corridor.
3: Books we swore we'd read again. Sit on open gathering then. I waited where the silence
1: came. Η Κίμπερλι έφυγε. Ο κάθετος διάδρομος παραμένει. Εσείς για ένα ακόμα μήνα, τον Οκτώβριο, θα πληρώσετε πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος. Όσοι ζεσταίνεστε με φυσικό αέριο, θα πληρώνετε όλο και περισσότερα. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προεκλογική εκστρατεία συνεχίζεται, η προεκλογική περίοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και Βάρδα, τι άλλο θα βγει στην επιφάνεια για τα πεπραγμένα της κυρίας σε μια χώρα η οποία, στην οποία μάλλον έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν, που οδήγησαν μια μεγάλη εφημερίδα στις σχετικές αποκαλύψεις και στην αποπομπή για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία μας μιας Αμερικανίδας, ενός Αμερικανού πρέσβη, ο οποίος
4: και ήρθε στιγμή να παρουσιάσουμε τη
1: ο οποίος έφυγε έτσι όπως έφυγε από τη χώρα μας, είπαμε ήρθε με Lear Jet, αλλά θα φύγει με το αεροπλάνο της γραμμής. Τώρα κατά τα άλλα, και να κλείσουμε με αυτό, το τηλεοπτικό δίκτυο, οι καλοί συνάδελφοι, πάντα καλά ενημερωμένοι, το οποίο ανήκει στον ευρύτερο όμιλο, ο οποίος θα διαχειριστεί τον κάθετο διάδρομο και ο οποίος τέλος πάντων εναγκαλίστη την Κίμπερλι, παρουσιάστηκε χθες ολοστοιχαίως και η δημοσκόπηση, η οποία δίνει μεν ένα 25ράκι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά λέει, παιδιά, εμείς εκτιμάμε ότι είναι στο 30 και βάλε.
4: Πάμε τώρα στο φιλέτο, όπως λέμε, της δημοσκόπησης, που δεν είναι άλλη από την πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Πάμε να δούμε και την εκτίμηση ψήφου. Εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,3%.
1: Με 15% αναποφάσεις τους, δηλαδή μέναν στους 6 ψηφοφόρους να μην έχουν αποφασίσει. Εσείς αυτούς δεν τους πολυπολογίσατε, αποφασίσατε οι ίδιοι για αυτούς και κάνατε τις ανάλογες αλγοριθμικές κινήσεις για να βγάλετε την εκτίμηση. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί και ταυτοχρόνως συνέβησαν τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Κρίνετε και αξιολογήστε εσείς όλα όσα ακούσατε, όλα όσα μάθατε. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: 80 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sankia.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έπος από τον Ολυμπιακό στην Ισπανία. Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μια απίστευτη ανατροπή από το μείον 28 και επικράτησαν 102-97 της Βαλένθια στην παράταση. Πρωταγωνιστές για τους Ερυθρόλευκους, Ζαν Μοντέρο με 26 πόντους και Βαν Φουρνιέ με 23. Αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας. Συγχαρητήρια στους παίκτες, δήλωσε ο άμεσος συνεργάτης του Ρουμπαρτζόκα, Χρήστος Παπάς. Με όπλο την άμυνά του, ο Παναθηναϊκός Άκτο επικράτησε 72 της Παρτιζάν στην Μπελογκράτσικα Αρένα και έκανε το 5-5 στην φετινή EuroLeague και σε συνδυασμό με την ήττα της Βαλένθια είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία της διοργάνωσης. MVP για τους πράσινους ο Μουσταφά Φαλ με 6 πόντους και 7 rebounds. Πρώτο σκόρερ του τριφυλιού ο Χέις Ντέιβις με 14 πόντους. Το σημαντικό είναι η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε και το μάτς με την Χάπουελ, δήλωσε ο Ζέλικο Μπραντοβίτς. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στην Μασσαλία. Επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες, ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο βελοντρόμ για την αναμέτρηση με τη Μαρσέη. Πρόκειται για μια διανόητη παλινοδία που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια για κινδύνους για τους φιλάθλους μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ερυθρόλευκοι. Το παιχνίδι είναι απαιτητικό, άσχετα με το τι θα γίνει. Γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλο σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατό. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Σαχτάρ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μου δίνει έξτρα κίνητρο το ότι αντιμετωπίζω τη Σαχτάρ, δήλωσε στο κανάλι της Ένωσης στο YouTube ο Αλεξάντ Ζούμπκοφ. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπαναλούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό. Δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο Ούγκρος Μπένσντε Τσόνγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που απεκόμισε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις να είναι καθυσυχαστικές. Σταματήστε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια, ανέφερε ο Τάισον στα social media, βάζοντας τέλος, όπως ο ίδιος ζήτησε, στα σχόλια που αφορούν τη συμπεριφορά του. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League, έμειναν η Σιέλης και η Σέκα μαζί στην ομάδα στην Γαλλία. Ο Χατζηγιοβάνης για λόγους στήριξης, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση. Ανακούφιση στον Αστεράκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, με την μαγνητική του Έλληνα Χαφ να βγαίνει καθαρή. Αγώνα δρόμου κάνει ο 32χρονος ποδοσφαιριστής για να προλάβει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 95-86 από την Λιέτ Καμπύλης στην Λιθουανία και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup. Καλύτερος για τους ασπρόμαυρους, ο Μάρκους Φώστερ με 19 πόντους και 3 rebounds. Είναι θέμα ενέργειας, πάθους, αποφασιστικότητας και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτά, δήλωσε ο Ανδρέα Τριγκέρι. Το Περιστέρι πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή από το μείον 15 και νίκησε 85-82 την Βαρέζη για τη δεύτερη αγωνιστική του BCL. Στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε 80-62 της Γκέντζε στην Γκάνια του Αζερμπαϊτζάν. Νίκη και για την Μύκονο που επιβλήθηκε 80-65 της Φρίμπουκ Ολυμπίκ. Στο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, Land Sporting Λισαβόνας 0-2, Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0, Arsenal Lille 3-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Βιγεράλ Νάπολη 3-1, Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου 3-3, Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα 1-4, Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 3-4 και Λιψία Ετχόφεν 1-0. Και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πέμπτης τροφής της EuroLeague, Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις Κάουνας 99-80, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87 και Μπασκόνια Ντουμπάι BC 79-93. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
9: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
11: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Άνοιξαν οι ουρανοί από χθες με πλημμύρες σε πολλές περιοχές. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην πράξη ότι παραμένουμε μία ανοχήρωτη χώρα. Ναι, υπάρχει η κλιματική αλλαγή. Ναι, είναι έντονα τα φαινόμενα. Ναι σε όλα. Μήπως όμως φταίμε κι εμείς? Τι κάνουμε για να προστατευτούμε? Έχουν καθαριστεί όλα τα φρεάτια? Έχουν γίνει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα? Το τελευταίο ερώτημα είναι ρητορικό, διότι με τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε το καλοκαίρι αποκλείεται να προλάβαμε να κάνουμε έργα στις συγκεκριμένες περιοχές. Εδώ δεν έχουν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία. Έχουν ανακοινωθεί 2 και 3 φορές. Πώς από αυτά ολοκληρώθηκαν? Μην περιμένετε απάντηση από τους αρμόδιους. Λεφτά πάντως υπάρχουν. Όχι επειδή το είπε το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου. Το ακούσαμε και προχθές από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ώρα που οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλιπαρούν για να πάρουν κάποια ψίχουλα, μήπως και αντέξουν την αύξηση στην τιμή των καυσίμων, η Κομισιόν στέλνει δισεκατομμύρια στο Κίεβο. Βγήκε ο Ζελένσκι και ευχαρίστησε την Ούρσουλα. Αντί να νοιάζονται για τους ανθρώπους των χωρών τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενδιαφέρονται πρωτίστως για το Κίεβο. Άντε, να το καταλάβω ότι έχουν τρελαθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και θέλουν να τον στριμώξουν. Φροντίστε όμως πρώτα τους λαούς σας. Γιατί τους εξαθλιώνετε, γιατί άραγε και προτιμάτε να στείλετε δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, γιατί? Και άντε και εδώ να το καταλάβω να καταλάβω και τους Γερμανούς. Παραδοσιακά όμως έβγαζαν σπηριά με τους Ρώσους. Αλλά οι Γάλλοι τι ρόλο παίζουν? Έχει ξεσηκωθεί όλη η κοινωνία με μπροστάριδες τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά ο Εμμανουέλ Μακρόν ασχολείται με τον Ζελένσκι. Εκείνους που δεν μπορώ να καταλάβω είναι οι Έλληνες. Εμείς έχουμε την Κύπρο υποκατάληψη εδώ και 52 χρόνια. Αλλά μπαίνουμε κι εμείς στην ουρά για να ενισχύσουμε την Ουκρανία κόντρα στη Ρωσία, δίχως να απαιτήσουμε όσα χρειάζονται οι Έλληνες. Και κυρίως χωρίς να βάλουμε στο τραπέζι την κατοχή της Κύπρου από τους Τούρκους. Αυτό αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σκοτωθήκαμε το 2015 να παραμείνουμε μέλος της. Για να στέλνουμε τα δισεκατομμύρια στην Ουκρανία χωρίς την παραμικρή υπεράσπιση των δικών μας δικαιωμάτων. Η Ελλάδα είναι το τελευταίο σύνορο της Ευρώπης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν θα έπρεπε τώρα που μας προκαλούν οι Τούρκοι να υπάρχουν ευρωπαϊκές δυνάμεις στο Αιγαίο? Πού είναι η ελιγγύη των συμμάχων? Ξέρω ότι όλα αυτά που λέω σε κάποιους φαίνονται ψηλά γράμματα. Από κάτι τέτοιες ψήρες όμως γέμισε κάθε σπίτι με ένα κόκκινο δάνειο και με χρέη σε 2, 3, ακόμα και σε 4 τράπεζες. Επειδή αποφεύγαμε να διαβάσουμε τα ψηλά γράμματα. Εδώ βέβαια έρχονται και δένουν όσα έλεγα και εχθές για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κάποιος πρέπει να πάει στις Βρυξέλλες για να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Ναι, να ενισχύσουμε το Κίεβο αφού θεωρητικά μας απειλεί η Ρωσία. Αλλά πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Τους λαούς μας. Ποιος θα το κάνει αυτό? Ιδού η απορία. Φυσικά και δεν περιμένω απάντηση. Ξέρω όμως ότι κάποια στιγμή οι πολίτες θα ξεσηκωθούν σε όλη την Ευρώπη. Θα δημιουργηθεί ένα ποτάμι το οποίο θα επεκτείνεται από χώρα σε χώρα. Τότε να δω τι θα συμβεί με όλους αυτούς που νοιάζονται πρωτίστως για business και για τη στήριξη του Ζελένσκι. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Περιμένω από εσάς τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας στους καλεσμένους μου. Φυσικά στο Viber του σταθμού. Στο 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 69-39-943-943.

0: Γιώργος Στήλιος είναι ένας ιδιαίτερα δραστήριος πολιτικός. Τη μία μέρα μπορεί να βρεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο για μια σειρά επαφών με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, αλλά και με στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Την επομένη θα τον δούμε να αποχαιρετά τον απερχόμενο πρεσβευτή της Ιαπωνίας και την Τρίτη τον εντοπίζουμε στη Βουλή να ασκεί τα καθήκοντά του. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για τα θέματα που απασχολούν την Άρτα. Καλή σας ημέρα, κύριε Στήλιο.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να αρχίσω, κύριε Στήλιο, από το ταξίδι σας στο Στρασβούργο. Θέλω να μας πείτε τι αποκομίσατε από τις συναντήσεις σας και τις επαφές σας στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Ακούστε, συμμετείχα σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία έγινε τις προηγούμενες ημέρες με αντικείμενο, με θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2028-2034. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ξέρετε, είναι το ταμείο που έχει τις χρηματοδοτήσεις για να στηρίξει κοινωνικά, για να στηρίξει τις κοινωνίες και για να στηρίξει τις κοινωνίες, τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, με μία σειρά δράσεων που αφορά και την ελληνική περιφέρεια, την οικογένεια, το στεγαστικό. Τώρα η συζήτηση είναι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κατευθυνθούν τα κονδύλια το επόμενο διάστημα. Είναι μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, σημαντική συζήτηση που γίνεται στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, και πολύ σημαντική και η συζήτηση που κάναμε στην αρμόδια επιτροπή. Εγώ συμμετείχα ως πρόεδρος, για να εξηγώ τους πιθαγκουρατές, της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως επίσης συμμετείχαν και οι αντίστοιχοι πρόεδροι των επιτροπών από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δηλαδή ήταν μια κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου με τους πρόεδρους από τα εθνικά κοινοβούλια της αντίστοιχης επιτροπής. Εκεί λοιπόν σίγουρα είπαμε το εξής, να δώσω και ένα έτσι αριθμό για να έχει η αξία, ότι η βάση των δαπανών για το κοινωνικό ταμείο θα είναι το 14% του συνολικού προϋπολογισμού. Ξέρετε ότι αυτή την περίοδο συζητείται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 28-34. Μάλιστα σήμερα το βράδυ θα ταξιδέψει ο Πρωθυπουργός. Έχουν αύριο συμβούλιο της Ευρώπης, οι αρχικοί πρωθυπουργοί, δηλαδή οι αρχηγοί κρατών, για τον προϋπολογισμό. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι η βάση θα είναι το 14%. Και από εκεί και πάνω θα ξεκινήσει για να δημορφώνεται το ποσοστό. Και μιλήσαμε για με ποιον τρόπο, αυτή ήταν και η δική μου τοποθέτηση, θα πρέπει να γίνεται η κατανομή των κονδυλίων και η αξιοποίηση των κονδυλίων για να έχουμε τα μέγιστα και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Να το πω απλά, για να μην πετάμε λεφτά από το παράθυρο. Να πιάνουν τόπο τα χρήματα που δίνονται και να μπορούν να αξιοποιηθούν και να ωφελήσουν την κοινωνία.
0: Μάλιστα, αυτό που κρατάμε, κύριε Στήλιο, εμείς είναι ότι αποκομίσατε ουσιαστικά ένα σαφές πλαίσιο προτεραιοτήτων για την στοχευμένη ουσιαστικά αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο 28-34. Σωστά το καταλάβαμε?
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Η Επιτροπή συνεδρίασε, κατέληξε στα συμπεράσματά της. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής στέλνονται και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Βέβαια, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τους πρωθυπουργούς.
0: Μάλιστα. Είδαμε και τις φωτογραφίες σας με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, κύριε Στήλιο. Τι σας ενώνει και τι συζητήσατε, θέλω να μας πείτε? Είναι έμπειρος πολιτικός που διετέλεσε και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε.
1: Μας ενώνουν πολλά. Μας ενώνει η ΟΝΕΦ, ο πρόεδρος, ο ευρωβουλευτής. Ήταν, γνωρίζετε, ότι στέλεχος ιστορικό και της νεολαίας, αλλά και μεγάλος στέλεχος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και διατέλεσε πρόεδρος του κόμματος. Εγώ στην πολιτική μου πορεία, ξέρετε ότι ξεκίνησα από τα πανεπιστήμια, από τη ΔΑΠ, από την ΟΝΕΒ, χωρίς να είμαι από πολιτική οικογένεια, δηλαδή από κάποιο τζάκι που λέμε στην καθημερινή, και ως, ξεκινώντας ως απλός Λαπίτης και Ονοδίτης, χωρίς να έχω ως στόχο ή ως επιθυμία να γίνω βουλευτής και υπουργός. Σήμερα είμαι βουλευτής, έχω διατηρήσει υφυπουργός σε τρία υπουργεία και έχω κάνει μια πορεία στην πολιτική. Μας ενώνουν λοιπόν σίγουρα η Νέα Δημοκρατία, μας ενώνει η αγωνία μας και οι σκέψεις μας για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Βλέπετε ότι η Ευρώπη δοκιμάζεται, είμαστε κυκλωμένοι από πολέμους και από πολλές κρίσεις, είναι μια ταραγμένη περίοδο από πολλές αιτίες και από πολλούς παράγοντες. Μας ενώνει η πατρίδα μας, η Ελλάδα, η ιδεολογία μας που είναι η φιλελεύθερη ιδεολογία και η αγάπη μας για τον τόπο, για τη χώρα και σίγουρα η έννοια μας για το κόμμα μας, για τη Νέα Δημοκρατία και για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό είπατε χαρακτηριστικά ότι είχατε μία καθαρά ονεδυτική κουβέντα.
1: Μάλιστα. Έχω διατελέσει πρόεδρος στην ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης. Είμαι από την Άρτα, είμαι βουλευτής Άρτας. Όταν σπούδασα στο Πανεπιστήμιο, ήμουν πρόεδρος στη φοιτητική, στη ΔΑΠ στη Θεσσαλονίκη και μετέπειτα πρόεδρος στην ΟΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είχαμε σε άλλες περιόδους χρονικές, εγώ είμαι νεότερος από τον κύριο Μεμαράκη και μιλήσαμε, μεταφέρουμε ο καθένας τις σκέψεις του και το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής.
0: Βρεθήκατε επίσης, κύριε Στήλιο, και στην εκδήλωση για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να μας πείτε τι αφουγκραστήκατε και το ρωτώ, διότι από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι απομακρύνεται ο στόχος τελικά της αυτοδυναμίας, ενώ και ο Πρωθυπουργός έθεσε το όριο του 25% ως αφετηρία εξελίξεων. Πριν να μου απαντήσετε, ο Πάνος Πουρναράς θα μου λύσει το πρόβλημα, γιατί είσαι πάνω ο μάγος της ηχοληψίας. Αν μπορείς να μου λύσεις το πρόβλημα, γιατί ακούω τον κύριο Στήλιο με διακοπές.
1: Μήπως πρέπει εγώ να βγάλω το hands-free, ότι μιλάω με τα ακουστικά.
0: Για κάντε μια προσπάθεια, κύριε Στήλιο.
1: Τώρα μήπως είναι καλύτερα να ακούτε.
0: Νομίζω είμαστε καλύτερα. Παρακαλώ.
1: Ωραία. Τα βάλουμε στη σειρά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα, ένα θεσμικό κόμμα με χρόνο ζωής 52 και ευχόμαστε να τα εκατοστήσει και να συνεχίσει και πολλά ακόμα χρόνια. Είναι ένα κόμμα που έχει μια καθαρά θεσμική τοποθέτηση, βάζοντας πάντοτε πάνω απ' όλα το καλό και το συμφέρον της πατρίδας και της χώρας και μετά το κομματικό συμφέρον. Και είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα που μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια ασκεί τις δικές του τις πολιτικές. Ένα, όπως είπα πιο πριν, φιλελεύθερο κόμμα. Γιόρτασε λοιπόν τα 52η γενεθλιά της με την παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος έδωσε και το μήνυμα και το στόχο για το 40%. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτός ο στόχος είναι ένας στόχος που έχει μια βάση ρεαλιστική. Διότι μιλώντας πάντοτε για τις δημοσκοπήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις μας έχουν γύρω στο 30%. Όταν είμαστε 6-7 μήνες πριν από τις εκλογές. Για μας λοιπόν, όταν είσαι στο 30, έχεις καταφέρει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές το 2023 να φτάσεις σε ένα ποσοστό του 41%, όταν την αντίστοιχη περίοδο πριν από τις εκλογές του 2023, δηλαδή ένα εξάμηνο ή 8-10 μήνες πριν, τα ποσοστά ήταν κάπως ανάλογα όπως είναι τώρα. Θεωρούμε ότι είναι ένα ρεαλιστικό στόχος και μια επιδίωξη να λέμε ότι θέλουμε την αυτοδυναμία. Και αυτό βασίζεται επιπλέον και στο εξής, ότι αυτά τα 6-7 χρόνια που είμαστε στη διακυβέρνηση του κόμματος, της χώρας, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, σταθερά η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στο 30% στις δημοσκοπήσεις, σταθερά είναι το πρώτο κόμμα και είναι με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Δεν λέμε κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Δεν είμαστε το τρίτο κόμμα στις μετρήσεις ή το τρίτο κόμμα στα αποτελέσματα εκλογικά και ερχόμαστε τώρα να λέμε στις εκλογές του 23 ότι θα καταφέρουμε μέσα σε 6 μήνες από την τρίτη θέση να βρεθούμε στην πρώτη. Ξέρετε ότι στη ζωή και στην κοινωνία πολλά μπορούμε να επιθυμούμε ή πολλά να λέγονται και να λέγονται και υπερβολές μάλιστα στην πολιτική. Όμως τα πράγματα αυτές τις μεγάλες πομφώδεις εξαγγελίες και τις επιθυμίες δεν τα υλοποιεί η πραγματικότητα. Η ζωή είναι πιο μικρότερες αλλαγές σε σχέση με τις εξελίξεις. Άρα θεωρώ ότι ο στόχος να επιδιώκουμε να εργαζόμαστε για την αυτοδυναμία είναι ένας εφικτός στόχος και είναι ένας στόχος που βασίζεται στο ότι η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια είναι συνεπής στις εξαγγελίες της και στις δεσμεύσεις της και τις υλοποιεί, αναγνωρίζει τα λάθη που έχουν συμβεί δεδομένων των συνθήκων που υπάρχουν, που έχουμε συνεχόμενες κρίσεις εξωγενείς και δοκιμασίες μεγάλες που δοκιμάζουν και την Ελλάδα και την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, και παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει αυτό που σας είπα πιο πριν, και νομίζω ότι ο κόσμος στο τέλος, επιθυμώντας να έχει τη σταθερότητα, επιθυμώντας να έχει μπροστά του μια πορεία διακυβέρνησης όπου θα γνωρίζει στην κυριολεξία ποια είναι τα επόμενα στάδια και τα επόμενα βήματα, να γνωρίζει απλά λόγια τι μπορεί να περιμένει, θα υπερψηφίσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κατά τη γνώμη μου περιγράφεται έτσι μετά από 22η γενέθλια. Δείχνει και ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει και είναι ένα κόμμα που πραγματοποιεί τις κομματικές της διαδικασίες, έρχεται κοντά στα στελέχη της, κινητοποιείται συνεχώς, διότι η δύναμή μας είναι ο κόσμος μας, οι άνθρωποι που μας υποστηρίζουν στις εκλογές, τα στελέχη μας που εργάζονται, που βοηθούν εθελοντικά και στηρίζουν το κόμμα μας και την Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι είστε αισιόδοξοι και ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Όμως είναι και η άλλη ανάγνωση που γίνεται, η ίδρυση του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, και συζητιέται πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, κύριε Στήλιο. Θεωρείτε εσείς λοιπόν ότι θα επηρεάσει την κυβέρνηση η δημιουργία του νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ή δεν θα παίξει και κανένα ρόλο?
1: Καταρχήν να πω το εξής. Είναι μια ερώτηση η δημιουργία του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά που λέτε, η οποία είναι υποθετική, διότι δεν έχω βασίζεται ακόμα σε κάποια εξαγγελία. Είναι μια συζήτηση που γίνεται. Πού γίνεται μια συζήτηση και από εσάς και από τους δημοσιογράφους και από κάποια πολιτικά στελέχη. Προσωπικά δεν επιθυμώ να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Και με στενοχωρεί αυτή η συζήτηση. Και δεν θέλω να γίνει, δεν θα το ήθελα να γίνει. Είμαι υπέρ της λογικής και της φιλοσοφίας ότι θα πρέπει να βρίσκουμε εκείνους τόπους, να υπάρχει σύγκληση γενικότερα, να υπάρχει έτσι ένα μόνδεσμα, άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν την ίδια ιδεολογία, είμαστε στο ίδιο κόμμα, έχουμε δουλέψει μαζί, έχουν κυβερνήσει, έχει κυβερνηθεί τη χώρα, έχουν υπάρξει κοινά όργανα κτλ. Κατά τη δική μου τη γνώμη δεν θα ήθελα και δεν επιθυμώ να βρίσκονται σε μια μάχη, σε μια κρίσιμη περίοδο, σε μια κρίσιμη συγκυρία, σε διαφορετικά κόμματα και σε διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Ο χρόνος είναι αυτός που βοηθά να εξομαλυνθούν και να λυθούν τα προβλήματα. Ή και όχι, βέβαια, έτσι, να είμαστε ακριβείς. Εγώ θα επιμείνω στην προσέγγιση να βρούμε το τι μας συνδέει, τι μας ενώνει.
0: Και τι σας χωρίζει, κύριε Στήλιο?
1: Όλες και όλο περισσότερες δυνάμεις στις επόμενες εθνικές και βουλευτικές εκλογές.
0: Πρέπει να προχωρήσω, διότι περνάει και ο χρόνος, κύριε Στήλιο. Να πάμε και στον τόπο σας, στην Άρτα. Τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα στην Άρτα, κύριε Στήλιο? Είναι ένα θέμα που απασχολεί τους συμπολίτες σας. Η Όλγα Γεροβασίλη, για παράδειγμα, υποστήριξε ότι απεντάχθηκαν κάποιες από τις παρεμβάσεις.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο που θίξατε, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την περιοχή, είναι τα αντιπλημμυρικά. Και εγώ το έχω θέσει. Πρόκειται λοιπόν για το εξής. Πρόκειται για τη διευθέτηση της Κήτης του Αράχθου. Αυτή η διευθέτηση της Κήτης του Αράχθου, γιατί πρέπει να γίνει? Γιατί στην Άρτα είμαστε μια περιοχή που έχουμε δύο φράγματα. Δύο υδροελεκτρικά φράγματα. Το Πουλνάρι 1 και το Πουλνάρι 2. Είναι ακριβώς δίπλα στην πόλη. Το ποτάμι αγκαλιάζει την πόλη της Άρτας και εκεί δίπλα είναι τα δύο φράγματα. Όπου η ΔΕΗ, εκμεταλλευόμενη το νερό, το φυσικό πόρο, έχει πολύ καλά και πολύ σημαντικά έσοδα για την ενέργεια και μάλιστα από παραγωγό ρεύματος, πηγή ενέργειας, η οποία είναι ΑΠΕ. Είναι φιλική στο περιβάλλον τα υδροελεκτρικά. Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν, τα πράγματα λοιπόν δημιούργησαν το εξής ζήτημα στην ΑΡΤΑ. Βάλανε πολύ μεγάλους περιορισμούς στην οικιστική δόμηση της Άρτας και στο ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο ατύχημα με τα φράγματα θα πρέπει να υπάρχει αντιπλημμυρική θωράκιση. Άρα δεν ήρθε, τα φράγματα είναι αυτά που δημιούργησαν την αντιπλημμυρική θωράκιση. Πάμε λοιπόν τώρα τι πρέπει να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, το 2014-2015 έγινε η προκήρυξη της μελέτης για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Άρτας και της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟ. Η τελική σύμβαση υπογράφηκε κάπου το 2019, τον Απρίλιο του 2019. Απαντώ και στην κυρία Γεροβασίλη σε αυτό που είπατε. Δηλαδή πέρασαν από το 15 χρόνια μέχρι το 19, το 14 μέχρι το 19, για να υπογράψουν τη σύμβαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση, για να μην μας κουνάει το δάχτυλο. Λοιπόν, υπογράφηκε η σύμβαση, είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο, υπάρχουν επίσημες απαντήσεις από το Υπουργείο Υποδομών. Ξεκίνησε λοιπόν να υλοποιείται η σύμβαση, στην ουσία επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Έχει πληρωθεί ένα ποσό των 300.000 και υπολείπεται ένα ποσό γύρω στις 600.000 ευρώ, που είναι χρήματα από το ΕΣΠΑ, για να πληρωθούν στο μελετητικό γραφείο, στο μελετητή, που έχει αναλάβει με την σύμβαση με το διαγωνισμό, να υλοποιήσει τη μελέτη για να ενταχθούν μετά κάπου τα αντιπλημμυρικά έργα και για να γίνουν. Άρα είμαστε στη φάση αναζήτησης του ποσού των 600.000 ευρώ. Η διαδικασία είναι μέσα από το ΕΣΠΑ για να συνεχιστεί η μελέτη. Σήμερα λοιπόν έχω συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι θα έχω ένα καλό νέο να πω για την Άρτα, για τα συγκεκριμένα έργα, διότι έχουμε κάνει και τη σχετική προεργασία.
0: Θέλω, κύριε Στήλιο, να μου πείτε λίγο. Μισό λεπτό.
1: Άρα λοιπόν, σε σχέση με τα αντιπλημμυρικά στην Άρτα, που είναι πολύ σημαντικό θέμα, για αφορά το σύνολο της πόλης της Άρτας, είναι μια πόλη με 45.000 κατοίκους, η ευρύτερη περιοχή το έχει ανάγκη και για φτάνει μέχρι κάτω τον Αυρικικό Κόλπο και την πεδιάδα της Άρτας, η αντιπλημμυρική θωράκιση, αφορά δηλαδή και την παραγωγή και τους παραγωγούς, είναι πολύ σημαντικό και πράγμα και προήλθε από τα φράγματα, η ανάγκη δημιουργίας των αντιπλημμυρικών, από τα φράγματα τα οποία φράγματα εκμεταλλεύεται η ΔΕΗ.
0: Μάλιστα, με πιέζει.
1: Ήδη κάτι πρέπει να κάνει για την Άρτα, θέλω να πω.
0: Μάλιστα, με πιέζει βέβαια ο χρόνος. Σύμφωνα με την Γεροβασίλη, κύριε Στήλιο, να πω ότι το αρμόδιο Υπουργείο παραδέχθηκε για ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, που λέει ότι δεν έγινε τελικώς το έργο και υπάρχει. Η χρηματοδότηση χάθηκε οριστικά. Ισχύει αυτό? Είναι πολύ σημαντικό γιατί το ποσό είναι μεγάλο, τεράστιο.
1: Από το εξής. Δεν αφορά αντιπλημμυρικό έργο. Αφορά αρδευτικό έργο. Αλλά είναι λίγο πρόκληση. Αρδευτικά έργα στην Άρτα έχουν εξελιχθεί το 1990 από τον ήμουν στον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Σιμίτη και έχουμε φτάσει σήμερα το 2026, κάνοντας έναν απολογισμό και βλέποντας ότι

0: για τα αρνητικά της άρτας. Λοιπόν, άρα δεν είναι αντικειμενικά έτσι για την ενημέρωση γενικότερα του κοινού, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε η κυρία Γιώργο Βασίλη. Είναι λοιπόν...
1: Είπε λοιπόν ότι δεν έγινε η απαραίτητη μετάπτωση στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με αποτέλεσμα η χρηματοδότησή του να χαθεί οριστικά. Αυτό είπε η κυρία Στήλου, για να έχετε μια εικόνα.
0: Προσπαθεί να κάνει αντιπολίτευση.
1: Γι' αυτό θέτω το ερώτημα για να μας πούμε... Μισό λεπτό κύριε Στήλου. Θέτω εγώ το ερώτημα για να ξεκαθαρίσετε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Διότι η παρέμβασή της ήταν δημόσια, άρα οφείλω να ρωτήσω.
0: Εγώ δημόσια ρωτώ και δημόσια έχω κάνει και ερωτήσεις για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα στα αρμόδια υπουργεία και μιλώ με απαντήσεις επίσημες και με στοιχεία. Λέω λοιπόν το εξής. Υλοποιείται η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Αυτή η μελέτη είναι η άδεια για να γίνει το έργο. Και ολοκληρώνεται παράλληλα και η μελέτη του έργου. Η μελέτη του έργου θα αναδείξει έναν προϋπολογισμό της τάξης των 12-15 εκατομμυρίων. Εκτιμώ εγώ. Εκτίμηση είναι αυτή. Και είναι εκτίμηση μιλώντας με τον μελετητή ο οποίος κάνει τη μελέτη. Άρα έχουμε δύο μελέτες, την άδεια και τη μελέτη. Όταν βγει λοιπόν το συνολικό ποσό, έχω το δικό μου σχέδιο, έχω την επικοινωνία μου και την συνεργασία μου με τα αρμόδια Υπουργεία και μιλώ για τα Υπουργεία Υποδομών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τότε θα μιλήσουμε για το ποσό το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα για να υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι λίγο άνευ, είναι άκερο να μιλάμε και να λέμε ότι απεντάχθηκε το έργο που δεν είχε ενταχθεί. Απλά η εκτίμηση του προϋπολογισμού τα 8,5 εκατομμύρια. Η εκτίμηση τώρα έχει ανέβει στα 12-15. Πριν έχουμε την τελική εκτίμηση, προσπαθούμε να πούμε ότι δεν προχώρησε.
1: Κύριε Στήλιο, πρέπει να ολοκληρώσουμε.
0: Είναι έργα τεχνικά τα οποία απαιτούν την μεγάλη ωριμότητα και μεγάλη προσπάθεια, διότι εμπλέκονται πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες, ειδικά όταν αυτά τα έργα τα αρδευτικά έχουν να κάνουν και με περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά είναι σημαντικά και ουσιαστικά για την παραγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Αργούν, πέρασαν δεκαετίες, είμαστε στην τελική φάση. Και είμαι αισιόδοξος για το τι θα γίνει από εδώ και το εξής και για τα αρδευτικά της.
1: Κύριε Στήλιο, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ήθελα να μιλήσουμε βέβαια και για την ανακοίνωση που έχουν βγάλει οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Άρτας και της Πρέβεζας για τα τζουμέρκα που μπήκαν στο πρόγραμμα της επιδότησης για τη μετακατάσταση. Με πιέζει ο χρόνος, πρέπει να ολοκληρώσω. Δεσμεύομαι όμως ότι θα τα πούμε σύντομα για να μας απαντήσετε. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanish ADV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
8: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και είμαι η Βασιλική Πολύζου για να δούμε όλη την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Ακούσαμε τον Γιώργο Στήλιο να μας λέει ότι είναι αισιόδοξος για την αυτοδυναμία της κυβέρνησης και ότι είναι εφικτή. Και εγώ είμαι λοιπόν αισιόδοξη ότι ο μάγος της ηχοληψίας, ο Πάνος Πουρναράς, θα μου λύσει το πρόβλημα του ήχου για να μπορέσω να βγάλω το επόμενο καλεσμένο μου.

0: με τοπική σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης έχει επισκιάσει κάθε άλλη πολιτική εξέλιξη στη χώρα. Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιτέθηκαν ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς τον θεώρησαν υπεύθυνο τόσο για το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών το περασμένο Σάββατο, όσο και για την τοποθέτηση του Πάνου Καμένου. Εμείς θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Κέρκυρα, Αλέξανδρο Αυλονίτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυλονίτη.
1: Καλημέρα, κύριε Απορίζου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αυλονίτη, να αρχίσω με μια προσωπική ερώτηση. Αποτελείτε μία από τις πρόσφατες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ. Τι βρήκατε, θέλω να μας πείτε, στη Χαριλάου Τρικούπη? Είναι τα πράγματα όπως τα περιμένατε?
1: Βεβαίως είναι. Και να σας πω, όταν ένας πολιτικός, ένας βουλευτής σαν και εμένα, ναι, έχει περάσει από χίλια κύματα, διότι θεωρεί ότι οι θέσεις και οι αρχές τις οποίες πρεσβεύει από τότε που άρχισε να σκέπεται πολιτικά έχουν διαραγεί, έχουν υποστεί πλήγματα, τότε φυσικά όταν πηγαίνει σε ένα κόμμα το οποίο είναι απολύτως δομημένο, με το στρατηγικό δυναμικό εκείνο που μπορεί να πει κάποιος ψηφοφόρος ότι μπορεί να κυβερνηθεί η Ελλάδα, όταν έχεις έναν αρχηγό ο οποίος, παρά το γεγονός ότι έχει συγκοφαντηθεί, κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να κυβερνήσει και τον τόπο, πόσο μάλλον το κόμμα του, λογικό είναι να θεωρήσει ότι το κόμμα που διάλεξε μετά από αυτή τη μεγάλη μπόρα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο έχω εκλεγεί φυσικά, τότε νομίζω ότι είναι και ένα πολιτικό, θα την πω τη λέξη, καταφύγιο για μένα, ναι, το οποίο έχει και χαρακτηριστικά πολιτικής ηρεμίας και πάλι για μένα, ναι, μιας και η ερώτησή σας ήταν και προσωπική.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, κύριε Αυλονίτη. Θα μας πείτε τις διαφορές σας με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις 120 δόσεις?
1: Καταρχάς θα πρέπει να τονίσω το εξής, για να δείτε ότι παίζεται το θέατρο του παρλόγου και των εντυπώσεων. Μην ξεχνάτε ότι η πρόταση των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος, αλλά και μια σειρά από θέσεις, τις έχει εκφράσει και τις έχει προτείνει και κατά το παρελθόν, αλλά και σχετικά πρόσφατα, λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, ότι πράγματι θα δώσει 120 δόσεις για την αποπληρωμή του χρέους. Γιατί μόνη διαφορά ότι είχε τότε πει ότι δεν λαϊκίζουμε, που θα βρούμε τα λεφτά κτλ. Μετά από λίγες μέρες επιβεβαιώθηκε αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα με την καινούργια πρόταση που κατεβάζει με τη μορφή νόμου, νομοσχεδίου το ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύει στην πράξη ότι αυτά πρεσβεύει, αυτά λέει, αυτά πρέπει να κάνει η πατρίδα μας, να ψηφιστεί από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο αυτό, για να κατοχυρωθούν και οι 120 δόσεις και να προστατευτεί η κύρια κατοικία και να προστατευτεί η αγροτική περιουσία και να υπάρχει το δικαίωμα προαιρέσεως, δηλαδή το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του πριν πωληθεί σε κάποιο φαντ, να υπάρξουν η διαγραφή των εξολογιστικών τόκων. Τώρα αν δεν τα θυμηθώ όλα, κυρία Πολύζου, με βρίσκεται στο ταξίδι μου για την Αθήνα με αυτοκίνητο, για τα πανωτόκια και φυσικά για την υποχρεωτική και ουσιαστική συμμετοχή των funds και των δανειστών, δηλαδή τον εξοδικαστικό μηχανισμό, το κώδικα δεοντολογίας και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στο νομοσχέδιο, το οποίο ήδη έχουμε καταθέσει στην Βουλή προς συζήτηση. Αυτά όλα λοιπόν αποδεικνύουν στην πράξη ότι το κόμμα το οποίο είμαι μέλος του πια, στην κοινοβουλευτική ομάδα, προχωρεί εδώ και καιρό την κατάθεση και τροπολογιών, στις οποίες τροπολογίες καταχωρούνται οι προτάσεις φυσικά που έχει, και έχει αυτό το νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν αυτά που θέλει ο λαός είναι προτάσεις και όχι ανοησίες του κύριου Καρτερού, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια μας έχει διδάξει ότι χρησιμοποιεί το διδάξει εισαγωγικά, μας έχει διδάξει λοιπόν σε εισαγωγικά ότι είναι ντροπή να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις για έναν αρχηγό κόμματος και ειδήσεις αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ότι είναι βλάκας. την ερώτηση αυτή από έναν υποτίθεται σοβαρό δημοσιογράφο, ο οποίος και είναι και στην δίπλα από τον χρόνια ολόκληρα από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έχει γραφτεί φυσικά, αν θυμάμαι καλά, άκουσα από έναν συνάδελφο ότι είναι 26ο στη λίστα των διορισμένων από τον Αλέξη Τσίπρα μελών της Επιτροπής του Εκτελεστικού, ας το πούμε, Γραφείου. Δεν ξέρω τώρα να σας πω την αλήθεια πώς έχει δομήσει το γραφείο του Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος δεν κρύβω να σας πω ότι με απογοητεύει ακόμα και το γεγονός ότι δεν καταδίκασε αυτή η συμπεριφορά ενός στελέχους του, και μην πει ότι δεν παρεμβαίνει, ας πούμε, στα στελέχη του, διότι αυτό δεν μπορεί να είναι μια σοβαρή απάντηση ενός πρώην πρωθυπουργού. Βεβαίως τα στελέχη του πρέπει να πειθαρχούν σε ένα μεγάλο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, τις αποφάσεις, αλλά κυρίως θα πρέπει να πειθαρχούν και στα ζητήματα της πολιτικής ευγένειας.
0: Κύριε Βλονίτη, να πούμε όμως το εξής. Επειδή μιλάτε τόση ώρα για τον κύριο Καρτερό και καλά κάνετε, όμως από την άλλη πήρε δημόσια θέση και είπε ο κύριος Καρτερός, ότι ούτε εντολές δέχεται για να γράψει αυτό που θέλει και σκέφτεται, ούτε θα ζητήσει την άδεια κάποιου. Ότι δεν συσχετίζεται δηλαδή αυτό που έγραψε με τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ήταν δικό του προσωπικό, προφανώς, προσωπική του σκέψη.
1: Ωραία. Τότε γιατί ζητάει ακόμα ο κύριος Τσίπρας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν για να πάνε στο δικό του κόμμα? Δεν έχουν αυτοί λόγο, δεν έχουν μπέσα, δεν έχουν την υποχρέωση να υπερασπίσουν τις θέσεις του πρώην ΣΥΡΙΖΑ για μένα, ναι. Δεν είναι υποχρεωμένοι απέναντι στο λαό που τους τίμησε με την ψήφο να μείνουν στη Βουλή για 4 χρόνια. Γιατί για τον Κρατερό σημαίνει αυτό ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, και για τον εκλεγμένο βουλευτή να μην μπορεί να μείνει μέσα στη Βουλή μέχρι τη λήξη της θητείας, όταν έχουν γίνει όλα αυτά τα έσχη και στον Γκάζι και στον Πουζουκτήρικο με ευθύνη του κυρίου Τσίπρα, που με οδήγησαν, ας πούμε, και στο να φύγω από το κόμμα? Όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Όχι, κύριε Αλέξη μου, και είμαστε συνεργάτες τόσα χρόνια. Μην το ξεφτελίζουμε και τελείως. Μην το ξεφτελίζουμε.
0: Κύριε Αυλονίτη, ο Γιάννης Μανιάτης ζήτησε από την Κάγια Κάλλας να επιβληθούν κυρώσεις στη Λιβύη για τις παράνομες διεκδικήσεις στην ελληνική ΑΟΣ. Δεν θα έπρεπε, θέλω να μας πείτε, τέτοιες ενέργειες να γίνονται από την κυβέρνηση?
1: Μα ο κύριος Μανιάτης έχει καταθέσει και ερώτηση στην Ευρωβουλή. Δηλαδή να εξετάσει, ζητάει με λίγα λόγια να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά των υπευθύνων για τις νέες προσκλήσεις, ας πούμε, της Λιβύης, που κάνει χρήση του κολυμπικού συμφώνου και έχει να κάνει φυσικά και με τις υποτιθέμενες μονομερείς θαλάσσιες ενέργειες από πλευράς της Ελλάδος, αλλά και με τις μονομερείς επιθυμίες των Τούρκων και των Λίβιων να προχωρούν σε μονομερείς ενέργειες το υποτιθέμενο τουρκολιβικό σύμφωνο. Φυσικά θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει προβεί την Ευρώπη σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, έτσι ώστε να επιληθούν οι Ρώσοι στη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι φύγονται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αποδέχονται ουσιαστικά ένα παράνομο, παλιότερα το λέγαμε και ανυπόστατο σύμφωνο. Τα σύνορα της Ελλάδος και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Νότιο Αιγαίο και στο Ανατολικό Αιγαίο, είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει θέση. Πόσο μάλλον η κυβέρνηση και, κατά την άποψή μου, ο πολύ λίγος υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Ο πολύ λίγος.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ
0: λίγος. Κύριε Αυλονίτη, να πούμε ότι στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, αλλά και στο ελληνικό φυσικά, ο ρόλος των ευρωβουλευτών της αντιπολίτευσης και των βουλευτών είναι συμπληρωματική στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Σωστά τα λέω?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει μια ενιαία έκφραση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, όχι, φυσικά και στο θέμα της δημιουργίας κάποιου στρατού, έτσι. Αυτά είναι ζητήματα που έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια άποψη που έχει εκφραστεί επανειλημμένως, αλλά όμως δεν πάβει τα σύνορα της Ελλάδας, έτσι, όπως και τα σύνορα της Ισπανίας, τα θαλάσσια ή, εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε σύνορα προς τη μεριά της Ανατολικής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, δεν μπορεί να μένει αμέτωχη, δεν μπορεί να μένει ουδέτερη, δεν μπορεί να μην επιβάλλει κυρώσεις σε ένα σύμφωνο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης που είναι εντελώς παράνομο και ανυπόστατο. Αλλιώς τι δουλειά έχει να κάνει, τι να πουλάμε, να διαφερόμαστε μόνο για τα αγροτικά προϊόντα και πώς θα πλουτίζουν ή σε κάθε περίπτωση πώς θα δαπανά το κάθε κράτος μέλος εκατομμύρια και δισεκατομμύρια για την αμυντική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψη ενός υποτιθέμενου μελλοντικού πολέμου με τη Ρωσία. Αν είναι δυνατόν. Αυτά τα λέω έτσι για να καταστήσω σαφές αυτούς που μας ακούνε ότι είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέλθει σε αυτή την απίστευτη προσπάθεια και της Λιβύης, της μισής Λιβύης να πούμε έτσι, μιας και είναι χωρισμένη σε δύο κυβερνήσεις, σε κυβέρνηση και σε κοινοβούλιο. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια ο κύριος Μανιάτης καλά έκανε και υπέβαλε αυτή την ερώτηση.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία λέει, με λίγα λόγια, ερωτά την ύπατη εκπρόσωπο εάν προτίθεται να συγηθεί το Συμβούλιο στοχευμένες κυρώσεις. Και αν προτίθεται να θέσει το ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Έτσι νομίζω καταγράφει ο κύριος Μανιάτης και νομίζω.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Κύριε Αυλονίτη, κλείνοντας, ένα από τα βασικά προβλήματα της Κέρκυρας αφορά στο νερό. Τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Γίνονται ενέργειες, θέλω να μου πείτε, και αν ναι, γιατί έχουν καθυστερήσει τόσα χρόνια. Και κλείνουμε.
1: 35 με 40 χρόνια είναι το πρόβλημα της ομαλής και επαρκού σιδηροδότησης της Κέρκυρας. Έχει γεμίσει ο τόπος από γεωτρήσεις γι' αυτό και εδώ και 30-35 χρόνια έχει εκπονηθεί μια τεραστίων διαστάσεων μελέτη για την κατασκευή δύο πραγμάτων. Κυβερνήσεις και κυβερνήσεις κάνανε πανηγύρια εδώ πέρα ότι δήθεν δημοπρατείται το έργο ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων. Το έργο αυτό πήγε στις καλένδες, τα μυγιάλα δηλαδή, προς προσβολή της μνήμης αλλά και της θέλησης του κερκυραϊκού λαού και ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει, υποτίθεται, ένα έργο αφαλάτωσης και αποσκλήρησης νερού μέσα στην κεντρική Κέρκυρα που περιλαμβάνει και την Κέρκυρα, την πόλη δηλαδή, 21 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Έχει γίνει το 2022, έχει γίνει μια δημοπράτηση και ακόμα δεν έχει υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνικό, το εργολαβικό, γιατί δεν βρίσκανε 6 εκατομμύρια να βάλουν τα 21 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και λιότητες.
0: Κύριε Αυλονίτη, κλείνοντας, υποθέτω ότι έρχεστε τώρα για το νομοθετικό έργο που έχουμε στη Βουλή, το Υπουργείο Πολιτισμού για την Ακρίβεια, για την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας, σωστά?
1: Όχι, εγώ αύριο, που είναι Πέμπτη, θα μιλήσω για το νομοσχέδιο του Υπουργείου
0: Δικαιοσύνης. Μάλιστα.
1: Και πιστεύω να είμαι έτοιμος, γιατί έχω με αυτοκίνητο στην Αθήνα. Να φτιάξω και την ομιλία μου.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αυλονίτη. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη μονοπόλησε το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κοινής γνώμης για έναν ολόκληρο μήνα. Έπειτα προέκυψε ο λεγόμενος πόλεμος στο Ρόουζδε, δηλαδή τη κόντρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Τώρα όλα φαίνεται ότι επισκιάζονται από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την Κίμπερλι Γκιλφόη από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Εμείς θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας με τον αρχισυντάκτη της ιστοσελίδας Newsbomb και μέρος της ομάδας στην τηλεοπτική εκπομπή Νύχτα Αποκαλύψεων με τον Πέτρο Κουσουλό, Σωτήρη Σκουλούδη. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Σωτήρη μου, να αρχίσω από την σημερινή πρεμιέρα της Νύχτας Αποκαλύψεων. Τι να περιμένουμε?
1: Λοιπόν, αυτό που δεν θα πω είναι ένα άλλο θέμα, Βασιλική, από την πολύκρωτη υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, που αν και περίπου ένα μήνα μετά συνεχίζει να απασχολεί το Πανελλήνιο. Η αποκαλύψη είναι διαρκής και το βράδυ σήμερα θα παρουσιάσουμε σημαντικές πτυχές της υπόθεσης που μέχρι τώρα έμεναν στην αφάνεια, αποκλειστικές μαρτυρίες αλλά και δεδομένα που θα ρίξουν φως στην υπόθεση αυτή και θα συζητηθούν. Καθώς η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής έχει πραγματοποιήσει ενδελεχή έρευνα εδώ και αρκετές εβδομάδες για το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ αποκαλυπτική εκπομπή.
0: Αναμένουμε να δούμε και τις αποκλειστικές βεβαίως πηγές που θα έχετε. Σωτήρη, η καθημερινή εκπομπή, να πούμε ότι του Πέτρου Κουσουλού, οι αποκαλύψεις δηλαδή, κάνουν τα καλύτερα νούμερα τηλεθέασης στον Αντένα σε μια πολύ πολύ δύσκολη τηλεοπτική σεζόν, σωστά?
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς και με την πινελιά φυσικά του ίδιου του Πέτρου του Κουσουλού και πραγματικά είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι με τα νούμερα και προσπαθεί όλη η ομάδα για το καλύτερο προκειμένου να παραμείνει τόσο ψηλά και όπως και πέσει, ειδικά και φέτος που είναι αρκετά αυξημένη η τηλεθέαση, να παραμείνουμε στην κορυφή παρουσιάζοντας σωστή δημοσιογραφία.
0: Δεν θέλω να μου πεις τα αποκλειστικά που θα έχετε σήμερα τη νύχτα των αποκαλύψεων, αλλά δεν μπορώ
1: υπάρχει τρέιλερ.
0: Δεν μπορώ όμως, Σωτήρη, να μην σε ρωτήσω, να μου πεις την άποψή σου και τα ρεπορτάζ που έχεις κάνει, αν θα συγκρουστούν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα ή θα πάνε ενωμένοι στη συνέχεια της διαδικασίας, πιστεύεις?
1: Εντάξει, τώρα είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Τα δείγματα που έχουμε δει και σήμερα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Το βλέπουμε και εμείς, Σωτήρη, αυτό είναι μια αλήθεια από τη στιγμή που λέει ότι νύπτω τα σχήρας μου δηλαδή και δεν ξέρω, δεν άκουσα, κάντε ό,τι θέλετε, δεν ήμουν εκεί. Αλήθεια τώρα, πώς χάθηκε από το προσκήνιο ο υπνοτιστής?
1: Κοίτα, προφανώς οι αρχές δεν θεώρησαν πολύ καθοριστή, δεν θεώρησαν πολύ καθοριστική, ας πούμε, την παρέμβασή του, αν και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι νιώθει πάρα πολύ άσχημα, γιατί ο ίδιος είχε πει, είχε συστήσει στον Γιώργο Μαζονάκη να κάνει θεραπεία αυτή. Βεβαίως όμως δεν προκύπτει από τις αρχές κάποια εμπλοκή του στην υπόθεση. Είναι όμως ένα θέμα συζήτησης και πολύ καλά κάνεις και το θέτεις, σχετικά με το ποιους εμπιστευόμαστε, ειδικά για ιατρικές συμβουλές.
0: Μάλιστα. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες, Σωτήρη, για την υπόθεση του Καμπούρη? Αλήθεια, πώς γίνεται να στείνεται μία πάτη, όπως αναφέρει η δικογραφία, χωρίς να αντιληφθούν έγκαιρα οι κρατικές υπηρεσίες τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή?
1: Νομίζω, Βασιλική, ξέρεις και εσύ ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και πόσες απάντες δεν γνωρίζουμε ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι οι αρχές έκαναν ενδελεχή έρευνα εδώ και καιρό με γνώριση σε εμπλεκόμενο με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το οικονομικό έγκλημα προκειμένου να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά ήταν ένα σοκ. Δηλαδή να βλέπουμε κανέναν λαοπρόβλητο άνθρωπο, αρχηγό κόμματος, έστω μικρού κόμματος, να βγαίνει στις τηλεοράσεις και στα πάνελ να μιλάει για ηθική και για διαφάνεια και ο ίδιος από πίσω μαζί με τη σύντροφό του να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε. Νομίζω ότι η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και καλό είναι να παραδειγματίζεται πολύ από το είναι η υπόθεση αυτή.
0: και το κρατάμε αυτό, Σωτήρη. Κλείνοντας, πολύ σύντομα θα λείψει, πιστεύεις, από την ελληνική καθημερινότητα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ?
1: Βασιλική, από πολλές απόψεις πιστεύω ότι θα λείψει. Δεν θα έλεγα τόσο στο διπλωματικό πεδίο, που ίσως δεν είχε προλάβει να κάνει κάποια σημαντική παρέμβαση ή να συζητηθεί σε σχέση με, με τις σχέσεις των ΗΠΑ που προσωπεί και της χώρας μας. Νομίζω όμως ότι ήταν μια έτσι πολύ σχεδής ιδιαίτερη προσωπικότητα που απασχολούσε, την δημοσιογραφία, όπως είπα, όχι τόσο για το, για το διπλωματικό της έργο. Ακόμα μια υπόθεση διαφθοράς, έτσι, όπως και η προηγούμενη που μου είπες για τον Καμπούρη. Θλιβερό είναι αυτό που συμβαίνει βεβαίως. Ας ελπίσουμε ότι ο νέος πρέσβης που θα την αντικαταστήσει θα κοιτάξει πάνω απ' όλα να καλλιεργήσει αυτό το οποίο αποτελεί και σφαίρο της χώρας μας, δηλαδή μια καλή σχέση, να συντηρήσει μάλλον τις καλές σχέσεις που έχουμε με τη ΣΥΠΑ και για ό,τι χρειαστεί στο δύσκολο μέλλον να είναι κάτι σαν σύμμαχος, ας τολμήσω να το πω έτσι, και να βοηθήσει πάνω απ' όλα τα συμφέροντα της χώρας μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Σκουλούδη. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Με τα όποια προβλήματα, με τα όποια εμπόδια που μας βάζουν ή προκύπτουν, πρώτο Θεός, θα είμαστε στις 9 αύριο εδώ. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύγχωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
7: Δηλαδή,
8: η εκπομπή μας.
7: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
7: Δηλαδή,
8: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
7: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
7: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Σε εξέλιξη αγωγερία που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού, η Αττική αλλά και άλλες 7 περιφέρειες της χώρας, ενώ κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελο, Ρόδο, Σίμι, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 3 τροποποίησης στα δρομολόγια από την Ιραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου αναμένονται αναχωρήσεις τα ξημερώματα. Στάλει μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Σκιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το επίδομα θα κυμαίνεται από 130 έως 1560 ευρώ για τη χειμερινή περίοδο, ανάλογα και με την περιοχή και τη μορφή ενέργειας. Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει από χθες σκηνές. Ζητούν μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει το άρθρο 16, ιδιωτικοποιεί την ανώτατη εκπαίδευση, κάνει τη μόρφωση εμπόρευμα, αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Διευκρινήσεις για την ρημαδική διακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές. Επισημαίνουν ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Το ελληνικό ΕΠΕΞ απορρίπτει ως ανυπόστατους τους λιβικούς ισχυρισμούς. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους. Ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα στον 32χρονο. Το αν υπήρχε πολιτικό κίνητρο εξετάζουν οι αρχές. Ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ σε ενεργειακή υποδομή στο Κίεβο. Για άλλη μία φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 21 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμή τη γραμμή 3 του Μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Σποράδες, στην Εύβοια και πιθανότητα στην Βόρεια Αττική. Τοπικά θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα καλημέρα δεν είναι πάνω. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Ναι, δύσκολη μέρα λόγω κακοκαιρίας εννοείσαι.
0: Λόγω κακοκαιρίας, ναι. Η κακοκαιρία έχει φέρει κίνηση, σκιάθο πρόβλημα, έβια πρόβλημα και γενικά υπάρχουν προβλήματα. Προσοχή μεγάλη, προσοχή και εδώ στην Αττική. Δύσκολη μέρα σήμερα, παιδιά, να προσέχετε. Τουλάχιστον να έχουμε μόνο θέματα με μικροπλημμύρες, να μην έχουμε τίποτα χειρότερο.
1: Να πω ότι σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, σε Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι, σε όλη τα νησιά των Κυκλάδων, αλλά και σε αρκετούς δήμους στην Εύβοια. Και έχουμε επίσης και απαγορευτικό απόπλου. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν φεύγει τίποτα από το λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου αναχωρούν τα πλοία.
0: Τώρα στα σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Τρίτη και 13. Χθες.
1: Χθες ήταν Τρίτη και 13.
0: Θα την πάνε και στην Αμερική.
1: Ήταν γρουσούζι και για την Γκυλφόιλ.
0: Θα την πάνε και στην Αμερική γιατί φτύχουν την Παρασκευή και 13.
1: Ναι.
0: Θα την πάνε, θα την. Δηλαδή, συγγνώμη. Γιατί την πέσατε όλη στην Κίμπερλι.
1: Ποιος την έπεσε μόνο.
0: Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Τι φόραγε, τι δεν φόραγε, τι αυτό, τι έκανε, τι δεν έκανε. Καλά, τις έχουν ρίξει τώρα.
1: Καλά, δεν έφυγε γι' αυτό.
0: Τώρα γιατί το θέμα, το γιατί έφυγε θα μου το πεις μετά. Εγώ να σου πω το αποτέλεσμα.
1: Ναι, πες το
0: ότι έφυγε.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβαν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να φωτογραφηθούν. Αυτό ναι. Είναι ένα τεράστιο
1: είναι
0: θέμα.
1: Κάποιοι φωτογραφήθηκαν όμως.
0: Τι φωτογραφήθηκαν από τα αεροδρόμια που κατέβηκε. Φωτογραφήθηκαν, είχαν ανεβάσει φωτογραφίες πριν έρθει κάποιοι καλοί υπουργοί μας.
1: Και γι' αυτό την εγκαλούν την κυβέρνηση τώρα στελέχη της αντιπολίτευσης.
0: Λοιπόν, αυτοί που δεν φωτογραφήθηκαν τώρα τι θα γίνει. Θα την ακολουθούν που πάει μπας και βγάλουν κάποια φωτογραφία ή τώρα δεν έχει αξία.
1: Κοίτα, αν μείνει η κυρία Γκυλφόιλ στην Ελλάδα, γιατί. Στην Αθήνα, γιατί φαντάζομαι από την παρουσία της εδώ της άρεσε πάρα πολύ, μπορεί να μείνει μόνιμα. Οπότε θα έχουν όλη την ευκαιρία, απλά δεν θα έχει το αξίωμα, έτσι.
0: Ναι,
1: εκεί λοιπόν, μετράει και το αξίωμα.
0: Συνεχίζουμε τώρα. Η νύχτα της Αθήνας και ειδικά ο Κουμπάρος.
1: Ποιος είναι ο Κουμπάρος?
0: Ο Κουμπάρος, Κουμπάριες, με τον Αργυρό.
1: Α, έχουν γίνει κουμπάρι με τον Αργυρό.
0: Βεβαίως,
1: δεν το ξέρω αυτό. Κουμπάρια. Είτε είδες τη Χάνομα, δεν ασχολούμαι με το καλλιτεχνικό.
0: Άμα δεν ασχολείσαι, δεν κάνει ρεπορτάζ.
1: Τι κουμπαριά έχουν κάνει.
0: Λοιπόν, κουμπαριά λοιπόν. Ο Κουμπάρος θα το κρατήσει το μαγαζί τώρα. Θα μπορεί να βγαίνει. Οι υπουργοί θα πηγαίνουν στο μαγαζί αυτό τιμισένακεν να βοηθήσουν.
1: Ποιο μαγαζί?
0: Κατάσταση. Του Αργυρού.
1: Α, του Αργυρού.
0: Θα πηγαίνουν.
1: Του, εκεί που τραγουδούσε.
0: Ναι. Θα πηγαίνουν. Οι υπουργοί τώρα που πήγαιναν για να φωτογραφηθούν και να γλεντήσουν και να θα πηγαίνουν τώρα.
1: Γιατί είναι συμπαθής ο Αργυρός και καλό καλύτερο.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Θα πηγαίνουν για τον Αργυρό. Πρέπει να είναι και η Γκυλφόιλ εκεί.
0: Άμα δεν πηγαίναν για τον Αργυρό, γιατί δεν πηγαίναν και πριν την Κίμπερλι.
1: Πού το ξέρεις δεν πηγαίναν?
0: Δεν πηγαίναν γιατί θα τους είχαμε φωτογραφίσει εμείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω πάντως στα πιο σοβαρά ότι η κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι επίσημα διπλωματούχος. Είναι μια θέση την οποία την έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ήξερα εγώ πριν. Θυμίζω ότι είχε σχέση με τον γιο του. Και την έφερε στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι γυναίκα επαγγελματίας, διπλωματούχος.
0: Τι είναι επαγγελματίας?
1: Διπλωμάτης. Λάθος λέξη χρησιμοποιήσα, διπλωμάτης, όχι διπλωματούχος.
0: Γιατί χρειάζεσαι δίπλωμα για να πάρεις αξιώματα.
1: Εντάξει, είσαι.
0: Χωρίς δίπλωμα γίνεσαι υπουργός. Με fake δίπλωμα γίνεσαι μεγαλύτερος υπουργός. Χωρίς τίποτα, δηλαδή, συγγνώμη, η πρώην του γιού μου. Χρειάζεται κι άλλο δίπλωμα. Στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ναι, εντάξει, γι' αυτό ήταν από την Αμερική όμως.
0: Δεν έχει σημασία, όμως στην Ελλάδα την έστειλε. Οπότε λέει να στείλω κάτι που να του ταιριάζει.
1: Να είναι ντόπιο δηλαδή.
0: Να του ταιριάζει. Δηλαδή η πρώην του γιού μου θέλει δίπλωμα. Δηλαδή αν η ψιά μου ο νηψιός μου θέλει δίπλωμα. Τι δίπλωμα θέλει ο νηψιός μου, είναι νηψιός μου. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Γιατί να χρειάζομαι κάτι.
1: Πάντως ο λόγος για τον οποίο. Έφυγε η κυρία Γκυλφόιλ, την έφυγε βασικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι για δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για κάποιες αμφιλεγόμενες επαφές με επιχειρηματίες. Υπήρχε το δημοσίευμα στην Wall Street Journal που φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από έναν επιχειρηματία για να καλύψει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, προσφέροντας ως αντάλλαγμα μια πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ. Ναι. Αυτά ακούστηκαν και ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ προχθές και είπε ότι.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Ναι, δεν ξέρω τίποτα, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά που ακούω. Και μία μέρα μετά, χθες δηλαδή, υπήρξε η ανακοίνωση.
0: Είναι σοβαρό το θέμα, γιατί εγώ βλέπω όλα τα κανάλια, αυτό, το τι φόραγε όταν ήρθε, ήταν ο Κασταυρός, ήταν μικρός μεγάλος, αν οι παγέτες, ξέρω εγώ, στο φόρεμα ήταν πολλές λίγες, πόσες φορές πήγε στον Αργυρό. Μήπως αυτός ο Αργυρός την εφτάχες με το γιο μου και τώρα πας μάλλον και με κάνεις ρεζιλί. Διότι τις εφημερίδες ο Τραμπ, ό,τι και να λένε για αυτόν, ό,τι και να λένε για τον συνεργάτη του, λέει είναι fake news. Και βρίσκεται ο δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν είναι μόνο ο Τραμπ, είναι και ελληνικό φαινόμενο αυτό να απειλούμε τους δημοσιογράφους. Αλλά μήπως τελικά την έφαγε η ζωή, η μεγάλη ζωή την έφαγε και όχι.
1: Τι να σου πω, πάντως την έφαγε, την έφαγαν από την Αμερική με μία δημοσίευση, έτσι, με μία σχετική ανακοίνωση. Δεν ήταν επίσημο, αυτό θα να πω. Δηλαδή,
0: εντάξει. Δεν ήταν μία δημοσίευση, ήταν.
1: Εντάξει, ναι. Δηλαδή το έμαθε από εδώ η Γκυλφόη, από την πρεσβεία. Ήταν στην πρεσβεία και το άκουσε τις ειδήσεις.
0: Το
1: αξιδίσει, ναι.
0: Από
1: τις ειδήσεις θέμα.
0: Κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση, αν μπορεί να με βοηθήσει.
1: Παρακαλώ.
0: Ο πρωταθλητής.
1: Ο κύριος Πιαρκάκης, ναι.
0: Πήρε άδεια για να κάνει ανακοινώσεις εχθές, ενώ οι ανακοινώσεις είναι σήμερα.
1: Το είπε ότι αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, τα επίσημα αύριο, το είπε.
0: Αν πήρε άδεια για να πει χθες.
1: Προφανώς.
0: Πήρε άδεια ή το έκανε αυτόνομα, γιατί βλέπει κάτω από 25, ξέρω εγώ.
1: Πρόεδρος του Eurogroup πριν, δεν θα πήρε, τι να πάρει άδεια τώρα.
0: Από τότε το προϊστάμενό του.
1: Είναι σε.
0: Αυτό που τον έκανε πρωταθλητή.
1: Θα είναι προφανώς σε συνεννόηση. Αποκλείεται ο Πιαρκάκης να είπε κάτι από μόνο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να βλέπει κάτω από 25 και να προχωράει για να φανεί και αυτό στην τηλεόραση.
1: Α, για το ποσοστό λες το 25.
0: Και να είναι κάτω από 25 και να το βλέπει το.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Ούτε εγώ το βλέπω το κάτω από 25. Ο Πιαρκάκης όμως μπορεί να ξέρει καλύτερα από εμάς. Και σου λέει κάτσε να φανώ και εγώ στην τηλεόραση ότι δίνω πράγμα. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα θέλουν μετά να έρθουν μπροστά εδώ.
1: Πολλοί, πώς σου λέμε, δελφίνους. Πολλοί δελφίνοι.
0: Έλα, το δελφίνι τώρα.
1: Μ' αρέσει η λέξη δελφίνος.
0: Σ' αρέσει η λέξη. Εγώ δεν ξέρω αν πήρε άδεια. Γιατί οι ανακοινώσεις είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να τις πει ο πρωταθλητής και να βγει μόνος του, Press conference, μόνος του.
1: Εντάξει, είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Πρωταθλητής, εντάξει.
1: Πρόεδρος του Eurogroup και θέλει να έχει λίγο ένα παραπάνω level από τους υπόλοιπους. Εντάξει, θα πούμε αύριο, αλλά άκου εμένα να σου πω τώρα.
0: Υφιστάμενος όμως του Πρωθυπουργού.
1: Πρόεδρος του Eurogroup όμως, έχει αξίωμα μεγάλο.
0: Ναι, ο Πρωθυπουργός του δώσε τη θέση αυτή για να πάει εκεί.
1: Συμφωνούμε.
0: Αν ο Πρωθυπουργός δεν έκανε τη σωστή πολιτική, τι θα μπορούσε να κάνει ο Υπουργός. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Οι υπουργοί προτείνουν.
1: Εντάξει, και ο Ανδρουλάκης τον έκανε τον Δούκα δήμαρχο και ο Δούκας μετά του τη βγήκε. Του λέει.
0: Γιατί τον έκανε εδώ, το Δούκα τον
1: ψήφισε στην Αθήνα. Τον πρότεινε. Δεν αυτό τον λέω. Τον έκανε, τον πρότεινε. Τον πρότεινε.
0: Τον πρότεινε.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα τα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο για το επίδομα θέρμανσης. Να πω ότι θα κυμαίνεται από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ. Είναι αυξημένο κατά 30%, το ανακοίνωσε χθες ο Πιαρκάκης. Είναι ανάλογα τώρα με τα παιδιά που έχει ο καθένας, με την περιοχή αλλά και με τη μορφή ενέργειας.
0: Πάμε τώρα στα δικά μου. Κωνσταντόπουλος έκανε like στον Τσίπρα.
1: Ο Κωνσταντόπουλος έκανε like στον Τσίπρα. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τον Κωνσταντόπουλο στα social media.
0: Έκανε like στον Τσίπρα. Δεν παρακολουθεί τα σοβαρά θέματα. Έκανε like εκεί που ο Τσίπρας είπε.
1: Σε ποιο βιντεάκι απ' όλα.
0: Στο βιντεάκι που είπε ότι το 2000.
1: Ότι είναι κλέφτες.
0: Όχι, το 2000 λέει 19. Οι τιμές ήταν αυτές. Στη βενζίνη, στην φέτα και
1: τα. Α, στη συνέντευξη.
0: Ναι,
1: στο Cree TV.
0: Και τώρα λέει είναι, έχουν ανέβει.
1: Ναι.
0: Βεβαίως και το
1: 1984,
0: είπα στην τύχη, οι τιμές ήταν άλλες. Και το 1952 οι τιμές ήταν άλλες.
1: Ναι.
0: Και το 1930 ήταν άλλες τιμές. Και το 2016 ήταν. Αλλά να κάνει like ο Κωνσταντόπουλος και μετά το μάιμψε, λέει, το βρήκανε.
1: Τον βρήκανε.
0: Το βρήκανε, δηλαδή το έκανε like και το πήρε πίσω, λέει, το έκανε κατά λάθος.
1: Ναι. Εντάξει, γιατί να μην κάνει like όμως. Όχι στον Τσίπρα, γιατί ξέρεις.
0: Για τον Τσίπρα μιλάμε, έκανε like. Τώρα συγγνώμη.
1: Μα θα σου εξηγήσω, θα σου εξηγήσω. Έχουμε μία τάση να μην διαχωρίζουμε το πρόσωπο από το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μπορεί να συμφωνούσε. Το ότι το είπε ο Τσίπρας, τι σχέση έχει. Μπορεί να το πει και κάποιος άλλος.
0: Συμφωνούσε δηλαδή ότι το 2019 με το 2026 έχουμε άλλες τιμές.
1: Μπορεί να συμφωνούσε.
0: Εγώ θα γίνω καφετζού και θα σας πω ότι το 2030 θα έχουμε άλλες τιμές, το 2040 θα έχουμε άλλες τιμές, το 2050 θα έχουμε άλλες τιμές. Λογική αυτή, δηλαδή εγώ η καφετζού το ξέρω. Έκανε κατά λάθος like. Το μάζεψε, αλλά φάνηκε το like που βγήκε και είπανε. Τι, άμα σου κάνω like και το μαζέψω, φαίνεται, το βλέπεις.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Ναι. Μετά εσύ λες μου κάνει like ο Γεωργιάδης.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, και μη μου τον πειράζετε, είδες δηλώσεις του Φλωρίδη ανταυτού, που εξήγησε, έκανε επεξήγηση τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός το 25, το πάνω από 25, το κάτω από 25 και τι ήθελε να πει. Ο Φλωρίδης λοιπόν, ο Υπουργός ανταυτού, έκανε επεξήγηση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Πώς το κόβεις?
1: Γιατί να μην κάνει?
0: Εγώ δεν είπα για να μην. Πώς το κόβεις ήταν η απάντησή σου, γιατί να μην κάνει?
1: Ναι.
0: Εντάξει, το δέχομαι, σταματάμε εκεί δηλαδή.
1: Δηλαδή, αλλά ο για... Άδωνης γιατί κάνει?
0: Ο Άδωνης κάνει, δεν τα λέει μετά τον Πρωθυπουργό.
1: Τα λέει και πριν. Τα λέει και πριν. Αλλά είναι. Ναι, αλλά έχει την τάση ο Άδωνης και το λέει και ο άνθρωπος δημόσια, ότι εγώ θέλω να μιλάω για όλα τα ζητήματα. Άρα μπορώ να μιλήσω και.
0: Όχι, το χάρτη φυλακίου.
1: Ναι. Ο κ. Φλωρίδης γιατί δεν μου το κάνει αυτό?
0: Γιατί θέλει να γίνει Φλωρίδη.
1: Δεν το ξέρω.
0: Θέλει να γίνει όλο το χάρτη φυλακίου.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει το φυλακίου.
0: Γιατί δεν νομίζεις, αφού θέλει όμως.
1: Αυτό δεν το ξέρω αυτό.
0: Και μπορεί να είναι πολύ προχωρημένα και τώρα θα σου κλέψω την ατάκα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις και είναι η ατάκα που θα σου κλέψω. Είναι τελειωμένα τα πράγματα. Ο Φλωρίδης θέλει.
1: Να, ναι, εγώ, το λέω εγώ αυτό. Ναι.
0: Αυτό είναι δικό σου.
1: Κατά 50% εγώ θέλω. Ναι,
0: ναι, κατά 50% ναι. Έλεξε, εγώ θέλω.
1: Λοιπόν, έχουμε και το στεγαστικό. Χθες και μέχρι σήμερα το πρωί, δεν ξέρω τώρα αν τις μαζεύτηκαν τις σκηνές, ήταν οι φοιτητές στην πλατεία Συντάγματος, τους είχαν στήσει σκηνές, ζητούν μέτρα για το στεγαστικό, ζητούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών, οικονομική στήριξη φοιτητών και των οικογένειών τους.
0: Για ποιο λόγο? Εμείς τα πανεπιστήμια, τα δημόσια, τα θέλουν να έρχονται διώξω από εδώ.
1: Ναι.
0: Οι μέσα εδώ θέλουν να πηγαίνουν στα ιδιωτικά. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό? Δηλαδή,
1: ποιοι θέλουν να πηγαίνουν στα ιδιωτικά?
0: Οι όξα από εδώ θέλουν να έρχονται να πληρώνουν σπίτια ακριβά.
1: Ναι.
0: Για να πηγαίνουν στα δημόσια δικά μας πανεπιστήμια. Οι δικοί μας, οι Έλληνες που θέλουν να περάσουν το πανεπιστήμιο, που πληρώσουν να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε?
1: Γιατί πάνε πλέον, όπου θέλουν να πάνε. Γιατί
0: όταν θα πάνε όπου θέλουν. Αυτό το που θέλετε να το κάνετε
1: παλιά. Άμα θέλουν θα δώσουν πανελλαδικές. Άμα δεν θέλουν θα τελειώσουν το σχολείο. Και αν θέλουν θα πάνε να σπουδάσουν ιδιωτικά. Μπορεί και να μην σπουδάσει κάποιος, δεν είναι απαραίτητο.
0: Μιλάμε για αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν. Ναι. Παλικάρι μου.
1: Επιλογή.
0: Άμα θες να πας να μείνεις στην Κομωτινή, δεν σου λέω. Εγώ στην Κομωτινή σου λέω. Ναι. Και να μείνεις.
1: Είναι
0: να
1: πιο ακριβά από το ιδιωτικό.
0: Είναι πιο ακριβά. Άρα μείνε σπίτι σου, να είσαι μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά.
1: Ναι, να σου πιάνει και το φαγητό
0: να
1: η μαμά.
0: Να πιάνει το φαΐ, να βλέπει και η μαμά που είσαι.
1: Σωστό, ναι.
0: Και να πληρώνει με τα ίδια λεφτά. Να πληρώνει το ιδιωτικό.
1: Ξέρεις.
0: Οπότε γι' αυτό η κυβέρνηση που εσείς νομίζετε ότι τα κάνει κατά λάθος, ξεφεύγουν. Ναι. Είναι συγκεκριμένη η στόχη. Θα πάτε στο ιδιωτικό. Συμφωνώ. Εγώ, λέει ο Μητσοτάκης, συμφωνεί. Ο Τσίπρας μαζί μου και είναι ένας Ανδρουλάκης που διαφωνεί. Ποιος θα λαμβάνει υπόψη του? Έτσι θα τα κάνουμε τα πράγματα. Και τώρα που ήταν Ανδρουλάκης, είδε συνέντευξη Νάντιας.
1: Τι είπε Νάντια?
0: Επανέλαβε για το ότι εγώ δεν θα γίνω πορτιέρης, face control. Δεν θα κάνω εγώ, λέει, face control.
1: Ναι.
0: Μπήκε όμως και έκανε ένα τσιμιά για τις περιφερόμενες έδρες. Όχι μόνος τους, μαζί με τους βουλευτές. Δεν περιφεύγουν οι έδρες μόνος τους. Τελικά, να σου κάνω μια ερώτηση. Κατά τη δική σου γνώμη, πού πρέπει να ανήκει η έδρα, στο κόμμα ή στο βουλευτή?
1: Για μένα. Για μένα εξαρτάται το πώς έγιναν οι εκλογές. Αν οι εκλογές είναι με λίστα, ανήκει στο κόμμα. Αν οι εκλογές είναι με σταυρό, ανήκει στο πρόσωπο. Κατ' εμέ. Προσωπική γνώμη.
0: Εσένα, ναι.
1: Αν οι τελευταίες εκλογές τι έγιναν, έγιναν με λίστα?
0: Όχι. Δεν σταύρο, δεν γίνανε.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι τι έγινε.
0: Καλά, τώρα
1: ναι.
0: Κόλλησα και εγώ έτσι πώς μου το πες. Αλλά εγώ σου λέω, λες εσύ ότι αν σε έχω βάλει στη λίστα και εγώ σε έχω προτείνει και βγήκες επειδή το λέω εγώ που είμαι αρχηγός, ανήκουν σε μένα.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε σταυρούς και σε έχει σταυρώσει ο κόσμος, πριν το σταυρώσει εσύ όταν γίνεις βουλευτής και υπουργός,
1: ναι.
0: Ανήκεις σε ένα που βγήκες και.
1: Που και αυτό, εντάξει, διήστανται. Δηλαδή το είπα εγώ τελείως κατηγορηματικά.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί.
1: Στη λίστα είναι 100% στο κόμμα. 100%.
0: 100%.
1: Στο σταυρό δεν είναι τόσο κατηγορηματικό όπως το είπα. Δηλαδή είναι ναι μεν αλλά. Δηλαδή έχει.
0: Δεν θα συμφωνήσω.
1: Είναι και στο πρόσωπο.
0: Δεν θα συμφωνήσω.
1: Αλλά ο ψηφοφόρος ψηφίζει ταυτόχρονα και το κόμμα, έτσι.
0: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Τι?
0: Γιατί καθαρά οι μεταγραφές γίνονται γιατί θέλουμε πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τι λέμε, τα πάρτις που κάνουν ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτοί έχουν ξεκινήσει και κάνουν πολλά πάρτις, το έχεις δει έτσι, πάρτις από εδώ, πάρτις
1: κάνουν,
0: από
1: εκεί,
0: πάρτις παραπέρα. Άρα, όταν λοιπόν αυτοί οι ψηφοφόροι θα πάνε και να ψηφίσουν το δικό μου πάρτι, θα ψηφίσουν και το κόμμα που είμαι. Άρα οι μεταγραφές που κάνει, όλοι οι μεταγραφές που κάνουν. Γιατί τις κάνουν, γιατί παίρνουν το πρόσωπο. Πιστεύουν ότι το πρόσωπο θα το ψηφίσουν κάποιοι φιλαράκια, κάποια φιλαράκια του.
1: Έχει ένα κοινό
0: κάθε φορά. Και για να ψηφίσουν το πρόσωπο, υποχρεωτικά να ψηφίσουν και το κόμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα πάει. Λοιπόν, εγώ είμαι στην πρώτη σου γραμμή σύμφωνος και διαφωνώ στη δεύτερη σου γραμμή.
1: Κάθετα. Όχι, δεν άλλαξε. Απλά λέω ότι δεν πρέπει να είμαι και τόσο κατηγορηματική. Αλλά
0: κυβερνητικός, εσύ αλλάζει γραμμή κάθε 5 λεπτά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχουμε και μια καταγγελία, έτσι. Σημαντική καταγγελία, γιατί μιλάει για κάτι εκατομμύρια. Μου πει τι είναι τώρα, 50-52 εκατομμύρια, τι είναι, τίποτα δεν είναι. Με ένα καφέ στη Κίμπερλι. Λοιπόν, από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, για 50 εκατομμύρια, ότι έχουμε ΟΠΚΕΠΕ και στην Αλία.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε στις 11 παρατέταρτο τον πρόεδρο του Αρχιπελάγους να μας πει τι ακριβώς είναι η καταγγελία, γιατί είναι επώνυμη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρεις, βγήκα και είπα κάτι γενικό. Συγκεκριμένο.
1: Στην ουσία ότι πήρανε κονδύλια.
0: Ίδιο, ΠΚΠ. Ό,τι
1: ίδιο, ναι, ό,τι,
0: ναι.
1: Που και, δεν ήταν ψαράδες.
0: Και την καταγγελία αυτή την έχει κάνει και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αλίμονα.
0: Αλλά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα είναι δυνατόν να θέλει να εμπλέκεται στα δικά μας προεκλογικά?
1: Έχει εμπλακεί ήδη. Τι να εμπλέκει?
0: Γιατί? Να την διώξουμε.
1: Δεν έχει εμπλακεί με τον ΠΚΠ. Είναι ακόμα δηλαδή. Δεν είναι σε εξέλιξη.
0: Δεν την έχουν καταργήσει ακόμα.
1: Όχι, όχι, δεν έχουν καταργήσει.
0: Και τι κάνει ο Άδωνης τόσο καιρό?
1: Δεν ξέρω. Είχε εκφράσει τι αντιρρήσει του.
0: Όχι, τι αντιρρήσει του. Δεν είχε εκφράσει τι αντιρρήσει του.
1: Είχε πει ότι δεν κάνουν. Αυτοί να φύγουν. Όπου και πώ ασχολούνται με εμά.
0: Γιατί ασχολούνται με εμά? Λοιπόν, και τι, ο φίλο του Φλωρίδη, ή δεν είναι φίλο του Φλωρίδη?
1: Ποιο?
0: Που είναι τη δικαιοσύνη να καταργήσει αυτού του εισαγγελεί? Ο Φλωρίδης που δεν είναι φίλος του Γεωργιάδη για να καταργήσει. Ναι. Αφού το είπε ο Γεωργιάδης, ο Φλωρίδης δεν πήρε κατευθείαν να καταργεί. Καταργούνται, εγώ είμαι.
1: Πήρε, ναι.
0: Δεν βάζει ο πρόεδρο του ΕΡΟΠΑ όποιον θέλει, κατεβάζει όποιον θέλει, αλλάζει ό,τι θέλει. Τη δικαιοσύνη δεν είναι? Γιατί δεν άκουσε τον φίλο του να του καταργήσει αυτού? Γιατί γελάτε, κύριε Πουλά?
1: Εντάξει, δεν έχω απάντηση σε αυτό το ένα.
0: Μα δεν έχετε απάντηση στο ένα, δεν έχετε απάντηση στο άλλο. Δεν έχετε απάντηση για την κουμπαριά. Δεν έχετε απάντηση στα σοβαρά θέματα. Δεν έχετε απάντηση που είναι η αναβίση.
1: Είναι στο Παρίσι. Α, ή στο Λονδίνο.
0: Στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι. Ορίστε.
1: Αυτό το ξέρω. Βασικά το ξέρω γιατί το θυμάμαι το πρωτοσέλιδο χθες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχετε απάντηση στα σοβαρά θέματα.
1: Ναι.
0: Καμία απάντηση θα έχετε δηλαδή σε κάτι?
1: Έχω. Που έχετε... Στα πραγματικά σοβαρά έχω.
0: Ποια είναι τα πραγματικά σοβαρά? Λέει, τι είναι ανώτερο από την Κίμπερλι, ας πούμε, και την Άννα?
1: Λέει εδώ Πάμφο, το καλημέρα σας. Σας παρακαλώ, κύριε Πουναρά, σταματήστε με το Μιλφέι, γιατί το μεσημέρι θα φάω μπάμιες από την πεθερά μου που λατρεύει την τέος. Ευχαριστώ. Ο Πάμφωτο.
0: Δεν, τη λατρεύει.
1: Τι
0: εσύ,
1: λατρεύει.
0: Εσύ δηλαδή δεν τη λατρεύετε, φίλε?
1: Την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Κορμάρα.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Όχι, για τον Πάμφωτο. Πεθερά σου μόνο τη λατρεύει.
1: Ο Δημήτρης, καλημέρα. Κάτι που διάβασα ότι μπορεί να έρθει η Καρντάσια, αν έχετε ενημέρωση.
0: Νομίζω
1: να έρθει
0: ότι...
1: για διακοπές ή για,
0: όχι,
1: για πρέσβης.
0: Καλά, τι θα άλλαζε. Εμφανισιακά θα ήταν το ίδιο, φαντάζομαι. Θα απλά θα λέγαμε ποια είναι πιο ωραία, πιο άσχημη. Χακ δεν είναι αυτή τη στιγμή.
1: Τι είναι?
0: Ο Χακ δεν θα έρθει που θα την μέχρι να δουν ποιο θα είναι μετά.
1: Ποιο είναι ο Χακ?
0: Όχι, αυτό που θα μπει στη θέση τώρα. Χακ.
1: Α, ναι.
0: Χακ.
1: Ναι, ναι, ναι, ο προσωρινό λε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ο προσωρινό.
0: Ουδέν μονιμότερον βέβαια. Δεν είναι Χικ, είναι Χακ.
1: Ναι. Την καλημέρα μας και στον Αριστίδη. Γεια σου, Αριστίδη.
0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Ναι. Η εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα πάει, το έκλεισε το πρώτο της μισάωρο. Ο κύριος Πουρναράς είναι στο μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Πες και το Viber.
0: Φοβάται μην τον πω Στέφανο γι' αυτό.
1: Αυτό.
0: 6939-943-943 για να ξεκινήσουμε τώρα την εκπομπή στο δεύτερο μισάωρο. Το πρώτο το πήγαμε.
1: Εντάξει, λέμε στο πρώτο μισάωρο, λέμε μεταξύ μας τα της επικαιρότητας.
0: Και της επικαιρότητας.
1: Τα βασικά. Τα βασικά,
0: οποία δεν γνωρίζει.
1: Τα οποία δεν γνωρίζει.
0: Τα οποία δεν γνωρίζει, παιδιά, βοηθήστε με. 6939-943-943. Φεύγει η Κίμπερλι και μας έβγε και η Άννα. Θα πότε θα έρθει η Άννα και ποια θα έρθει, όπως είπε και ο φίλος μας εδώ, η Καρντάσια, ποια θα είναι που θα μας στείλει ο Τραμπ για να είναι κοντά σε εμάς.
1: Είδες το δημογραφικό όμως, πώς αδειάζει η χώρα. Δηλαδή είμαστε ήδη από χθες μείον 2. Μείον Βύση, μείον. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όχι, η Γκυφόη δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Δεν έχει φύγει ακόμα.
1: Φαντάζομαι όχι.
0: Τα κυβίση θα γυρίσει.
1: Θα γυρίσει.
0: Και θα μείνει. Και εσύ θα γυρίσεις αμέσως,
1: ναι,
0: μετά το διάλειμμα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
2: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
5: Υπερηφάνεια.
4: Ανθρωπιά.
5: Τόλμη.
4: Πολιτισμό.
5: Ιστορία.
4: Φιλοξενία.
5: Παράδοση.
4: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της διήμερης αυτής κακοκαιρίας. Υπάρχουν προβλήματα και στην Αττική. Έχει φουσκώσει και ο Κηφισός.

0: Ενώ είχαμε κι άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα στην λεωφόρο Σχιστού, νεκρός ένας άνθρωπος 58 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
1: Εκεί που είχαμε ξεφύγει και είχαμε πει ότι έχουμε πέσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι στους δρόμους, στα ατυχήματα, ακόμα και στα ατυχήματα που είχαμε πέσει πολύ τότε που μπήκαν τα μέτρα, τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες το ένα μετά το άλλο.
0: Αυτή την ώρα είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού. Είναι για οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Είναι λόγω των ανέμων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία προσωρινά.
1: Παιδιά, έχουμε μία δύσκολη μέρα. Μία δύσκολη μέρα που από ό,τι φαίνεται θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, γιατί έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες. Ο Τραμπ δεν το έχει καταλάβει και δεν συμφωνεί με αυτό. Αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θέλει προσοχή. Παιδιά, προσοχή.

0: Μία μικρή, πολύ μικρή πτώση, αν δεν κάνω λάθος, 0,7% της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκτίμηση είναι στο 30%. Δεν ξέρω βέβαια πόσο μπορούμε να είμαστε ασφαλείς και να λαμβάνουμε υπόψη μας τις εκτιμήσεις και όχι την πρόθεση. Την πρόθεση είναι στο 25%. Στο 15,9% δεν κάνω λάθος η Ελλάς και στο 12, κάτι το Πασόκ. Συγγνώμη, στην πρόθεση.
1: Πρόθεση, εκτίμηση μας 25+. Αυτό είναι τώρα το μέτρο.
0: Είχε ξαναπέστο.
1: Πρόθεση, εκτίμηση μας 25+.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, είμαστε με Μητσοτάκη. Σύμφωνα με την επεξήγηση του κ. Φλωρίδη.
0: Υπάρχει όμως και άλλη εξήγηση.
1: Ποια
0: ότι
1: είναι?
0: Στην πρόθεση είμαστε 25 χωρίς το κόμμα Σαμαρά. Άρα με το κόμμα Σαμαρά είμαστε κάτω από 25.
1: Ναι, και αν έρθουν και άλλα κόμματα μπορεί να πάμε αλλού. Αυτά τα υποθετικά. Υπάρχει ένα κόμμα.
0: Βρε παιδάκι μου, εντάξει.
1: Υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή που έγινε δημοσκόπηση, αμφισβητεία δημοσκοπήσεων,
0: ναι.
1: Θα σε πάω σε άλλα κόμματα. Θα σε πάρω την κυβέρνηση, θα σε πάω σε άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να υποστηρίζει την αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι.
1: Και να έχει και μαζί σου κάποιου ανθρώπου να συμφωνούν.
0: Ναι. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα κόμματα θα αμφισβητούν.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η δημοσκόπηση είναι του σήμερα. Σήμερα, δηλαδή, αυτό δεν καταγράφει.
0: Ναι.
1: Την ώρα που γίνεται.
0: Τη στιγμή.
1: Λοιπόν, είμαστε 25+ και εκτίμηση και από παντού. Άρα είμαστε Μητσοτάκη, προχωράμε.
0: Εντάξει, και αυτό όμως με επιφύλαξε.
1: Όχι, πήρα την επεξήγηση του κ. Φλωρίδη και δεν είχε καμία επιφύλαξη. Είμαστε 25+.
0: 25 στο όριο όμως. Το 25+ θα είναι αν ήμασταν στην πρόθεση 30, στην εκτίμηση 45. Και λέμε μια χαρά είμαστε. Όταν στην πρόθεση 25 και το όριο του Μητσοτάκη λέει ότι 25 μετά μπορεί να κάποιος να με αμφισβητήσει και είναι και λογικό. Αυτό το είπε ο ίδιος.
1: Μπορεί,
0: λέει.
1: Ίσως.
0: Λέει και
1: πει, όλα τα αυτά στρατηγία μου.
0: Και είναι και λογικό, το είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
1: Εγώ δεν άκουσα καν Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ άκουσα την επεξήγηση του ανταυτού.
0: Εγώ άκουγα κατευθείαν το Μητσοτάκη τώρα. Δεν επεξήγησα.
1: Εγώ δεν φτάνω τόσο ψηλά. Εγώ ακούω την επεξήγηση γιατί ο Πρωθυπουργός μπορεί να τα λέει λίγο περίεργα, μην τα καταλαβαίνω. Πάω μετά στον Υπουργό του που είναι ανταυτού.
0: Ναι.
1: Γιατί ως έτσι φαντάζομαι βγήκε και μου έκανε με επεξήγηση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Και αφού τα επεξήγησε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ τα κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Και αφού εγώ βλέπω ότι είμαστε 25+, είμαστε εντάξει.
0: Πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Με ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου.
1: Το διάβασα αυτό.
0: Ποιο, αυτό που είπα τώρα?
1: Ναι, τα χιλιόμετρα στην.
0: Με ταχύτητα 18 χιλιόμετρα στην Κηφισίας.
1: 17, κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι, ενώ ήταν 20, κάτι.
0: Ναι, αυτό δείχνει τη συμφόρηση την κυκλοφοριακή, δηλαδή. Ότι δεν κινείται τίποτα.
1: Συγγνώμη, με αυτά τα πράγματα, με 17 χιλιόμετρα, πώς θα γράψουν οι αστυνομικοί οι τροχαία να γράψει υπερβολική ταχύτητα, να εισπράξουν κάθε φράγκο να κάνουν γύρω.
0: Έτσι δεν μπορεί να γράψει. Μπορεί να γράψει για ζώνη, μπορεί να γράψει για άλλα πράγματα. Άμα θέλουν να σε γράψουν, σε γράφουν. Σε σταματάνε. Ιατρείο, οτιδήποτε. Σε γράφουν.
1: Κάτι θα βρουν.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα, ναι, και όχι ιατρείο, φαρμακείο. Ιατρείο είναι λίγο δύσκολο. Η εφημερίδα Τα Νέα.
1: Άμα θέλουν να σε γράψουν, το σπίτι δεν έχει ιατρείο. Κάτι θα βρούνε. Από τη στιγμή που θέλουν να σε γράψουν, κάτι θα ψάξουν και κάτι θα βρουν. Όποιος διαφωνεί μαζί μου, 6939-943-943. Ή για να μου πει ότι ξέρετε κάτι, με έχουν σταματήσει μια φορά και μ' άφησα.
0: Καλά, μπορεί να γίνει και αυτό. Σε αφήνουν.
1: Πότε?
0: Μπορεί να σε αφήσουν.
1: Πώς?
0: Άμα πεις ότι είμαι συνάδελφος.
1: Όχι δικός μας, δικός τους.
0: Δικός τους, δεν δικό μας.
1: Έχεις πιθανότητα. Ναι.
0: Η εφημερίδα Τα Νέα λέει το παραστήνιο μίας έξωσης. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας που κρύβονται τα μυστικά της. Η εφημερίδα Απογευματινή λέει και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι προτάσεις των Πριτάνεων να καθορίσουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Η εφημερίδα των συντακτών, το Δούνο του διαψεύδει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027 σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 2026 και το 2027. Πρόσεξε τώρα, όταν υπάρχει ανάπτυξη

0: σε μεγάλο νούμερο. Λέμε τι ανάπτυξη είναι αυτή, και η ανάπτυξη και το πλεονάσμα τα, από πού τα βρίσκουμε, είναι από την φορολογία κτλ. Όταν η ανάπτυξη είναι μικρή, λέμε τι κάνει η κυβέρνηση. Το έχει παρατηρήσει αυτό.
1: Συγγνώμη.
0: Και κυρίως με το πλεονάσμα είναι αυτό. Κυρίως με το πλεονάσμα.
1: Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, επειδή εσείς τώρα που δεν μπορείτε να μετρήσετε και δεν ξέρετε οικονομικά και θέλετε να έχετε άποψη για όλα.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάς τους δείχτες.
0: Τους δείχτες κοιτάμε.
1: Τους δείχτες. Ναι. Λοιπόν, παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά, είμαστε η καλύτερη χώρα όλων. Όλοι κάνουν το σταυρό τους και όλοι θέλουν να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Διότι οι δείχτες είναι ψηλά.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα σχόλια περαιτέρω.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Θέλουν να έρθουν να χειρουργηθούν στην Ελλάδα, να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.
0: Να δουλέψουν.
1: Να πάνε στην Ελλάδα, να δουλέψουν στην Ελλάδα. Όλα στην Ελλάδα.
0: Είδες που πήρε ένας Γερμανός, λέει, την Κεραμαίος και της είπε ότι αν υπάρχει μια θέση.
1: Σου έχω στείλει ένα βίντεο. Να σου έχω στείλει ένα βίντεο.
0: Είναι πολλά μου στείλει.
1: Ναι, ένα από αυτά είναι για την κυρία Κεραμαίος.
0: Ναι.
1: Είναι οι συζητήσεις για την κυρία Κεραμαίος. Αυτό το βίντεο που σου έχω στείλει, δεν ξέρω πώς θα συντονιστείς, είναι για την κυρία Κεραμαίος. Ναι. Διότι πολλά λέτε για την κυρία Κεραμαίος και εγώ πρέπει να σας αποδείξω ότι η κυρία λέει αλήθεια.
0: Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τον θυμάμαι σε συνέντευξή του να λέει ότι μόλις πας στο εξωτερικό και, τους πει, και σε ρωτήσουν όπου είσαι και του πει είμαι από Ελλάδα, όλοι κάνουν το σταυρό του, λέει. Εκεί είναι όλα τέλεια, λέει. Μακάρι να έρθουμε.
1: Εγώ τα λέω. Γιατί οι δείκτες είναι ψηλά, είναι υψηλοί. Τους έχουμε σηκωμένους τους δείκτες. Λοιπόν, Μανώλη, καλημέρα. Ξέρεις γιατί τα είπε, λέει, ο πρωταθλητής εχθές? Γιατί πάει στην Μπαγκόκ σήμερα. Οπότε δεν θα μπορεί να βγει σήμερα τηλεοπτικά να δουν.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Να του πάρουν τη δουλειά. Μανώλη, τέλεια. Μα έτσι κάθε μέρα βέβαια.
0: Άρα υπάρχει απάντηση και όχι όπως ήταν ο προέρετος ο κύριος Γεωργιάδης που είπε μήπως ήθελε να προλάβει τον πρωθυπουργό και να πει κάτι κι αυτός. Που πάει στην Μπαγκόκ.
1: G7.
0: Πάμε στον Ριζοσπάστη, την εφημερίδα. Τον λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στην Motor Oil. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επίδομα θέρμανσης από 130 έως 1560 ευρώ και η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle. Έκθεση δυνοτού σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Και από κάτω με νέες αρμοδιότητες, λέει, η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο, άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, τήρηση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια.
1: Θα μας κάνουν την ζωή πατίνι, δηλαδή.
0: Είδες που την κατηγορεί στη Δημοτική Αστυνομία ότι δεν κάνει τίποτα?
1: Εγώ την κατηγορώ, εγώ τους ανθρώπους που δουλεύουν στη Δημοτική Αστυνομία.
0: Όχι.
1: Δεν βγαίνουν έξω κάθε μέρα και παίρνουν πινακίδες και γράφουν κλείσματα παντού που είσαι το έλεγε, δεν θυμάμαι. Κλήσεις. Συνέχεια και μετά πηγαίνεις και εισπράττει ο Δήμος για να μπορεί να λειτουργήσει, γιατί χωρίς λεφτά δεν λειτουργεί.
0: Ναι, αλλά έτσι κάπως έτσι βγαίνουν τα πλεονάσματα.
1: Του Δήμου Αθηναίων?
0: Όχι, γενικότερα.
1: Α, γιατί στο Δήμο Αθηναίων δεν δίνει λεφτά η κυβέρνηση, οπότε δεν δίνει λεφτά η κυβέρνηση, έχει έναν τρόπο να μπορέσει να λειτουργήσει.
0: Δεν δίνει λεφτά η κυβέρνηση στο Δήμο Αθηναίων. Γιατί?
1: Δεν δίνει.
0: Δεν τα πάει καλά με το Δήμο Αθηναίων. Δεν δίνει στην πρωτεύουσα λεφτά.
1: Δεν δίνει στην πρωτεύουσα.
0: Μήπως δεν θέλει το Δήμαρχο.
1: Τώρα
0: αν ήταν Μπακογιάννη, θα έδινε.
1: Έδινε πολλά. Και πήγαν και μαζί στην πλατεία Βικτωρίας.
0: Α, στο Δούκα δεν θέλει να δίνει.
1: Πήγαν μαζί στην πλατεία Βικτωρίας, η οποία όταν πήγαν μαζί με το Μητσοτάκη ο Μπακογιάννης στην πλατεία Βικτωρίας και πήγα και εγώ για να κάνω ρεπορτάζ, υποτιμένο Covent Garden δίπλα και δεν το έχω καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Covent Garden τίποτα μπροστά στην πλατεία.
0: Είναι Βικτωρίας. Προσωπικό με το Δούκα ή με το Πασόκ τώρα. Γιατί το Πασόκ το θέλει να συγκυβερνήσει. Έτσι λένε.
1: Περίμενε.
0: Γιατί είναι λίγο μπέρδεμα αυτό.
1: Ναι, αλλά ο Δούκα θέλει να συγκυβερνήσει με τον Τζίπρα.
0: Αυτό, αλλά ο Δούκα θέλει τον Τζίπρα.
1: Οπότε...
0: είναι λίγο μπέρδεμα αυτό. Οπότε... είναι μια δύσκολη εξίσωση.
1: Οπότε...
0: θα λυθεί.
1: Οπότε συνέχισε με τις εφημερίδες και θα το συζητήσουμε μαζί με τον Μανώλη, ο οποίος Μανώλη είναι πολύ καλό σήμερα.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει ούτε βήμα πίσω καρτερός για το Βλάκας Gate. Πρώτο hashtag στο X. Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Βλάξ. Και ο Καρβέλας αγόρασε βίλα στην Εκάλη, απέτησε εκβιαστικά 1,5 εκατομμύριο, λέει η πλευρά της Βύσης.
1: Συγγνώμη, ναι. Αφού έφυγε από τη γραμμή του κόμματος, το κόμμα γιατί δεν τον διώχνει?
0: Τον Καρτερό.
1: Ναι. η γραμμή του κόμματος είναι, όπως είπε, και αφού το είπε είναι θέσφατο, παιδιά, εγώ τον πιστεύω σε ό,τι λέει. Από το 15 και μέχρι το 19 τα είδα όλα και τώρα και μετά τα συνεχίζω να τα βλέπω. Είπε ότι εμείς δεν έχουμε αντίπαλο τον Ανδρουλάκη, εμείς δεν είπαμε ποτέ να βρίσουν τον Ανδρουλάκη, άρα το συγκεκριμένος στέλεχος του, και ψηλά στέλεχος, την Κοσάδα δηλαδή, βγήκε από τη γραμμή του κόμματος. Γιατί δεν τον διώχνει εφόσον είναι εκτός γραμμής και εντολών της μονοπρόσωπης εταιρείας που έχει ιδρύσει ο κύριο Τσίπρας? Γιατί δεν τον έδιωξε?
0: Αφού σου λέει η δική μου γραφίδα.
1: Ναι, η δική σου γραφή και η δική σου υπογραφή βγαίνει εκτός γραμμής κόμματος.
0: Ναι, δημοσιογραφεί ο Καρτερός. Ναι, δημοσιογραφεί.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό λέει ότι ο αρθρογραφό είναι δική μου άποψη.
1: Εκτός γραμμής κόμματος. Άλλο ένας δημοσιογράφος
0: είναι, μπορεί να επικαλείται άλλη ιδιότητα. Συγγνώμη, λέει, επικαλούμε τώρα τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα.
1: Συγγνώμη, ό,τι μας βολεύει δεν θα επικαλεστούμε. Λοιπόν, ένας δημοσιογράφος ο οποίος ανήκει σε ένα κόμμα, εντάξει, τι θα πει, αυτό που λέει το κόμμα. Αυτό που λέει ο αρχηγός του κόμματος. Άλλαξε αυτό αυτή τη φορά. Δηλαδή, υπάρχει δημοσιογράφος που ανήκει σε ένα κόμμα. Ανήκει στο κόμμα. Και γράφει άλλα του κόμματος. Σε όποιο άλλο κόμμα θα τον είχαν διώξει. Αυτό είναι δεδομένο. Σε αυτό δεν τον διώχνουν. Αλλά δεν τον διώχνουν και δεν λένε ότι δεν είναι στη γραμμή μας. Δεν του το είπαμε εμείς. Εντάξει, όποιος το πιστεύει, ας το πιστέψει.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει στα άδυτα των Star Ελλάς, τρύπωσε, λέει η Εσπρέσο, στα παρασκήνια των καλλιστίων θεσμών.
1: Διάβασε, παρακάτω.
0: Το άγχος των κοριτσιών ενώπιο με την κριτική επιτροπή, τα πηγαδάκια, η Ελληνίδα μάνα και η πολίτρια έκθεση αυτοκινήτων που ονειρεύεται στέμα και κορδέλα.
1: Τι δεν έχει άλλα?
0: Όχι, αυτά
1: να πάρουμε την εφημερίδα, παιδιά, την Εσπρέσο.
0: Άμα την ανοίξει, θα έχει μέσα, θα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Ναι, γιατί τώρα αυτά είναι. Έφυγε η Κίμπερλι, μας έφυγε η Άννα. Πάμε τώρα στα ρελάς. Και εσύ πας και μου λες για υπουργούς, πρωθυπουργούς και κάτι τέτοια. Ποιος ενδιαφέρεται?
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Σε κανένα δυο άλλοι. Και ο Μανώλης.
1: Εσύ.
0: Εγώ γιατί, και ο Μανώλης.
1: Εσύ γιατί δεν έτρεχες να φωτογραφηθείς με την Κίμπερλι?
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το πες εσύ περάνω. Ναι. Τώρα που σου φεύγει και δεν θα προλάβει να φωτογραφηθείς και δεν θα πας ούτε ένα αργυρό, δεν θα πας.
0: Έχω πάει αργυρό. Πολλές φορές.
1: Όχι με την Κίμπερλι.
0: Όχι με την Κίμπερλι.
1: Αυτό δεν θα πας ούτε ένα αργυρό.
0: Τύπος Θεσσαλονίκης, εφημερίδα, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα. Διπλή επιδότηση αντλία και επίδομα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η εφημερίδα Κόντρα λέει: το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα της Μέτρων. 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα.
1: Και ο Μητσοτάκης το φοβάται το δύσκολο χειμώνα. Γι' αυτό δεν ξέρω πού βρήκε τα λεφτά. Γιατί ήταν μια ερώτηση χθες εκπροσώπου του Πασόκ τηλεοπτική. Τον κύριο Ρωμανό. Είπατε ότι έχετε τόσα λεφτά και ότι δεν έχουμε άλλα. Μάλιστα, δώσατε αυτά που δώσατε στη ΔΕΘ. Συνεχίσατε μετά τη ΔΕΘ και δώσατε κάτι ακόμα. Και τώρα ξαναδίνετε. Πού τα βρήκατε τα λεφτά?
0: Αφού είχε κρατήσει καβάντζα.
1: Αφού δεν πήρα μάτια. Όχι, τα καβάντζα ήταν 200 χιλιάρικα από το.
0: Πού το ξέρεις?
1: Από το ΦΠΑ. Το είπαν ο κύριο Ρωμανό. Το είπε.
0: Τάξη,
1: το είπε ο κύριο Μαρκόπουλο ότι ήταν 200 χιλιάρικα από το ΦΠΑ. Το καυσίμο. Και από αυτά τα 200 χιλιάρικα έχουν δώσει τώρα δεν ξέρω ένα εκατομμύριο πάλι. Πού τα βρήκατε?
0: Προφανώς υπήρχε κι άλλη καβάντζα. Πώς τα δίνουν δηλαδή?
1: Είναι η απλή απάντηση. Εμείς είμαστε το μαγαζί. Στα τσέπια μας είναι τα λεφτά. Ό,τι θέμε δίνουμε. Εσείς που είστε εκτός μαγαζιού θα πρέπει να μας πείτε αν το έχετε κοστολογήσει. Και επειδή να σταματήσω και θα συνεχίσουμε σε λίγο, και είπαμε τη λέξη λεφτά και είπαμε τη λέξη κοστολογήσει και όλα καλά πάμε και μιλήσαμε και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπάρχει ακόμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
0: Γιατί να μην υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Δεν τη θέλει ο Γεωργιάδης, δεν την κατήργησε ο Φλωρίδης.
0: Και τι σημασία έχει, θα καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή δεν τη θέλει ο Άδωνης?
1: Και δεν θέλει, ο Φλωρίδης τι θέλει?
0: Δηλαδή. Δεν τη θέλει, δεν νομίζω ως θεσμό, δεν θέλει να εμπλέκεται μετά της Ελλάδας.
1: Με τι να εμπλέκεται, με όλα τα άλλα?
0: Με ασχολήσει με κάτι άλλο, ξέρω εγώ.
1: Άμα ασχοληθεί με Τσίπρα και με Ανδρουλάκη.
0: Εκεί μας αρέσει, εκεί μας αρέσει.
1: Εκεί, ναι. Μας αρέσει.
0: Εκεί γουστάρουμε πολύ.
1: Λοιπόν, επειδή ξέρετε κάτι δεν, εμείς έχουμε πει ότι ο Καραϊσκάκης ήταν με τους αγρότες και από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα των αγροτών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας το έχουν πει όλοι. Ή της κυβέρνησης, ότι δεν είναι δικό μας το πρόβλημα, ήταν διαχρονικό και φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε όμως και άλλη μια καταγγελία η οποία δεν είναι μεγάλη πάνω. Δεν είναι για πολλά λεφτά. Είναι για λίγα. Και έγινε από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος. Ο κ. Τσιμπίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Προσπαθούμε να αστειευτούμε, γιατί ξεκαταλαβαίνετε το ένα μετά το άλλο μας έχετε βαρύ. Για 50 εκατομμύρια πλάς μιλήσατε και κάνατε καταγγελία ότι αντίστοιχος όπως ο ΠΚΠ αγροτών για τους αλλήλους.
2: Μάλλον είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα.
1: Τώρα είπαμε να το πούμε 50 και είπα πλάς να μην πω 52. Εσείς πάμε θα κάνετε μας αχώσετε κι άλλο.
2: Βάλτε κι άλλα 20. Δηλαδή στον, σε ένα πολίτη και ένα ευρώ να πέσει κάτω ψάχνει να τον βρει λοιπόν. Εμείς δεν μπορούμε να βρούμε 20 εκατομμύρια ή πολύποτε.
1: Τι καταγγελία είναι αυτή και από πού και πώς σε προέκυψε και πού την έχετε στείλει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν έχουμε να κάνουμε με την Αλία, γιατί λίγο και οι ακροατές σας μπερδεμένοι σε αυτή την πόλη πρέπει να έχουν μια καλύτερη ενημέρωση. Η Αλία και η Αλής δεν είναι άλλο ένα επάγγελμα, είναι δομικό στοιχείο των νησιών, των παράθυρων κοινωνιών κτλ. Φανταστείτε την Ελλάδα λοιπόν χωρίς αλλιείς, χωρίς αλλιεύματα. Νομίζω ότι δεν μας ταιριάζει. Λοιπόν, η Αλία ασκείται εκατομμύρια, χιλιάδες χρόνια και στις μέρες μας ναυάγησε, όπως ναυάγησαν και τόσα άλλα πράγματα. Την καταγγελία δεν θα πρέπει να την κάνουμε εμείς, θα έπρεπε να την κυνηγάει η ερευνητική δημοσιογραφία, τα κόμματα, τα αντιπολιτευόμενα με τις στρατιές, με τα κλητών και τα λοιπά. Το λέω γιατί τους χτυπάμε το καμπανάκι κατά καιρούς και η απάντησή τους, ειδικά από τα πολιτικά κόμματα, φέρτε μας επερωτήσεις να κάνουμε, να φτιάχνουμε και το βιογραφικό μας. Έτσι λοιπόν εμείς εδώ, άνθρωποι της θάλασσας, 27 χρόνια μέρα νύχτα, και πρέπει κάθε τόσο να βγαίνουμε στη στεριά να παλεύουμε με τα θηρία. Τα θηρία ποια είναι στην περίπτωσή μας? Είναι τα τροφικά που τρώνε τα χρήματα με τα οποία θα μπορούσε σε περίπτωση της αλληλείας, γιατί έχουμε και το περιβάλλον που θα σας πούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βρήκαμε να υπολείπονται όλα αυτά τα χρήματα. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα, έχουμε μια μεγάλη για καλή μάλλον ομάδα η οποία ασχολείται με το περιβαλλοντικό δίκαιο και αρχίσαμε να ψάχνουμε τι έπρεπε να πιάσουμε, αναπτυξιακή, περιφέρεια, για να βρούμε όλα αυτά τα χρήματα και να βρούμε και πού έχουν πάει.
1: Δηλαδή μιλάμε για χρήματα που έπρεπε να δοθούν στους ψαράδες, έφυγαν από τα ελληνικά ταμεία και δόθηκαν πού?
2: Φύγαν από τους ψαράδες και στο 99,5% δοθήκανε όχι απλά σε άσχετα, γιατί ξέρετε το λιντεραλία όπως και το επαραλία έχει κάποιες, ένα λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ως προς την επιλεξιμότητα, δηλαδή παράκτιας κοινωνίας, αποζημιώσεις αλλιέων, δημιουργία θέσεων εργασία σε σχέση με την αλληλεία και τις αλλιευτικές κοινότητες, και έχουμε και την μπλε οικονομία, είναι το κερασάκι τώρα. Φανταστείτε λοιπόν παράκτιες κοινότητες, μπλε οικονομία στο κέντρο της Αθήνας να χτίζει οδοντιατρία, να επισκευάζει πρατήρια, κέντρα ευεξίας, ομορφιάς, μασατζίδικα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή πήρα εγώ ο Γιώργος Γεωργιάδης λεφτά ως ψαράς και έκανε οδοντιατρία στο Κολωνάκι?
2: Βέβαια, δεν το ξέρατε εσείς, αλλά το κάνατε, ναι. Κάνατε βίλες πετρόκτητες στα βουνά επάνω, με πισίνες μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι καν νερό. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή φανταστείτε και αυτοί που λάβαν την καταγγελία στην Ευρώπη, γιατί για να κάνουμε την καταγγελία εννοείται ότι είχαμε αρκετές επικοινωνίες ώστε να γίνει με αυτόν τρόπο και να είναι αξιοποιήσιμη.
1: Στην Ελλάδα την κάνατε την καταγγελία? Δηλαδή καταθέσατε την αναγγελία στη δικαιοσύνη? Έχουμε μια καταγγελία.
2: Δεν νομίζω.
1: Γιατί το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι να είστε είμαι και φαίνομαι, και από εκεί πέρα τα στοιχεία που θέλετε να καταθέσετε σαν εισαγγελέα.
2: Βέβαια, στην Ελλάδα είναι οι καταγγελόμενοι. Δυστυχώς είναι καταγγελόμενοι και δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακάνουμε καμιά καταγγελία στην Ελλάδα. Πρόκειται για χρήμα ευρωπαϊκό και για σχέδια χρηματοδότησης ευρωπαϊκά. Και εκεί ξέρουμε ότι και οι διαδικασίες είναι αποτελεσματικές. Είναι και γρήγορες. Γι' αυτό τους πονάει, γι' αυτό βγήκε και είπε ο Υπουργός, μα εμείς δεν έχουμε καταγγελία. Πώς θα έχει καταγγελία ο Υπουργός? Ο Υπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου είναι καταγγελόμενη. Και πώς γίνεται μετά από τόσες μέρες να μην έχουν ένα στοιχείο? Έχουν τα στοιχεία. Αλλά τι να βγουν να πούνε αυτή τη στιγμή? Ότι βοηθήσαμε την αλληλεία, ότι φτιάχνοντας κομμωτήρια, πρατήρια, μασατζίδικα ανά την Ελλάδα. Καταλάβατε, μας προσβάλλει όλους αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μόνο ένα οικονομικό σκάνδαλο, είναι και ηθικό σκάνδαλο και θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
1: Και τι μελγενέστε τώρα εσείς.
2: Αλλά εδώ πραγματικά μας φύγει πάρα πολύ. Πέρα ότι λείπουν τα χρήματα για να ξαναανακάμψει η αλληλεία, την οποία οι ίδιοι διάλυσαν. Όχι τώρα, τους πήρε αρκετά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Τι μελγενέστε τώρα. Δηλαδή έχετε κάνει μια καταγγελία στο Ευρωπαϊκό και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Okay. Τι μελγενέστε από εδώ και πέρα. Τι λένε οι δικηγόροι σας, πώς προχωράει το πράγμα.
2: Είναι στα χέρια της εισαγγελίας. Νομίζω ότι στην εισαγγελία έχουμε πάρει ήδη μια πρόγευση από άλλες υποθέσεις. Γι' αυτό σωστά το είπατε, γιατί να τη θέλει πώς τον είπατε και τον Υπουργό. Τον Υπουργό. Υγείας, πώς το είπατε, τον
1: κύριο Γεωργιάδη που είπαμε που δεν ήθελε την Ευρωπαϊκή.
2: Υπάρχουν διάφορα τέτοια φρούτα λοιπόν τώρα εδώ πέρα, τα οποία φυσικά προσβάλλουν τη χώρα μας, το λέω πάλι. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά σκάνδαλα. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να εκπροσωπούν τη χώρα μας. Δεν μπορεί να εκπροσωπούν εμάς.
1: Εντάξει, με το χαρακτηρισμό, εγώ δεν θα συμφωνήσω. Είναι ένας υπουργός ο οποίος λέει την άποψή του.
2: Δεν είναι άποψη αυτή, καταλάβατε. Και τη λέει σαν υπουργός. Την άποψη μπορεί, άποψη μπορεί να έχει ένας απλός πολίτης. Εκεί πέρα ένας υπουργός έχει υποχρεώσεις και έχει και μία, πώς το λένε, και μία αποστολή τέλος πάντων. Τι μελιγενέστε. Νομίζω ότι θα παθούν μέτρα και πιθανόν να ζητηθούν πίσω τα χρήματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Πραγματικά δεν ξέρω. Εμείς θα θέλαμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τους προλάβουμε, γιατί σχεδιάζανε και το επόμενο leader κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πώς θα εξαερώσουν όλα αυτά τα εκατομμύρια. Το έχουμε κάνει τέχνη αυτό. Πώς θα το κάνουμε. Εμείς κάναμε μια έρευνα σε όλες τις μεσογειακές χώρες και σε όλες τις ευρωπαϊκές, αλλά δώσαμε έμφαση στις μεσογειακές. Μήπως υπάρχει αυτή η παρέκκληση και κάπου αλλού και μήπως δίνεται αυτό το δικαίωμα. Πουθενά δεν έγινε κάτι παρόμοιο. Σας διαβεβαίω.
1: Και έτσι επίσης σας ακούσαμε, θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί μιλάτε τώρα για 50 και 20, 50, 60, 70. Μιλάμε για εκατομμύρια και μιλάμε, δεν είναι το ποσό των εκατομμύριων. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι αν θα συνεχίσουν οι ψαράδες που έχουν κλείσει τα λιμάνια να υπάρχουν και να φέρουν ψάρια για να τρώμε εμείς. Μα μπας και ανοίξει κανένα μάτι δηλαδή.
2: Βέβαια, και για να φέρουν ψαράδες ψάρια, δεν φτάνει να τους μοιράζουμε μπετόνια με πετρέλαιο. Για να φέρουν ψάρια οι ψαράδες και να υπάρχουν οι ψαράδες και το πρόβλημα να μην το συζητάμε και του χρόνου, πρέπει να γίνει βιώσιμη η αλληλεία. Δεν μπορεί να γίνει βιώσιμη η αλληλεία λοιπόν, αν δεν μπορούμε να τους χρηματοδοτήσουμε, να σταματήσουν τουλάχιστον κατά την αναπαραγωγή των ψαριών, να το πω έτσι. Γι' αυτό καταραίει η αλληλεία ψημή, γιατί την ώρα που τα ψάρια έρχονται για λόγια να αναπαραχθούν, εμείς τα αλλιεύουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν. Να σώσουμε λοιπόν την αλληλεία, γιατί η αλληλεία δεν μπορεί να ξαναχτιστεί από την αρχή πλέον. Φεύγουν οι αλλιείς, δεν υπάρχουν αντικαταστάτες τους και κανείς δεν θα ξέρει να ψαρέψει στο μέλλον, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα. Και έτσι σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλληλεία, λοιπόν, πάνω απ' όλα, πάνω από τα σκάνδαλα, να επικεντρωθούμε πώς αυτά τα πράγματα θα τα κάνουμε βιώσιμοι για να μην είμαστε βουτυγμένοι μονίμως στα χρήματα και στα σκάνδαλα.
1: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν και εμείς την καταγγελία σας, ποιον δρόμο παίρνει και προς τα που πάει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα.
2: Και πώς θα γίνει βιώσιμη η αλληλεία. Επιμένω πάλι. Είστε μακριά από την επαρχία, μακριά από τα νησιά. Θα ξαναέρθετε το καλοκαίρι εδώ, θα δείτε τα προβλήματα διωγγωμένα. Θα μας φάνε τα λαγοκέφαλα πάνε λοιπόν, θα μας φάνε τα λεοντόψαρα. Όλα αυτά πηγάζουν από το ίδιο πρόβλημα, από την κακοδιαχείριση των θαλασσών. Αυτό.
1: Ναι. Καλή σας μέρα, κουράγιο, και περιμένουμε να δούμε και εμείς αποτελέσματα της καταγγελίας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι πως δεν είναι σημαντικά τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Όσοι γνωρίζετε κάτι, όσοι έχετε κάτι ακούσει, όσοι είστε από νησί, ίσως είστε παράκτια και έχετε ζήσει με ψαράδες ή μιλάτε με ψαράδες, αν θέλετε να πάρετε μια θέση, 69-39-943-943, πάνω να το συζητήσουμε μετά το ημιχρόνιο. Αλλά είναι, μιλάμε για 50-70 εκατομμύρια, από τι λένε.
0: Προφανώς δεν είναι λίγα.
1: Δηλαδή, καλά δεν
0: και αν τα κάνει μαγαζιά και βίλες.
1: Ακόμα και μασατζίδικα, λέει, οδοντιατρία στο Κολωνάκι. Καλά, στο Κολωνάκι, όταν είπε και κλινικές και τέτοια, είπε για ιατρία.
0: Απόρρισε εσύ.
1: Απόρρισε.
0: Λες, μήπως συνδέονται κάποιες υποθέσεις.
1: Τίποτα στην Πλουτάρχου.
0: Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Μην λέω, δεν νομίζω.
1: Καλά,
0: δεν,
1: πάμε,
0: δεν το γνωρίζω.
1: Πάμε στο ημιχρόνιο και θα έρθουμε με Βασίλη Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία, τον πρώην.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Έπος από τον Ολυμπιακό στην Ισπανία. Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μια απίστευτη ανατροπή από το μείον 28 και επικράτησαν 102-97 της Βαλένθια στην παράταση. Πρωταγωνιστές για τους ερυθρόλευκους Ζαν Μοντέρο με 26 πόντους και Εβάν Φουρνιέ με 23. Αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας. Συγχαρητήρια στους παίκτες, δήλωσε ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, Χρήστος Παπάς. Με όπλο την άμυνα, το Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 72-55 της Παρτιζάν στην Μπεογκράντσκα Αρένα. Έκανε το 5 στα 5 στη φετινή Euroleague και σε συνδυασμό με την ήττα της Βαλένθια είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία της διοργάνωσης. MVP για τους πράσινους ο Μουστάφα Φαλ με 6 πόντους και 7 rebounds. Πρώτο σκόρερ του τριφυλιού Χέις Ντέιβις με 14 πόντους. Το σημαντικό είναι η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε και το μάτς με τη Χάπουελ, δήλωσε ο Ζέλικο Μπραντοβίτς. Ανεχώρησε για την Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την Μαρσέη και του Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ καταγγέλει τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στη Μασσαλία. Επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες, ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο βελοντρόμ. Πρόκειται για μια διανόητη παλινοδία που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ερυθρόλευκοι στην ανακοίνωσή τους. Το παιχνίδι είναι απαιτητικό άσχετα με το τι θα γίνει. Γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλο σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη τύπου του αγώνα με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μου δίνει έξτρα κίνητρο το ότι αντιμετωπίζω τη Σαχτάρ, δήλωσε στο κανάλι της Ένωσης στο YouTube ο Αλεξάντ Ζούμπκοφ. Στροφή στο παιχνίδι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα κάνουν στον Παναθηναϊκό. Δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Όγκρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει την αναμέτρηση. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε χθες ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό που απεκόμισε από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να είναι καθησυχαστικές. Σταματήστε να λέτε πράγματα που δεν είναι αλήθεια, ανέφερε ο Τάισον στα social media, βάζοντας τέλος, όπως ο ίδιος ζήτησε, στα σχόλια που αφορούν τη συμπεριφορά του. Εκτός από την αποστολή του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν για το Europa League, έμειναν η Σιέλης και η Σέκα μαζί με την ομάδα στη Γαλλία, ο Χατζηγιοβάνης, για λόγους στήριξης, καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση. Ανακούφιση στον Αστεράκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, με τη μαγνητική του Έλληνα Χαβ να βγαίνει καθαρή. Αγώνα δρόμου κάνει ο 32χρονος ποδοσφαιριστής για να προλάβει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 95-86 από την Λιετκμπάμπιλις στην Λιθουανία και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό Eurocup. Καλύτερος για τους ασπρόμαυρους ο Μάρκους Φώστερ με 19 πόντους και 3 rebounds. Είναι θέμα ενέργειας, πάθους, αποφασιστικότητας και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτά, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο Αντρέα Τρινκέρι. Το Περιστέρι πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή από το μείον 15 και νίκησε 85-82 τη Βαρέζη για την δεύτερη αγωνιστική του BCL. Στο FIBA Europe Cup ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε 80-62 τη Σεγκέντσε στην Γκάνια του Αζερβαϊτζάν. Νίκη και για την Μύκονο που επιβλήθηκε 80-65 της Φρίμπουργκ Ολυμπίκ στην Ελβετία. Στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, Lan Sporting Λισαβόνας 0-2, Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0, Arsenal Lille 3-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Villarreal Νάπολη 3-1, Viking Bayern Μονάχου 3-3, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Club Brugge 3-4, Lipsia Eindhoven 1-0. Στις αναμετρήσεις της υπόλοιπης της πέμπτης στροφής της EuroLeague, Φενέρμπαχτσε Ζαλγίρις Κάουνας 99-80, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87, Μπασκόνια Ντουμπάι BC 79-93. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, καλημέρα σας, δύσκολη μέρα παιδιά, προσοχή, προσοχή. Έχει προβλήματα υπάρχουν στην Εύβοια, στη Σκιάθο, στη Ρόδο. Τα είπε ο Πάνος για όσους ήταν μαζί μας από την αρχή, για όσους έρθατε τώρα που έχει απαγορευτικά παντού.
1: Στα λιμάνια εννοείς. Απαγορευτικό απόπλο στον Πειραιά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, φαντάζομαι θα επανεκτιμηθεί μετά. Και Λαύριο και Ραφίνα. Στην Αφήνα υπάρχουν τροποποιήσεις, στο Λαύριο δεν κινείται τίποτα. Είχαμε επίσης νέο μήνυμα από το 112 στη Ρόδο πριν λίγο για την κακοκαιρία. Λέει: περιορίστε τις μετακινήσεις σας.
0: Και στη Σκιάθο, δύο αυτοκίνητα τα πήρε. Λέει, ναι. Ποτάμι, είναι δύσκολη μέρα. Όσοι μπορείτε να κάθετε σπίτι σήμερα, καθίστε σπίτι.
1: Και εδώ στην Αθήνα υπάρχει αρκετή κίνηση λόγω και της βροχής. Μάλιστα έβλεπα και ένα βιντεάκι πριν με το Κηφισό που έχει φουσκώσει ο Κηφισός.

0: Είδες και εδούνου του λέει πάμε καλά. Μειώνεται το χρέος, θα είμαστε κάτω από Ιταλία σε λίγο. Ναι. Είδες που σου λέω οι δείκτες. Οι δείκτες. Το αν εσύ δεν έχεις να πας στο σούπερ μάρκετ δεν παίζει κανένα ρόλο. Οι δείκτες είναι ψηλά.
1: Εντάξει, και το χρέος σαν, χρέος σαν απόλυτο νούμερο δεν έχει.
0: Καλά, δεν χρωστάμε.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Κραμούλες σε κάτι χαρτάκια είναι. Δεν χρωστάμε.
1: Ναι,
0: λεφτά πουθενά. Κανένα δεν χρωστάει τίποτα.
1: Το απόλυτο νούμερο του χρέους για την κάθε χώρα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και χώρες με μεγαλύτερο χρέος στην Ελλάδα. Το θέμα είναι αν είναι εξυπηρετήσιμο. Δηλαδή, πώς έρχεται σε αντιδιαστολή με το ΑΕΠ.
0: Τι θα αυτό. Γίνει. Ναι, εντάξει, σωστά τα λες. Το τι θα γίνει με τη Γαλλία είναι αυτό το πρόβλημα που έρχεται. Μην γυρίσουμε στο 8. Διότι η Γαλλία δεν είναι η Ελλαδίτσα που την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η Γαλλία είναι υπερδύναμη. Και βλέπεις τι γίνεται εκεί. Και αυτό, αν συμβεί, που ελπίζουμε να μην πάει στη χειρότερη μεριά των πραγμάτων, αν συμβεί, δεν θα είναι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έτσι χαμογελαστές. Θα υπάρξει πρόβλημα. Μη γυρίσουμε στο 8. The clock keeps turning on
1: its face. Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα δεν είναι βέβαια σήμερα.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, κακοκαιρία.
2: Φθινόπωρο, είμαστε χειμώνα πάμε.
0: Εντάξει, απλά είναι λίγο βαριά. Μας μπήκε λίγο έτσι. Δεν έχουμε προλάβει να εγκλιματιστούμε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε. Αλλάζει κάτι στη σχέση μας με την Αμερική μετά την αποπομπή της πρεσβυράς μας?
2: Όχι.
0: Ενοχλεί εμάς σε κάτι, αλλάζει σε εμάς κάτι?
2: Καθόλου δεν αλλάζει τίποτα. Ίσα-ίσα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής εδραίωσε και επέκτηνε την πολύ καλή σχέση που έχουμε. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επόμενη περίοδο. Και δεν θαμπώνει με την αποπομπή της πρεσβείας.
0: Μάλιστα. Αυτή η επίσκεψη λοιπόν με την αντιπολίτευση να έχει ενστάσεις τόσο για τον εθνικισμό όσο και για το τι ήρθε, πήρε λεφτά και φύγει και έφυγε και τελικά δεν είπε τίποτα για το τι γίνεται με την Κύπρο και την διασύνδεση με την Κύπρο. Είπε βρείτε τα μόνοι σας.
2: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση διαμαρτύρηκε και για την ομιλία του στην Πνίκα. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική και αδικούν και το ρόλο τους και την παρουσία τους, γιατί καταλαβαίνετε και η αντιπολίτευση έχει ένα θεσμικό συντερματικό ρόλο να παίξει όταν τοποθετείται με τόσο αλαφρότητα, όταν δηλαδή καλεί, όταν σε όλο τον κόσμο τα διεθνή μέσα σχολιάσανε με τόσο θετικό τρόπο την ομιλία του στη Μνήκα με φόντο την Ακρόπολη και ήταν για τη χώρα μας μια πολύ καλή έτσι, θετική παρουσία. Έχει μια αφάνταστη μιζέρια να υπάρχουν δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα που να, αντί να κοιτάνε το δάσος, βλέπουν κοιτάνε το δάκτυλο που δείχνει το δάσος κατά τη γνωστή ρίση. Δηλαδή πολύ κοντόφθαλμη η περιφορά και ανάγνωση των εξελίξεων.
0: Ναι, εντάξει, μην είδαμε όμως κόμματα που ανήκουν στην δεξιά, πολύ δεξιά μεριά να λένε τι ωραία που ήταν που μίλησε για τον εθνικισμό και για, για όλα αυτά που είπε. Δεξιά-δεξιά κόμματα, να μην τα χαρακτηρίσω αλλιώς.
2: Ακούστε, ο κάθε υπουργός, ο κάθε πρωθυπουργός που έρχεται στη χώρα μας ανήκει κάπου. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ανάγνωση για τα εθνικά μας θέματα. Και πέρα από το ποια είναι η πολιτική του ιδεολογική του τοποθέτηση, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Το αν κάποιος θέλει να αναγνώσει και με δεύτερο τρόπο ή να πει, να βγάλει δικά του συμπεράσματα πολιτικά ή ιδεολογικά, αυτό είναι δικό του θέμα. Εμείς μένουμε στο ότι ήταν μια πολύ θετική επίσκεψη, άφησε ένα θετικό αποτύπωμα. Έγινε μόνο στην Ελλάδα, ενώ πάντα συνδυαζόταν με επισκέψεις και στην Τουρκία. Και αυτό νομίζω ότι εμείς, σαν υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας, το αξιολογούμε πολύ θετικά. Και όσα ξέρει ο Νικοκύρης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος, λέει και μια παροιμία. Έτσι δεν είναι?
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να τα μάθει ο κόσμος όλος μετά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, στα θέματα τα διπλωματικά ή τα στρατιωτικά, τώρα έχουμε τις επόμενες ημέρες δύο κλειστές σκέψεις στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας στη Βουλή, στην οποία συμμετέχω. με ενημερώσεις και από τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια, και από τον Άμυνα και από τον Εξωτερικό, κύριο Γεωργοπετρίτη, όπου κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και λίγο πιο κλειστά. Δηλαδή, εδώ στη χώρα μας έχουμε έτσι μια αντίληψη ότι όλοι για όλα, ένα Στέφανο Αμπέλη, μια ελευθεριότητα.
1: Μάλιστα.
2: Την οποία, αν δεν την έχουμε, θεωρούμε ότι καταδυναστευόμεθα. Ας δούμε πως λειτουργούν τα κράτη στην Ευρώπη, στο εξωτερικό, διεθνώς, παγκοσμίως. Δηλαδή, ας πάρουμε και λίγο τα διδάγματα τα οποία μας δίνει η πρακτική, η διεθνής.
1: Ωραία, μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι να ολοκληρώσουμε για να πάμε μετά στα υπόλοιπα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το θέμα με το καλώδιο και αν η Τουρκία θα φέρει παραπάνω αντιρρήσεις ή εμπόδια?
2: Έχει βγάλει το πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Το πρόγραμμα είναι να γίνει, να μπει το καλώδιο. Το πώς, τα βήματα και οι λεπτομέρειες και οι τακτικές κινήσεις, το να μπει το καλώδιο είναι η στρατηγική. Το να... τακτικές κινήσεις είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το καθορίσουν οι αρμόδιοι. Και είναι οι αρμόδιοι, το διπλωματικό μας προσωπικό, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα. Δεν είναι ωραίο να πετάγομαι εγώ ή ο καθένας, δηλαδή ο οποίος έχει άποψη για τα πάντα. Μπορεί να έχει άποψη για τα πάντα ή να πιστεύεις ότι έχει άποψη για τα πάντα. Αλλά ας δούμε λίγο οι ειδικοί πώς θα μεθοδεύσουν κινήσεις.
1: Ωραία.
2: Τους έχουμε εμπιστοσύνη ή δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη? Νομίζω δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Ωραία. Με αυτή τη λογική δεν μπορεί να γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν.
0: Κρατάω λοιπόν σε αυτό για να κλείσουμε το άποψη ο καθένας. Δική του άποψη είναι. Μάλιστα, και πάμε τώρα στο θέμα της ακρίβειας. Συνάδελφός σας σε τηλεοπτικό. Συνάδελφό, ο κύριος Ρωμανός δέχτηκε την ερώτηση από συνάδελφό σας, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Είχατε ανακοινώσει πριν από τη ΔΕΘ ότι αυτά τα λεφτά έχουμε, αυτά μπορούμε να δώσουμε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε, αυτά μπορούμε να κάνουμε, και ξαφνικά δίνονται και άλλα πράγματα χωρίς την άδεια που περιμέναμε να πάρουμε από την Ευρώπη. Η ερώτηση λοιπόν, εσείς τώρα πού τα βρήκατε τα λεφτά?
2: Ποια γίνονται εκτός? Εκτός προπολογισμού. Και ποιος γνωρίζει ακριβώς το ταμείο τι έχει?
0: Σύμφωνα με δηλώσεις, ότι μας περισσεύουν 200.000, μας περισσεύουν 200.000, είχε πει ο ίδιος ο κύριος Ρωμανός, από το ΦΠΑ στα καύσιμα. Αυτές 200.000.
2: Ένα λεπτό. Ακούω. Εδώ, ακούω. Αυτή τη στιγμή, εμείς μιλάμε για ένα λελογισμένη, μια λελογισμένη και πολύ έτσι, μια στήριξη των εισοδημάτων και των πατριωτών μας στα καύσιμα. Λελογισμένη. Βάσει αυτό που έχει το Ταμείο. Το Ταμείο νομίζω ότι έχει ένα απόθεμα ακόμα γύρω στα 200 εκατομμύρια. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει και εγώ.
0: Ναι, χιλιάδες είπα εγώ, 200 εκατομμύρια. Αλλά εδώ, συγγνώμη, και κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Ο Πρωθυπουργός είπε στη ΔΕΘ, αυτά μπορούμε, αυτά δίνουμε, εδώ είμαστε. Μέχρι εκεί. Δεν έχουμε.
2: Ξαναλέω.
0: Είναι 200 εκατομμύρια το οποίο είχαν πει. Αλλά αυτά τα 200 εκατομμύρια φαίνεται ότι ξεπερνούν και χωρίς την άδεια που περιμέναμε.
2: Και ξαναλέω, όταν λέει ο Πρωθυπουργός θα δώσω 2,2 δις, εσείς εκτιμάτε ότι θα ήταν σοβαρός ή μετρημένος ή νοικοκύρης Πρωθυπουργός αν τα έδινε όλα μέχρι τελικής δεκάρας που λέμε και δεν κάταγε ένα απόθεμα για την ώρα ανάγκης που πάντα το κάνει ο Μητσοτάκης και πάντα λειτουργεί έτσι? Αυτή είναι η νοοτροπία της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Κατάμε ένα απόθεμα γιατί έχουμε μπροστά μας ανοιχτούς δύο πολέμους. Και εμείς τουλάχιστον έτσι βλέπουμε. Δηλαδή, στο σπίτι μας αυτό θα κάναμε. Άμα είχαμε δύο κρίσεις μπροστά στην οικογένειά μας, για αυτό τα είχαμε όλα τα λεφτά με τη μία. Για να αντιμετωπίσουμε τη μία ή τις δύο και δεν θα κατάγαμε μία εφεδρία.
0: Ναι, όμως κύριε Υπουργέ.
2: Τι προβληματίζει αυτό?
0: Κύριε Υπουργέ, δεν προβληματίζει το να δώσει λεφτά στον κόσμο.
2: Δηλαδή.
0: Δεν προβληματίζει να δώσει λεφτά στον κόσμο.
2: Αυτή τη συμπεριφορά και βρίσκονται αυτά τα 200 εκατομμύρια, αν πούμε ότι είναι.
0: Όχι, αυτά υπήρχαν. Εδώ βλέπουμε να τα ξεπερνάμε
2: και
0: τα 200.
2: Σας λέω, και πάλι σα λέω, δεν είμαι ο αρμόδιος υπουργός.
0: Σίγουρα.
2: Στο νούμερο. Λέω ότι πάνω κάτω έχω μάθει
0: και
2: εγώ.
0: Ναι, και εμείς το ίδιο, και εμείς από τις δηλώσεις τις δικές σας. Το ίδιο τις δηλώσεις σας. Λοιπόν, εδώ όμως λέγεται ότι εντάξει, πόσο πάμε προς τις εκλογές, όλο και κάτι παραπάνω θα βρεθεί, εμείς ξέρουμε.
2: Τώρα, ακούστε να δείτε. Αν υπάρχει παρέμβαση, αν γίνει μια παρέμβαση στο φόρο, στον ειδικό φόρο, αυτά είναι έσοδα τα οποία όμως. Έτσι είναι το σύστημα. Λογίζονται έξοδα όταν τα περιορίζει τα έσοδα. Αυτή λοιπόν τη δαπάνη, ενώ είναι εισπράξη φόρου τον οποίο του κρατάς για να ενισχύσεις ένα εισόδημα, για να ενισχύσεις την αυλία. Αυτά λοιπόν τα έσοδα που δεν τα κάνεις έσοδα αλλά τα κάνεις έξοδα και τα λογίζει έξοδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά δεν είναι χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο, είναι που θα ερχόταν και εσύ δεν τα κρατάς στο ταμείο και τα δίνεις. Αυτό είναι έξοδο. Αυτό είναι παραβίαση του πλαφόν. Αφού εκεί πήραμε μια ανάσα, όπως ακούσατε κι εσείς, εκεί υπάρχει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση λόγω της κρίσης πάντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω και η παρέμβαση και του Προέδρου του Γιώργου είναι καθοριστική, πέρα της των γαλάζιων γραμμάτων που ηρωνευόταν η αντιπολίτευση και ο κ. Θοδουλάκης του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη. Εγώ λέω ότι αυτά είναι προς καλόν. Τώρα, αν αυτό ανησυχεί τους
1: αγαπητούς
2: αντιπολίτες σας, τι να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Θα σας πάω τώρα, κύριε Οικονόμο, στις δημοσκοπήσεις. Χθες η Opinion είχε στο 25, κάτι την πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία και θυμηθήκαμε εδώ με τον Γεωργιάδη πριν και τη δήλωση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του ότι αν είναι κάτω από 25% πολύ πιθανό κάποιος να τον αμφισβητήσει και να το δεχτεί ο Πρωθυπουργός.
2: Στην πρόθεση ψήφου πόσο ήταν τα άλλα κόμματα?
1: Είχαν διαφορά μεγάλη.
2: Όχι, πόσο ήταν?
1: Ήταν νομίζω στο 13-14 η Ελλάς και στο 12 το Πασόκ. Να το δω τώρα γιατί δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Το 25, το 25 κοιτάμε εμείς. Το 25 που είναι ο αριθμός που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Το 25.
2: Ένα λεπτό. Όλα αυτά λοιπόν, τα κόμματα λοιπόν πήραν αυτά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου έχοντας ένα 15-17% αναποφασίστων. Και αρχίζει πλέον μετά η εκτίμηση, γιατί αυτό κατανέμεται με κάποιο τρόπο επιστημονικό και λογικό. Ναι. Και πάμε εμείς στο 30%. Άρα λοιπόν, όταν είσαι στο 30, γιατί όλοι οι συμμετρήσεις στο 30 μας έχουν στην εκτίμηση. Εμείς έχουμε δηλαδή στην πρόθεση 25-26 και στην εκτίμηση πάμε 30-31. Όταν είσαι στο 30-31, και τα άλλα κόμματα πάνε στο 15-14-15.
1: Και παρακάτω στην πρόθεση.
2: Τι?
1: Και παρακάτω τα άλλα κόμματα στην πρόθεση είναι πολύ παρακάτω από 15.
2: Λέω εκτίμηση πάντα τώρα.
1: Α, στην εκτίμηση.
2: Υπάρχει ένα 15-17% που θα πάθει λίστα. Τι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είναι αναποφάσιστη δηλαδή. Είναι ένα 15-17%. Αυτό, όταν θα πάμε στις εκλογές, δεν είναι 15-17, όλοι αποφασίζουν. Δεν πάει κάποιος στην κάλπη και είναι αναποφάσιστος. Κάποια στιγμή κάτι θα ρίξει. Ακόμα και το άχυρο που θα ρίξει το λευκό είναι μια στάση στην κάλπη.
0: Ναι, εδώ,
2: εκεί λοιπόν πηγαίνουμε στο 30-31 εμείς. Οι άλλοι πάνε στο 15, ο άλλος πάνε στο 13. Κάπου εκεί πηγαίνουμε.
0: Η Νέα Δημοκρατία θέλει λοιπόν, κύριε
2: Όταν
0: Υπουργέ.
2: Όταν είστε στο 30-31, που όλες οι μετρήσεις, όχι μία, όλες οι μετρήσεις εκεί μας έχουν αυτή τη στιγμή.
0: Ευελπιστείς στο 36.
2: Ευελπιστείς να πας στο 36-37. Δηλαδή είσαι 5-6 μονάδες απόσταση.
0: Εδώ θέλω να είναι η ερώτησή μου, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν είστε καινούριος και ξέρω ότι μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό το κομμάτι. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, αυτό που ζητάει και θέλει είναι ένα μέρος των ανθρώπων που την ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές που τώρα λένε όχι. Υπάρχει πιθανότητα.
2: Δεν λένε όχι.
0: Δεν είμαστε φαν. Δεν είμαστε
2: μπορεί
0: κοντά.
2: Δεν πάω να ψηφίσω. Λένε δεν έχω κόμμα.
0: Δεν είναι πάντως στη Νέα Δημοκρατία όπως ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους για να τους πει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει πιθανότητα να πει ότι ναι, κάναμε τρία λάθη ή ότι δεν τα κάναμε καλά στην ακρίβεια ή ότι ένας υπουργός μας έφταιγε ή κάτι να πει για να τους πει ότι ναι, τώρα το είδα το λάθος μου και θα το διορθώσω. Ή θα πακατεύει και θα πει εμείς τα κάναμε όλα τέλεια, οι δείχτες είναι καταπληκτικά. Άδωνες Γεωργιάδης, ζούμε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης.
2: Ακούστε, εντάξει, ακούστε τώρα εδώ. Εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για ένα σκάνδαλο και ένα πρόβλημα, μια προβληματική ιστορία που απασχόλησε επί μήνες, για μην πω χρόνο, την ελληνική ζωή, πολιτική και κοινωνική, το ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώτος είπε, έκανα λάθος. Στην ανάλυση μου και στην προσέγγιση μου και στην αντιμετώπιση, έκανα λάθος που άφηνα το ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πήρε την απόφαση το 24-25 και τον ενέταξε στην ΑΔΕ και τώρα πλέον είναι η πρώτη χρονιά 25-26 που έχουμε στην ΑΔΕ το ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Με προβλήματα.
2: Και πάλι φωνάζουν κάποιοι γιατί πήγε εκεί.
0: Ναι, με προβλήματα, γιατί οι αγρότες δεν πληρώνουν. Και
2: το παλιό, την παλιά κατάσταση σε λειτουργία. Θα την εξηγήσουμε μόλις το κλάμα θα αρχίσει να γίνεται μεγάλο. Δεν ξέρω ποιοι θα διαμαρτύρονται πλέον. Αλλά θέλω να πω, δεν είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έκανα λάθος, παίρνω πάνω μου την ευθύνη. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις έχουμε αντικαταστάσεις υπουργών, έχουμε πολλά θέματα, τι να πω, το θυμηθώ. Η κυβέρνηση είναι όταν είσαι 8 χρόνια. Ποιος είπε ότι είναι αλάθητος? Είπε ποτέ ο Μητσοτάκης είναι αλάθητος? Έχει πρώτος κάνει την αυτοκριτική του.
3: Αλλά ναι, η αυτοκριτική όμως πρέπει να γίνει και από τους υπουργούς. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας υπουργός να λέει ότι είμαστε στην καλύτερη χώρα της Ευρώπης επειδή οι δείχτες είναι ψηλά και ο κόσμος να μην βγάζει το μήνα.
2: Ωραία. Έτσι βλέπει αυτός ο υπουργός, αυτό το πολιτικό στέλεχος, έτσι βλέπει τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς το βλέπει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει μια ορχήστρα, 60 υπουργοί, 155 βουλευτές, ένα ελεγχιακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πιστεύω να απαιτείται από όλο αυτόν τον κόσμο να είναι όλοι αλφαδιασμένοι στην ορθή διατύπωση των πραγμάτων. Και φάσεις θα γίνονται και λάθη θα κρύουν. Όλα τα εκεί ο Μπαχτές. Το θέμα είναι άλλο. Εδώ καταλαβαίνεις αν κάνεις το λάθος ή όχι. Αν το καταλαβαίνεις και το διορθώνεις, έχει καλό. Αν δεν το καταλαβαίνεις, πραγματικά εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εγώ βλέπω όμως ότι γίνεται ανασύνταξη πολλές φορές. Η ίδια η ζωή σε οδηγεί σε αυτά τα θέματα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι αν δούμε αν η πορεία γενικά είναι σωστή, υπάρχει ένα 30% που λέει είναι σωστή. Ένα 68-70% λέει όχι, αλλά στο όχι. Βλέπω εδώ κάτι του Πασόκη του Τσίπρα. Βάζουν στο όχι, στο 70% από τον Κασιδιάρη της απόψης του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Βελόπουλου, όλη την πασπερμία απόψεων και συναντήσουν και λένε 70 λένε όχι. Είναι ίδιο το όχι που λέει το Πασόκ με το ίδιο το όχι που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα?
3: Όχι, συμφωνούμε.
2: Ή το όχι που λέει ο Κασιδιάρης τώρα?
3: Εννοείται πως όχι, και εκεί πρέπει να έχετε ένα κοινό μέτωπο όλοι, λοιπόν, και να το δούμε και γρήγορα αυτό το κοινό μέτωπο.
2: Άρα λοιπόν το όχι.
3: Γιατί κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, βγήκαν από τις τρύπες τους όπως είδαμε τελευταία.
2: Τι?
3: Για τον Κασιδιάρη θα πρέπει να έχετε ένα κοινό μέτωπο, γιατί είδαμε ότι βγήκαν από τις τρύπες τους τελευταία πάλι. Είδαμε τι έγινε στην Ελευσίνα.
2: Θα αντιμετωπιστεί. Θα αντιμετωπιστεί, γιατί εδώ μιλάμε για κλιματικές συμπεριφορές, δεν μιλάμε για πολιτικές.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο που βγήκαν τώρα από τις τρύπες τους.
2: Προσέξτε όμως τώρα. Όλοι αυτοί τώρα πάνε να πιάσουν ένα όχι και να το κάνουν πολιτική. Δεν είναι έτσι. Η πολιτική δεν γίνεται με το όχι. Η πολιτική γίνεται με το ναι. Τι λες ναι? Τι λες ναι, σε ποιον λες ναι και γιατί λες ναι?
3: Ωραία. Όχι. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ.
2: Το όχι, θέλω να πω, είναι η άρνηση, η απόλυψη. Είναι εύκολη να τη λες.
3: Απολύτως κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Μόνο θέλω μια υπόσχεση, διότι όταν είπαμε ότι θα είστε μαζί μας, είχαμε άπειρα μηνύματα από Ανατολική Αττική. Θέλω να μιλήσουμε για το καλό των λεωφορείων και αν υπάρχει σχέδιο σε άλλη εκπομπή για κανένα νοσοκομείο στην από εκεί μεριά.
2: Με πολύ χαρά, γιατί είναι θέμα επίκαιρο. Η αστική κοινωνία την ξεκίνησα εγώ το 24 ως αρμόδιος υπουργός για τις μεταφορές. Ήταν ο νέος κοινωνιακός κάτι που φτιάξαμε.
3: Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ. Θα το κάνουμε σύντομα μόνο για Ανατολική Αττική. Γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα.
2: Με πολύ χαρά, γιατί είναι ένα υπόδειγμα και ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των μεταφορών.
3: Ευχαριστούμε.
2: Βιώσιμη κινητικότητα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
0: Καλημέρα. Θα σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα κατευθείαν. Επιστρέφουμε εδώ σε 2 λεπτά.
4: 94,3. Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η μαγική Οδύσσια,
5: για δραστικό Magic Show για παιδιά με το Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Από πού?
0: Και έχω μπροστά μου την δημοσκόπηση, την άνοιξα τώρα για να μην τα λέμε στην τύχη 12-13 κτλ. Λοιπόν, στην πρόθεση χθες στην Opinion.
1: Αυτή που την έχουν καταγγείλει, λες.
0: Όχι.
1: Η interview είναι αυτή. Μάλιστα. Επειδή μπερδεύομαι εγώ, να με βοηθάς.
0: Η Opinion είναι 25,5 στην πρόθεση Νέα Δημοκρατία, 13,3 Ελλάς, 10,4 Πασόκ και μετά μεγάλη διαφορά πίσω, όλμον 6,1 το ΚΚΕ. Και στην εκτίμηση, αυτό που είπε ο κύριος οικονόμου, ανεβαίνει στο 30,3% η Νέα Δημοκρατία, στο 15,9% πηγαίνει η Ελλάς και στο 12,3% το Πασόκ. Το Πασόκ εκεί που χάρηκε με την interview προχθές που λέει μία μονάδα διαφορά, ξανά τώρα στο 3-4.
1: Εντάξει.
0: Γιατί, όχι, είναι σημαντικό αυτό. Εντάξει. Άλλο, ένα άλλο 3-4.
1: Στις δημοσκοπήσεις.
0: Εσύ δημοσκοπείς πού?
1: Καλά τώρα. Δημοσκοπήσεις βγάζουν κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις.
0: Όχι,
1: δεν
0: αλλά.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά.
0: Το κατάλαβα, ναι.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά.
0: Αλλά τις δημοσκοπήσεις εξετάζουμε τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές κάθε εβδομάδα.
1: Ένα εργαλείο της στιγμής είναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το οποίο έχουμε καταγγείλει κιόλας.
0: Ισχύει αυτό. Όταν δεν μας αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, τις καταγγέλνουμε.
1: Όλα τα κόμματα.
0: Όλα τα κόμματα.
1: Όλα,
0: ναι.
1: Τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία λέει πάντως αυτό. Ότι ήμασταν τότε 32-33. Στην αυτό και βγήκαμε 41. Τώρα είμαστε 30-31, θα πάμε 38.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέει. Την έδειχναν δημοσκοπικά, ήταν στο 30 κάτι και πήρε 40.
1: Ναι, 32-33 ήταν και πήγε 40. Ναι. Σου λέει τώρα είμαστε 30-31, θα πάμε 38.

0: Όταν είχε πάρει, όταν είχε μπει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή και είχε πάρει με 8%, είχαν ψηφίσει νομίζω 500 κάτι χιλιάδες.
1: Να λοιπόν το 32-38. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορείς να αλλάξεις ένα, να βγάλεις εκτός τους δημοσκόπους, να μην το έχουν υπολογίσει. Και ο κύριος Οικονόμου όμως είπε: δεν μας ενδιαφέρει του καθενός η προσωπική άποψη. Και ο κύριος Λοβέρδος το ίδιο είπε: δεν μας ενδιαφέρει του καθενός η προσωπική άποψη. Και ο κύριος Συρίγος μας είπε: προσωπική μου άποψη. Κάνω λάθος κάπου?
0: Όχι, τους αρέσουν οι προσωπικοί. Δηλαδή, δεν έχουν προσωπική άποψη οι άνθρωποι.
1: Οικονόμου, Λοβέρδος καταρχάς που είναι και υφυπουργός εξωτερικών. Και ο κύριος
0: Οικονόμου. Ο Γιάννης Λοβέρδος.
1: Ναι, και ο κύριος Οικονόμου. Α, ναι, τον ξέχασα.
0: Λοιπόν, λοιπόν, όταν λες Λοβέρδος, μπερδευόμαστε.
1: Τον ξέχασα.
0: Γιατί το έχει πει αυτό ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Και ό, τον ξεχάσαμε.
0: Όχι, δεν είναι πια σένα. Λέει ότι με παίρνουν τηλέφωνο, λέει. Και νομίζω πως μιλάω με τον υπουργό και μου λένε γεια σου υπουργέ, αλλά νομίζω πως μιλάνε με τον άλλον. Οπότε μην έχει προηγηθεί η μπέρδευα με σένα.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά γιατί θέλω να συνδεθούμε και να αρχίσουμε να μιλάμε για την Αθήνα. Γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα. Δηλαδή, ξεκινάμε από την απέφτη πολυκατοικία στα Πετράλωνα που μάθαμε γιατί. Ξέρουμε, μάθαμε γιατί η πλάκα. Ποτέ δεν μάθαμε δηλαδή τι έγινε στην πλάκα. Και τώρα έχουμε ένα κομμάτι που λέγεται Κυψέλη. Έχουμε ένα κομμάτι που λέγεται Μετρό. Εμείς έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε έναν πολιτικό μηχανικό που έχει δουλέψει σε όλη την Ελλάδα βέβαια και τον γνωρίζουμε πολύ καλά και μπήκε σε σπίτι, σε πολυκατοικία για να κάνει έλεγχο σε ιδιοκτήτη. Ο κύριος Αμερίδης. Κύριε Αμερίδη, καλά τα λέω. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλά είστε?
1: Καλά είμαστε. Οι άνθρωποι στην Κυψέλη δεν είναι καλά. Εκτός αν θέλετε να πάτε να μείνετε, έχω ρετυρέ πεντάρι με μεγάλη βεράντα στα 300 ευρώ. Θέλετε να μείνετε εκεί στη...
2: Στην Κυψέλη δεν κανείς πηγαίνει. Υπάρχει μια περίπτωση στην Κυψέλη να πάνε τώρα αν το μετρό στα Εξάρχεια διαφοροποιήσει, τιμές που θα διαφοροποιήσει και δεν θα μπορούν να μείνουν φοιτητές, να τους βρώξουν κάπου πιο φθηνά και από ό,τι φαίνεται η Κυψέλη θα είναι πιο φθηνή.
1: Ναι, γιατί ποιος θα μείνει εκεί, ποιος θα πάει τα παιδιά του εκεί, ποιος θα πάει να μείνει εκεί όταν δεν ξέρει τι γίνεται. Και καταρχάς...
2: Η ερώτηση βασική είναι, υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να αγοράσει διαμέρισμα στην Κυψέλη πλέον?
1: Εγώ, είναι τσάμπα.
0: Γιατί να μην αγοράσουμε?
1: Άμα γίνει τίποτα χτύπα ξύλο, θα μου μείνει το οικόποδο.
2: Ναι, θέλω να σας πω ότι δημιουργείται αυτή η αμφιβολία γιατί τίποτα δεν είναι καθαρό μέχρι σήμερα. Κανένας δεν δίνει απαντήσεις, ούτε η Μετρό, ούτε το ΤΕΕ. Δεν βλέπω να υπάρχουν απαντήσεις οι οποίες θα δίνουν μια σιγουριά σε κάποιον που θέλει να επενδύσει, θέλει να μείνει, θα συνεχίσει να μένει. Δεν υπάρχουν βέβαια όλα τα φαινόμενα αυτά είναι σε εξέλιξη. Έτσι, μπορεί να διαρκέσουν και 3 και 4 χρόνια και πρέπει να παρατηρούνται συνεχώς και να ενημερώνονται συνεχώς σε κάτι και από ένα φορέα ο οποίος πιθανά θα πρέπει να, ήδη να έχει δημιουργηθεί αυτός ο φορέας που θα αποτελείται από τεχνικούς για να μπορούν να είναι σε επαφή με τους κατοίκους αλλά και με το τεχνικό επιμελητήριο για να υπάρχει μια σχέση αμφίδρομη για την σιγουριά και τα αποτελέσματα που θα κάθε φορά θα παρακολουθούνται και θα βγαίνουν.
1: Κυρία Μερίδη, γιατί αμέσως μετά έχουμε και τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο που είναι στα θέματα αυτά για να μας πει για την Γράβα. Κάποιος πρέπει λοιπόν να βάλει την υπογραφή του, την ευθύνη του και να πει ότι εγώ μετά που τους ελέγχουν των τεχνικών διέχω πει, λέω ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γεια σας, υπογράφω Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Εμένα με καλέσανε, θα σας πω τώρα, σε ένας φίλος του γιατρός που έχει ένα το ιατρείο του στην πλατεία. Και πήγα και είδα ότι έχουν ανοίξει κάποιοι τείχοι, ήδη έχει μαζευτεί, ξέρετε, η σκόνη από το σοβά κάτω στο δάπεδο και υπάρχουν και στις απέσεις πολυκατοικίες από ό,τι είδα κάποια σχίσματα. Τώρα, αυτό αν δεν μπορώ να πω αν αυτό είναι το οφέρον οργανισμός ή αν είναι το τούβλο ή αν ο σοβάς αν έχει ξεκολλήσει. Αυτό θα πρέπει να γίνει ίσως με κάποια παρέμβαση για να μπορεί να αποτυπωθεί ή θα πρέπει να παρακολουθεί, αυτό είπα εγώ, στο επόμενο χρονικό διάστημα αν το άνοιγμα μεγαλώσει ή αν παραμείνει το ίδιο και δεν έχουμε άλλη αλλαγή.
1: Εδώ αυτό... να κάνω μια ερώτηση η οποία είναι φαντάζομαι απορία πολλών. Αυτό που να κάτσω να το βλέπω αν ανοίγει ή δεν ανοίγει, τι να κάνω, κάθομαι σπίτι να δω αν θα ανοίξει ή όχι και αν ανοίξει, αυτό το παρέμβαση που είπατε που μου φαίνεται πιο γρήγορο, Τι ακριβώς εννοείται, να κάνει παρέμβαση για να δούμε τι γίνεται. Να σκάψουμε μέχρι να βρούμε το σημείο, δηλαδή να δούμε αν είναι κολόνα ή όχι.
2: Όταν ψάχνουμε στατική επάρκεια, όλες τις που κάνουμε στατική επάρκεια, έχουμε και υπάρχουν, φαντάζομαι και τα γνωρίζουν όλοι, υπάρχουν και τα μηχανήματα και δυνατότητες να υπάρχει μια ακουσιμέτρηση, να υπάρχουν δείγματα τα οποία είναι μη καταστροφικές δοκιμές στην οικοδομή καταρχήν, για να υπάρχει σιγουριά για σήμερα. Ότι υπάρχει κάτι.

0: Αυτό δεν είναι επικίνδυνο προς το παρόν.
1: Κύριε Μυρίδη, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό.
0: Δεν το ξέρω τι έχει γίνει. Δεν έχω πλησιάσει. Εγώ αυτό που έχω κάνει με τον άνθρωπο, τον δικό μου τον πελάτη, είναι ότι κάθε μήνα πηγαίνω για να δω, κάνω μια αυτοψία, αν το άνοιγμα αυτό μεγαλώνει ή μικραίνει.
1: Ναι, τώρα θα κάνω μια ερώτηση η οποία είναι λίγο επικίνδυνη και θα μου πείτε εσείς. Τι του προτείνετε, να μείνει ή να φύγει? Αν με ρώτησε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
0: Για να είμαι ειλικρινής, με το άνοιγμα που έχει, δεν βλέπω να έχει άμεσο κίνδυνο. Αυτό που είδα εγώ σε αυτό το γραφείο του γιατρού.
1: Γι' αυτό το γραφείο μιλάμε τώρα, ναι.
0: Ναι, για ένα γραφείο. Δεν είδα άμεσο κίνδυνο όμως. Αυτό δεν μπορώ να το βάλω και υπογραφή. Απλά με το στόμα του είπα έτσι.
2: Εσείς δεν έχετε κάποια επαφή με τον Δήμο, είναι καθαρά ιδιωτικό.
0: Είναι ιδιωτικό. Σε λέω την προσωπική μου εμπειρία σε μια εκπομπή που είναι στην πλατεία της Κυψέλης. Και ένα γραφείο το οποίο επισκέφθηκα και έχω διαζώσεις, παρακολουθώ την πορεία του φαινομένου. Εγώ προσωπικά για ένα γραφείο. Αυτή την εμπειρία σας μεταφέρω.
1: Αυτό θέλαμε και εμείς. Ένα τεχνικό, έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία, ένα δηλαδή μηχανικό, ο οποίος έχει εμπειρία και μπήκε μέσα και είδε. Και δεν είναι του κράτους, ούτε του Δήμου, ούτε του
0: Υπουργείου. Θα στείλω και το βίντεο πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, τι ακριβώς συμβαίνει σε δύο σημεία και πού ακριβώς έχει μαζευτεί και η σκόνη στο δάπτυλο. Αυτό μπορώ να σου στείλω και να το έχετε κι εσείς.
1: Να το αναρτήσουμε κι εμείς στα social της εκπομπής και του Μέσου, ότι ένας ιδιώτης, ο οποίος έχει εμπειρία και το καταθέτω, γιατί το ξέρω τον κύριο Μυρίδη, σε όλη την Ελλάδα έχει δουλέψει, και μας λέει, πάμε βλέποντας, ενώ αν κάνω λάθος διορθώστε με, αν θέλει το κράτος, το Υπουργείο, μπορεί άμεσα να τσεκάρει αν γίνεται ή όχι να μένεις σήμερα μέσα. Χωρίς...
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι οριζόντιο για όλους το ίδιο. Νομίζω ότι είναι κατά περίπτωση και θα πρέπει να οριστεί κατά περίπτωση και κατά...
1: Πολυκατοικία δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο το φαινόμενο σε όλες τις πολυκατοικίες. Αλλά και οι πολυκατοικίες που έχουν μαγαζιά, σε όλη πολυκατοικία έχει μαγαζί που είναι κλειστό κάτω, που για να κατέβω στο υπόγειο να ελέγξω πρέπει να βρω τους ιδιοκτήτες να μου ανοίξουν από κάτω, γιατί ξέρετε που είναι πολυιδιοκτησία. Άρα εγώ η δική μου προσωπική εντύπωση είναι από ένα χώρο που επισκέφτηκα. Και το είδα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το φαινόμενο πώς σε ένα μήνα μέσα έγινε αυτό. Έχει μαζέψει 5 πόντους σκόνη κάτω χώμα.
1: Μάλιστα. Απολύτως κατανοητό, κύριε Μυρίδη.
2: Μάλιστα.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σε αυτή την εκπομπή να μας βοηθήσετε λίγο για να ακούσουν και οι άνθρωποι που μένουν εκεί.
0: Όχι, εσύ διάθεση πάντα, κύριε Γιώργη.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Επάνω. Άκουσες τι είπε. Υπάρχουν τα μέσα. Να πάμε να το ψάξουμε τώρα για τώρα. Πολυκατοικία, πολυκατοικία. Γιατί δεν το κάνουν, γιατί κοστίζει ή γιατί φοβούνται το αποτέλεσμα?
2: Τι σημαίνει φοβούνται το αποτέλεσμα?
1: Φοβούνται το αποτέλεσμα.
2: Και πού θα πάει αυτό, δηλαδή?
1: Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Δηλαδή... Γιατί οι άλλοι λέει, πεθόμαστε, το βλέπουμε, το παρατηρούμε, αν ανοίξει πολύ, αν ανοίξει λίγο, αν ανοίξει παραπάνω. Και μας λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία, τον γνωρίζω χρόνια από τις δουλειές του, τον γνωρίζω. Έτσι, τον ξέρω σε όλη την Ελλάδα. Θα δείτε το όνομά του, πολιτικό μηχανικό. Λέει ότι υπάρχει τρόπος, αλλά θέλει πολυκατοικία, πολυκατοικία. Μήπως κοστίζει πολύ το να το κάνουμε ή μήπως θα κοστίσει πολύ το αποτέλεσμα και κάποιος θα πρέπει να αποζημιώσει. Που δεν είναι το κράτος, θα το ξαναλέω. Από νόμο του 2046-44-42, αν θυμάμαι καλά, μπορώ να το ψάξω.
2: Του 16.
1: Του 16-44-42 νομίζω είναι ο νόμος. Δεν αποζημιώνει το κράτος σε τέτοιες περιπτώσεις. Η ανάδοχος εταιρεία. Αυτή η αποζημίωση. Το κράτος αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πιέσει με όποιο τρόπο, νομικά ή όποιον άλλον, την εταιρεία να αποζημιώσει για τα προβλήματα που δημιούργησε από τη μέρα που πήρε μια ανάθεση να κάνει μια δουλειά. Πραγματικά απορώ όταν μας λένε ειδικοί, ένας και θα βρούμε και άλλους να μας δώσουν αντίστοιχη απάντηση. Αλλά είχαμε την τύχη να βρούμε έναν ο οποίος μπήκε μέσα σε διαμέρισμα. Μέχρι τώρα δεν είχα βρει. Θα θυμάστε, το ψάξαμε, πήγαμε. Δεν είχαμε βρει μηχανικό να έχει μπει μέσα και να έχει άποψη.
2: Ιδιώτη θέλαμε,
1: ναι. Λοιπόν.
2: Γιατί άλλοι είχαν μπει, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, όχι για ιδιώτη. Να μην πληρώνεται ούτε από το Δήμο ούτε από το κράτος.
2: Ναι.
1: Ούτε τε. Να είναι ένας ιδιώτης ο οποίος μπήκε και μας λέει τη γνώμη του.
2: Όπου τώρα που πες ΤΕ, είχαμε και κόντρα ΤΕ με τον Χάρη τον Δούκα.
1: Ναι, το ξέρουμε. Θα το έχουμε αμέσως μετά το θέμα αυτό, γιατί θα μείνουμε Αθήνα.
2: Μόλις βρούμε τον κύριο Χαλάφη, θα επικοινωνήσουμε. Έχουμε την,
1: τον αντιδήμαρχο, ναι.
2: Τον αντιδήμαρχο. Έχουμε την πρώτη ανακοίνωση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την έκανε η Hellenic Energy,
1: ναι.
2: Η εταιρεία. Λέει ότι η ειδική έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο. Δηλαδή το ποσό αυτό αναλογεί σε μείωση της τιμής στην Αντλία κατά 20 λεπτά μαζί με ΦΠΑ.
1: Τώρα μπερδεύτηκα, δηλαδή πού πέφτει. Σε τι πέφτουμε.
2: Τι που πέφτει.
1: Σε τι αριθμό πέφτουμε στο πετρέλαιο θερμανσία. Από πού ξεκινάμε δηλαδή.
2: Φαντάζομαι από το. Ναι, δεν ξέρω από πού είναι το αρχικό όριο.
1: Είναι 90, δεν είναι. Ναι.
2: Κανονικά εκεί είναι, ναι.
1: Άμα είναι 20, πάει, ναι. Είναι 70.
2: Ναι. Αυτό... 16 λεπτά.
1: Ναι,
2: ναι 20.
1: 20 πες.
2: Ναι.
1: Είναι 70.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το πολύ κάτω από το 1,75. Γιατί ακούσαμε για ένα 60, για ένα 50. Που λέγαμε πάλι ακριβό είναι.
2: Ναι.
1: Μήπως βάζουν μέσα και αυτό που δήλωσε ο πρωταθλητής εχθές και το συμψηφίζουν και λένε έτσι πέφτει. Ή να περιμένουμε και ακόμα, να περιμένουμε ακόμα λίγο.
2: Μήπως η τιμή εκκίνησης δεν είναι αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Μήπως η τιμή εκκίνησης είναι πολύ πιο κάτω.
1: Δεν νομίζω. Να είναι ένα 80. Πάει ένα 60. Ναι, εντάξει. Κοντά είναι σε αυτό που λέγανε. Ας περιμένουμε λίγο.
2: Μήπως είναι ένα 60 η τιμή εκκίνησης.
1: Όχι βρε, άμα ήταν ένα 60 η τιμή εκκίνησης. Είσαι καλά. Πώς θα λέγαμε ότι πέφτουμε κάτω από ένα 75. Ναι.

0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σχολίασε τα της Kimberly Guilfoyle, είπε ότι η απόφαση είναι της αμερικανικής κυβέρνησης για το αίτημα της αποχώρησης και εμείς δεν σχολιάζουμε.
1: Και είναι και πρώτη φορά που έγινε αυτό.
0: Ποιο?
1: Να διώξουν έτσι χωρίς παιδί.
0: Ναι.
1: Από η αμορική εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που διώχνει δικό τη παιδί.
0: Είπαμε το ξεκίνημα ότι η κυρία Guilfoyle δεν είναι επαγγελματίας διπλωμάτης. Την έβαλε, την έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αφού είναι παραλίγο νύφη μου.
0: Εντάξει, παραλίγο νύφη. Και τι πάει να πει, δηλαδή.
1: Τι πάει, συγγνώμη, στο Ελλάδα ζεις, δεν ξέρει πώ λειτουργούν.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε να πει ότι ήταν και νύφη. Άντε, πρώην είναι.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Δηλαδή στην ίντα δεν κάνει.
1: Δεν χρειάζεται να δουλεύει η νυν, παλικάρι μου.
0: Μάλιστα.
1: Η νυν δεν δουλεύει.
0: Α, τη βρήκε, είναι... ήταν επαγγελματική, στο πλαίσιο επαγγελματική αποκατάσταση δηλαδή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μάλιστα. Παραλίγο νύφ, εντάξει, τη διώξαμε από νύφ, αλλά δεν θα πηγαίνει και θα κάνει μαργυρού εσύ ό,τι θε εκεί πέρα. Θα σε μαζέψω εγώ. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τελείω. Ήσουν παραλίγο νύφ, είχε μπει στο σπίτι. Βγαίνατε 3-4 χρόνια.
0: Είπε, δεν είναι τη οικογένεια, γιατί το ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τραμπ και λέει δεν είναι πια τη οικογένεια. Λέει δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, αλλά 4 χρόνια ήμασταν που βγαίναμε. Τώρα εσύ να πηγαίνει μαργυρού τώρα και να ακούγονται διάφορα και να ψιθυρίζεται και να συζητεί το γιο μου και το σπίτι μου.
0: Και τι τον νοιάζουμε, τι συζητείτε στην Αθήνα. Μακριά είναι.
1: Ναι, αλλά τα δημοσιεύματα είχαν φτάσει μέχρι Αμερική. Μάλλον από Αμερική τα πήραμε χαμπάρι. Και τα πήραμε χαμπάρι. Οι πολλοί, γιατί οι λίγοι ξέραν.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα της Αθήνας. Με ποιον θα συνομιλήσουμε, κύριε Γεωργιάδη?
1: Δεν θα συνεχίσουμε, δηλαδή, τα σοβαρά θέματα.
0: Όχι,
1: που
0: όχι.
1: Είναι η Kimberly και η Άννα.
0: Εντάξει,
1: στο Παρίσι.
0: Κοίτα, στο πλαίσιο της αποπομπής της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι σοβαρό θέμα. Μετά τους λόγους και αργυρούς και πίστες και τα λοιπά, εκεί μετά γίνεται το κουτσομπολιό.
1: Πάλι για πίστες θα σου πω. Η Άννα στο Παρίσι δεν είναι σοβαρό λόγος?
0: Όχι, τι σοβαρό. Για ποιον είναι σοβαρό λόγος?
1: Για την ΑΔΕ που ψάχνει.
0: Για την ΑΔΕ.
1: Ό,τι άλλο ψάχνει η ΑΔΕ,
0: δεν ασχολείσαι.
1: Με την Άννα και τον Καρβέλα δεν ασχολείσαι.
0: Εντάξει, ασχολείται η ΑΔΕ.
1: Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στην Αθήνα και στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Σας είπα, στα Πετράλωνα μάθαμε τι έγινε. Στην Πλάκα δεν μάθαμε τι έγινε. Έχουμε την Κυψέλη. Είχαμε τον κύριο Αμυρίδη, τον πολιτικό μηχανικό, ο οποίος τον είχαμε εδώ μαζί μας, γιατί μπήκε ιδιώτης σε σπίτι. Μπήκε ιδιώτης και έκανε την εκτίμησή του. Προβλήματα όμως έχουμε και στην Γράβα, στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Αττικής, αν δεν κάνω λάθος, με 4.000 παιδιά και δεν ξέρω πόσους δασκάλους. Και τελικά δεν βρήκανε, λέει, στον έλεγχο τίποτα σε σχέση με το που. Από πού είναι η οσμή.
0: Με την οσμή.
1: Από πού είναι. Mm. Όλα αυτά όμως, το καλύτερο είναι να τα συζητήσουμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Χαραλάφτη. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Είχαμε προηγουμένως τον κύριο Αμυρίδη, τον πολιτικό μηχανικό, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, ο οποίος μπήκε σε σπίτι ιδιώτης και λέει ότι υπάρχουν δύο τρόποι που πρέπει να ελέγξει, και από ό,τι κατάλαβα, η εταιρεία, γιατί ξεκινάμε από το κομμάτι της Κυψέλης, η εταιρεία πολυκατοικία άμεσα για να δει αν έχει ασφάλεια ή όχι. Ή αλλιώς λέει πρέπει να περιμένουμε και να ελέγχουμε κάθε τόσο για να δούμε πότε θα πούμε ότι έχουμε ασφάλεια ή όχι. Το δεύτερο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το σχολείο είναι κλειστό. Το σχολείο της Γράβας είναι κλειστό. Οι έλεγχοι έγιναν. Η πρώτη έλεγχη, η δεύτερη έλεγχη. Έχουμε κόντρα του Δημάρχου με τον κύριο Μπακογιάννη. Έχουμε κόντρα, δεν ξέρω, με τον Δήμαρχο, με εσάς. Αποτέλεσμα, το τι φταίει. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μας πει, γιατί και η κυβέρνηση, η κυρία Ζαχαράκη, είπε η αντίστοιχη υπουργός, είπατε ότι εμείς είναι να έχουμε δασκάλους και βιβλία. Τη συντήρηση την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος όμως ποιος, ο οποίος από το 2003 δεν έχει κανένα τίποτα, και από το 2003 μέχρι σήμερα θα ψάχνουν όλους τους δημάρχους να δούμε τι κάνουνε. Σας τα είπα γρήγορα, γιατί καταλαβαίνετε οι απορίες είναι πολλές.
2: Να ξεκινήσουμε από την Κυψέλη, να προχωρήσουμε στην Γράβα ή να το πάμε ανάποδα?
1: Να ξεκινήσουμε από την Γράβα και να καταλήξουμε Κυψέλη.
2: Από την Γράβα. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι αν το πάμε πολιτικά το γεγονός, έχει πολλές διαστάσεις. Εγώ λέω όμως και από την αρχή της θητείας μας, τίποτα ασφαλεία δεν μπορεί να είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί εκεί κολλάπτεται το μέλλον. Άρα, εγώ θέλω να μείνω στο γεγονός ότι ο Δήμος έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει μετά τις καταγγελίες, έκανε μετρήσεις, έκανε ελέγχους, δεν βρήκε διαρροή. Οπότε από εκεί και πέρα απευθύνθηκε στην πολιτεία δια επιστολής του Δημάρχου, δεν υπάρχει κάτι πιο επίσημο δηλαδή, το οποίο καλεί σε βοήθεια. Γιατί δεν έχουμε.
1: Διορθώστε με πάλι, η επιστολή αυτή στο περίπου θα το πω εγώ. Λέει ότι δεν έχω άλλες τεχνικές γνώσεις για παραπάνω. Εδώ γελάτε κράτος και βοηθήστε με τις τεχνικές γνώσεις να δώσουμε ένα αποτέλεσμα. Κάπως έτσι, λοιπόν, δεν είναι το.
2: Ακριβώς. Αν η απάντηση λοιπόν της επίσημης πολιτείας, γιατί νομίζω τα σχολεία σε κάθε περίπτωση είναι στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, μα κύριε Σαχαράκη είπε, εμείς είμαστε για τα σκάλους και βιβλία. Ο Δήμος είναι για τη συντήρηση.
2: Αν ο Δήμος, ο οποίος είναι ο διαχειριστής των σχολείων, ο χρήστης των σχολείων, αν λέει ότι παιδιά, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά εδώ υπάρχει μια καταγγελία που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Η επίσημη πολιτεία στο υψηλότερο επίπεδο λέει ότι εγώ μοιράζω μόνο βιβλία, να πάμε σε κάποια άλλη χώρα να ρωτήσουμε. Να πάμε στην Ιταλία και να πούμε, παιδιά, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορείτε να συνδράμετε. Γιατί νομίζω ότι πέρα από την ευθύνη της καθημερινότητας υπάρχουν και αυτοδιοικητικά επίπεδα. Υπάρχουν και διοικητικά επίπεδα. Δηλαδή, ένας Δήμος λέει ότι παιδιά, εγώ έχω εξαντλήσει τις δυνατότητες μου.
1: Εδώ όμως, κύριε Χαρλάτη, κάνατε ένα καινούριο κώδικα. Κάνανε ένα καινούριο κώδικα. Ποιος έχει την ευθύνη για τους Δήμους? Τελικά, εδώ πάλι δεν έχει κανένας ευθύνη. Φταίτε όλοι, δεν φταίει κανένας. Και η απλή ερώτηση είναι, που θα την κάνω και για την Κυψέλη αμέσως μετά. Η απλή ερώτηση είναι, εγώ να στείλω το παιδί μου σε αυτό το σχολείο? Εγώ που δουλεύω και είμαι δάσκαλος, να πάω σε αυτό το σχολείο? Όχι, δεν πάω. Βρείτε μια άλλη λύση. Στείλετε μας σε άλλο σχολείο.
2: Αν δεν βρεθεί ποια είναι η αιτία της οσμής, καλά θα κάνετε και δεν θα πάτε. Εγώ μαζί σας. Γιατί, σας το ξαναλέω, έγινε ένα συμβάν.
1: Με ΤΕΕ τι έγινε? Με τον έλεγχο ΤΕΕ τι έγινε?
2: Μισό λεπτό να πάρουμε από την αρχή. Υπήρχε μια καταγγελία οσμής αερίου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος είναι να κοιτάξουμε τις εγκαταστάσεις και να δούμε τι γίνεται. Όποιος πέρασε μέχρι τώρα έχει στείλει επίσημα έγγραφα τα οποία λένε ότι εμείς δεν διαπιστώσαμε διαρροή. Εκκρεμεί και η πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ, αλλά αφορά τις εγκαταστάσεις. Όταν τελειώσουμε τις εγκαταστάσεις τις συγκεκριμένες, πάλι θα παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα. Ποια είναι η οσμή και από πού πηγάζει?
0: Τώρα η κόντρα ακριβώς ποια είναι με το ΤΕΕ, με τον κύριο Δούκα?
2: Αυτό δεν υπάρχει καμία κόντρα. Ξαφνικά βγήκε μια επιστολή, δηλαδή ξανά από εμάς, δεν υπάρχει κόντρα με κανέναν. Απλά εμείς καλέσαμε την επίσημη πολιτεία να έρθει να βοηθήσει. Τώρα για ποιο λόγο αισθάνθηκε κάποια. Δεν ξέρω, κάποια ενόχληση ο πρόεδρος του ΤΕΕ, δεν ήθελε να ασχοληθεί, δεν ξέρω. Και έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία καθυβρίζει και την διοίκηση του Δήμου, αλλά επί της ουσίας βγάζει άκρηστη την τεχνική υπηρεσία.
0: Ναι, λέει ότι δεν έχει ο κύριος Στασινός, λέει ότι δεν έχει υποβάλει η διοίκηση του, ο Δήμος δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη.
2: Μα εμείς δεν θα υποβάλουμε στον κύριο Στασινό στο τεχνικό επιμελητήριο την αίτηση. Στο Υπουργείο θα το υποβάλουμε και το Υπουργείο ως πολιτεία θα απευθυνθεί στον τεχνικό της σύμβουλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πάμε για να τελειώσουμε το ένα θέμα και να πάμε στο άλλο όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Δεν λύνεται το θέμα, δεν γίνεται τίποτα, δεν πάνε οι δάσκαλοι, δεν πάνε τα παιδιά. Αρμόδιο είναι το Υπουργείο ή ο Δήμος να μας βρει ένα σχολείο? Ποιος από τους δύο είναι αρμόδιος?
2: Εγώ θα σας θέσω το ερώτημα ξανά με την ίδια σκέψη. Ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί, εξαντλεί. Μετά πού πρέπει να απευθυνθεί? Υπάρχει κάποιος από πάνω του ή στο Δήμο αρχίζουν και τελειώνουν όλα? Γιατί εμείς ως ΚΕΔΕ έχουμε ζητήσει και παραπάνω πόρους και παραπάνω αρμοδιότητες, δεν τις δίνουν. Με τους κώδικες τους παίρνουν κιόλας. Άρα τελικά πώς θα γίνει αυτό?
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στην Κυψέλη για να καταλάβουμε και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε. Είναι πάρα πολύ απλό. Είχαμε τον κύριο Αμυρίδη, μας είπε, υπάρχει τρόπος πολυκατοικία να ελεγχθεί άμεσα η στατικότητα, ή αλλιώς κάθε τόσο να πηγαίνουμε να βλέπουμε πόσο ανοίγουν και τι ρογμές είναι, για να δούμε σε τι επίπεδο είναι η επικινδυνότητα. Αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι να μείνουν ή να σηκωθούν να φύγουν? Αυτή η ερώτηση θα απαντηθεί από το Δήμο, από το Υπουργείο, από ποιον?
2: Ένα μεγάλο
1: μέρος. Γιατί στην εταιρεία δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη.
2: Ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων. Καταρχήν, θεωρητικά πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί η Ελληνικό Μετρό είναι κρατική εταιρεία. Απλά από εκεί και πέρα έχουν γίνει στην πορεία πολλά μπερδέματα.
1: Ναι, αλλά δίνει εργολαβίες. Δεν πάει και σκάβει η ίδια. Κάπου δίνει εργολαβίες. Άλλοι έχουν την εργολαβία.
2: Απλά λέω ότι αυτή η εμπιστοσύνη κλονίστηκε στην πάροδο του έργου, γιατί πολύ απλά υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές δηλώσεις, οι οποίες οδηγήσαν σε παραιτήσεις, και ούτω καθεξής τα έχουμε ζήσει. Τώρα, το θέμα με τους κατοίκους, ως ένα βαθμό το έχουν λύσει και οι ειδικοί κάτοικοι, γιατί όσοι ήταν ενοικιαστές, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, έχουν σκοτεινήσει και έχουν φύγει μόνοι. Έχουν μείνει πίσω οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες, κάποιοι εξ αυτών, και δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι με τη ροή που πάει η υπόθεση, δεν πάμε ούτε μπρος ούτε πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι, βλέπουμε τα σπίτια, υπάρχουν κάποιες ενδιάμεσες εκθέσεις. Λένε να γίνουν κάποια πράγματα, δεν είναι τελικά τα πράγματα. Κανένας δεν έχει πει τι έχει φταίξει και κανένας δεν έχει πει και πώς θα προχωρήσει το έργο.
1: Άρα,
2: επί της ουσίας, ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα, καλώς το κάνουμε, δεν λέω. Απλά ακόμα δεν έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων, αλλά δεν έχουν πάρθει.
1: Λοιπόν, εντάξει κύριε Χαρλάθη, κύριε Αντιδήμα, και το καταλάβαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μας για να μας δώσετε μερικές διευκρινήσεις.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θέλω να κλείσω με Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι γρήγορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δυστυχώς έφυγε η κυρία Γκυλφόιλ, δεν είναι καλό για μας που έφυγε, αλλά έφυγε η γεγονότητα στην Αμορική, οπότε δεν μας νοιάζει. Επίσης, την Πάρο λέει που πήγα για τη Μύρλα εκεί πέρα και για το πώς το λέει, μια κυρία με σκυλάκι και 1.500 ευρώ φώναξε ότι δεν έχουμε να φάμε. Άδωνης Γεωργιάδης τώρα στον Αντένα το είπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Μύρλα, πουρναρά, νοικοκύρη, μυρλιάζεις κι εσύ.
0: Λοιπόν, αυτά, να αποχωρήσουμε σιγά σιγά κύριε Γεωργιάδη.
1: Ο Πάνος, ο Πουρναράς, ο Νικοκύρης.
0: Ο Κακομύρης, κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι, αλλά εσείς είμαι στη Μύρλα. Δεν έχουμε, παιδιά, αποτέλεσμα. Θα το συνεχίσουμε. Να πάμε σχολείο, πάμε στα σπίτια μας. Δεν πάμε σχολείο, δεν πάμε στα σπίτια μας. Πού είναι ο κράτος?
0: Και πρόσεχε τώρα.
1: Ναι.
0: Τηλεκπαίδευση. Συνεχίζουν τα παιδιά στην Γκράβα με τηλεκπαίδευση.
1: Α, σου πω εγώ τι είναι τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα.
0: Περίμενα, αυτό εκεί θα καταλήξω. Τηλεκπαίδευση, τα ίδια παιδιά αυτά στην Γκράβα, για παράδειγμα, πριν λίγα χρόνια με κορονοϊό, όταν γίνεται κάτι τηλεκπαίδευση, τώρα τηλεκπαίδευση.
1: Κάστο, δεν θέλω να σχολιάσω. Είναι πάμε σχολείο, δεν πάμε. Και ποιος θα
0: αυτό λέει τώρα, τι τηλεκπαίδευση.
1: Τι να κάνουμε, δεν πάμε σχολείο. Θα πάμε ποτέ σε αυτό ή θα πάμε σε άλλο. Δεν πάμε σπίτια μας, θα πάμε ποτέ ή να βρούμε άλλα σπίτια. Πάντως, παιδιά. Κλείνουμε και λέμε κάτσα νιούς, αλλά ή εμείς ή κανείς, και ευκαιρία να πάνε να αγοράσετε κανένα διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τώρα θα αγοράσετε διαμέρισμα, θα σας μείνει το οικόπεδο μακριά από εμάς. Και ελπίζω να έχω άδικο εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, να προσέχετε, δύσκολη μέρα.
0: Καλημέρα σε όλους, γεια χαρά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού. Η Αττική, 7 περιφέρειες της χώρας ενώ κλειστά σήμερα τα σχολεία παρέμειναν σε Σκιάθος, Κόπελο, Ρόδο, Σίμη, στις Κυκλάδες αλλά και σε δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 3. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από την Ραφίνα ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου αναμένονται αναχωρήσεις. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση ανακοίνωσαν τα διελιστήρια. Το ύψος της κρατικής επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανση αναμένεται να ανακοινωθεί στη 1 το μεσημέρι. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει από χθες σκηνές. Ζητούν μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστίων και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει το άρθρο 16, ιδιωτικοποιείται, εννοώ ότι η εκπαίδευση κάνει την μόρφωση εμπόρευμα, αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Διευκρινήσεις για την ρηματική διακοίνωση της Λιβύης που αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες δίνουν διπλωματικές πηγές. Επισημαίνουν ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου και όχι για νέα διακοίνωση. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως ανυπόστατους τους λιβικούς ισχυρισμούς. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα στον 32χρονο. Το αν υπήρχε πολιτικό κίνητρο εξετάζουν οι αρχές. Ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ σε ενεργειακή υποδομή στο Κίεβο. Για άλλη μια φορά, καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 21 τραυματίες, 4 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι αύριο 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό. Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής σε σποράδες στην Εύβοια και πιθανότητα και στην Βόρεια Αττική. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Ως γνωστόν, την εκπομπή που ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού μας σε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 12 έως και τη 1. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Παναγιώτης Φλεβοτόμος και Ανδριάννα Πουγιού. Αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη από ελληνικές ομάδες, είναι γεμάτη από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, είναι γεμάτη πραγματικά για... Πώς να το περιγράψω τώρα, παιδιά, είναι μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Καταρχάς, χθες είχαμε την επική ανατροπή του Ολυμπιακού με την Βαλένθια που θα πάμε σε λίγο. Εκεί είχαμε την επικράτηση του Παναθηναϊκού μέσα στο Βελιγράδι εναντίον της Παρτίζαν. Σήμερα έχουμε Champions League, δεν ξέρουμε και με τι να αρχίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το Champions League που έχουμε σήμερα, καθώς η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Stamford Bridge. Θα μιλήσουμε παραπάνω γι' αυτό. Με αυτό θα ξεκινήσουμε και εν συνεχεία θα πάμε στους αγώνες μπάσκετ που είχαμε χθες, γιατί είχαμε πάρα μα πάρα πολλά παιχνίδια. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Εγώ είμαι ανοιχτός σε όλα και για όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε με το σήμερα, γιατί έχουμε Champions League. Είναι μέρα Champions League και μάλιστα έχουμε και την ΑΕΚ στα αστέρια, η οποία πηγαίνει για το 2-2. Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στην Ουκρανία, για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι προβάδισμα για παρτινέρ του Γιώβιτς στην επίθεση έχει ο Μίγιαν Γκατσίνοβιτς. Αυτόν βλέπει ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ ταυτόχρονα φανέλα βασικού στα χαφ διεκδικούν οι Κάιρινεν και Βιτάλης. Να δούμε ποιος θα είναι από αυτούς τους δύο. Γενικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι επιλογές των βασικών από τον Μάρκο Νίκολιτς, γιατί μεταξύ μας η ΑΕΚ φέτος έχει και ένα ρόστερ που δύσκολα μπορείς να βγάλεις κάποιον απ' έξω. Έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, ένα πολύ δυνατό ρόστερ.

Και παρόλα αυτά, από αυτό το ρόσερ το οποίο έχει η ΑΕΚ, που όλοι οι παίκτες βρίσκονται στην αποστολή και αυτοί που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα για λόγους ψυχολογίας, είναι για ψυχολογικούς λόγους, όπως είναι Γεωργίεφ, Καλοσκάμης και Αλεξίου, βρίσκονται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του δικέφαλου. Έχει μία απουσία όλη και όλη η Ένωση, και αυτή είναι του Θωμά Στρακώσα, ο οποίος έχει μείνει στην Αθήνα και ακολουθεί το πρόγραμμα της αποθεραπείας του για να επιστρέψει σύντομα. Πάμε να δούμε λίγο και τι υπόθηκαν χθες στην συνέντευξη τύπου, γιατί είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και τον Κοϊτά, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Θα ξεκινήσω με τον Κοϊτά, που είπε και λιγότερα πράγματα, γιατί δεν μίλησε πολύ, να λέμε την αλήθεια. Ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά στην συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι πρέπει να είναι η ομάδα έτοιμη για το σημερινό παιχνίδι και ότι θα χαρούν αύριο πάρα πολύ να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Και πάμε τώρα να δούμε τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, όπου έκανε αναφορά σε διάφορα πράγματα. Έκανε αναφορά στην εικόνα για το εκτός έδρας παιχνίδι, για τους εκτός έδρας αγώνες της ΑΕΚ φέτος. Έκανε αναφορά στον Βάργα. Εννοείται πως μίλησε και για το μάτς, δεν γίνεται να μιλήσει για το μάτς. Αναφέρθηκε σε αρκετά θέματα ο Μάρκο Νίκολιτς. Έχω κρατήσει ένα κομμάτι όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι, να δούμε και τι είπε ο Σέρβος τεχνικός. Το αυριανό μάτς είναι απαιτητικό, άσχετα με το τι θα γίνει. Γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, όπου επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τον Μπαρνάμπα Βάργα, που είπα προηγουμένως ότι έκανε αναφορά, είπε ότι ο Βάργα είναι μαζί μας, αλλά δεν θέλει να ρισκάρει. Οπότε είναι ένα ερωτηματικό για το αν θα πάρει λεπτά συμμετοχής σήμερα ο Ούγγρος, επιθετικός του δικεφάλου.

Θα πάμε και στις δηλώσεις ενός ακόμα παίκτη. Δεν τις έκανε βέβαια συνέντευξη τύπου, τις έκανε στο επίσημο κανάλι της ΑΕΚ στο YouTube, το οποίο ήταν και το κανάλι το οποίο μετέδωσε την συνέντευξη τύπου, στον Ολεξάνδερ Ζούπκοφ, όπου μπορεί να τον απέκτησε η ΑΕΚ από την Trabzonspor. Ωστόσο, ο Ουκρανός μέσο επιθετικός είχε αγωνιστεί στην Σαχτάρ Ντονιέτσκ και μάλιστα έχει και εμπειρία από το Champions League με τους Ουκρανούς.

Ουσιαστικά ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ αναφέρθηκε στο παιχνίδι και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντονιέτσκ και πόσο μάλλον δεν κρύβει το γεγονός ότι η αναμέτρηση αυτή και το γεγονός ότι αντιμετωπίζει την Σαχτάρ του δίνει ένα έξτρα κίνητρο

Εννοείται πως ο Ίντερβετ εν Ελλάδα Sports είναι και εκεί, θα βρίσκεται στην αναμέτρηση, θα γίνει η περιγραφή της αναμέτρησης σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα, να πούμε ότι είναι η Σέντρα. Εγώ θα την αναλάβω την περιγραφή της αναμέτρησης. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και μακάρι ο Δικέφαλος να πετύχει το 2-2 στο Champions League, που αν καταφέρει η ΑΕΚ να πάρει και δεύτερη νίκη, δηλαδή να κάνει το 2-2 εναντίον του Σαχτάρ Ντονιέτσκ, αυξάνονται οι πιθανότητες πρόκρισης στα νοκάουτ του Champions League. Είτε είναι στο τοπικό, είτε είναι από τις κυρίως βασικά τις θέσεις 9 έως 24, που είναι ο πρώτος νοκάουτ γύρος, γνωστός και ως ενδιάμεση φάση. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με το Champions League, στις 2 η ώρα έχουμε την K19 της ΑΕΚ, όπου αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της προαθλήτριας Ουκρανίας στο Youth League στις 2 η ώρα. Θυμίζουμε ότι η K19 της ΑΕΚ είχε φέρει, είχε αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την ΛΑΣΚ την πρώτη αγωνιστική στα Σπάτα.

Και πάμε τώρα να δούμε λίγο τα μπασκετικά, γιατί είχαμε χθες μεγάλες νίκες και πόσο μάλλον αυτού του Ολυμπιακού, η οποία έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της EuroLeague, καθώς κατάφερε να γυρίσει μια πραγματικά αδιανόητη ανατροπή. Από το μείον 28 κατάφεραν να επικρατήσουν 102-97 της Βαλένθια μέσα στην Ρόιγκ Αρένα, έπειτα από παράταση.

Ένας Ολυμπιακός που με αυτόν τον επικόγο τρόπο κατάφερε να πετύχει το 4-1 την φετινή σεζόν. Και μάλιστα είχαμε δύο πρωταγωνιστές. Είχαμε δύο παίκτες για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα που έκαναν θράψη. Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μπορεί να μην έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, στο τέλος της αναμέτρησης πέτυχε 23 πολύτιμους πόντους, ενώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο πρώην της Βαλένθια. Μιλάω για τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους και ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Αν μπορείς κάποιον να βγάλεις MVP, γιατί είτε ο Μοντέρο είτε ο Φουρνιέ πραγματικά έκαναν εμφανισάρα. Απλά εντάξει, λίγο περισσότερο ο Μοντέρο, γιατί ήταν από την αρχή της αναμέτρησης σταθερός.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έπειτα από την λήξη της αναμέτρησης, μέσω του, όχι, ο Χρήστος Παπάς, ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, δήλωσε ότι αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας. Συγχαρητήρια στους παίκτες. Και τώρα θα πάμε στο μήνυμα το οποίο είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στους παίκτες. Τα λεγόμενά του στα αποδυτήρια έπειτα από την λήξη της αναμέτρησης, που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ. Σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Αυτά είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στους παίκτες του μετά την μεγάλη ανατροπή εναντίον της Βαλένθια και νίκη στην παράταση με 102-97. Και τώρα όλα τα βλέμματα και όλο το focus πέφτει στον αγώνα της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα.

Εχθές γενικά είχαμε επιτυχία για τις ελληνικές ομάδες πλην του ΠΑΟΚ, που θα πάμε σε λίγο στον ΠΑΟΚ. Πάμε όμως πρώτα στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν καταπληκτικός, και πόσο μάλλον στην άμυνα αυτή τη φορά, καθώς ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει 72-55 της Παρτίζαν στην Μπεογκράτσκα Αρένα και κατάφερε να κάνει το 5-5 στην φετινή EuroLeague, και πλέον είναι μόνος πρώτος στην βαθμολογία της διοργάνωσης έπειτα από την ήττα της Βαλένθια, που είχε ξεκινήσει η ισπανική ομάδα με 4-4 είχαν ξεκινήσει οι νυχτερίδες. Έπειτα από την ήττα του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που κρατάει το αίτητο. Και μάλιστα στην επιστροφή του ο Μπράντοβιτς στην Μπεογκράτσκα Αρένα, αυτή τη φορά ως προπονητής του Παναθηναϊκού, και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν στην Παρτίζαν ο Ζελικό Μπράντοβιτς μέχρι πριν 10 μήνες περίπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επιστροφή του ο Παναθηναϊκός δέχθηκε τους λιγότερους πόντους ποτέ σε παιχνίδι τα τελευταία 14 χρόνια. Έπειτα δηλαδή από το 2012 έχει να δεχθεί τόσους λίγους πόντους ο Παναθηναϊκός. Και το 2012 ήταν προπονητής ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Κοίτα να δεις. Πριν συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό, να δούμε λίγο ένα μήνυμα το οποίο έστειλε η αποστολία από την Θεσσαλονίκη, η Καρντάσενα. Είμαι πολύ περήφανη, Γαβρίνα. Πολλά μπράβο στην ομαδάρα που κερδίσαμε τη Βαλένθια. Θέλω να πω για το ποδόσφαιρο: νίκες στην ΑΕΚ, νίκη στον θρύλο μου και στον Όφη, και πάω. Ουσιαστικά στέλνει τις ευχές της για τις ελληνικές ομάδες. Εννοείται πως όλοι μας στέλνουμε τις ευχές μας για να έχουμε στο τέλος της ημέρας ελληνικές νίκες, γιατί πάνω απ' όλα νικάει η Ελλάδα και μετά νικάει η ομάδα. Όσον αφορά το κομμάτι των στατιστικών, MVP για το τριφύλι αναδείχθηκε ο Ζέλικο ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος πέτυχε 6 πόντους αλλά μάζεψε 7 rebound, κάτι το οποίο τον ανέδειξε ως MVP της αναμέτρησης, ενώ πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ζελικό Μπράντοβιτς ήταν ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος πέτυχε 14 πόντους, δηλαδή πρώτος σκόρερ είχε 14 πόντους. Βέβαια, πάμε να δούμε λίγο και τι είπε ο Σέρβος τεχνικός έπειτα από την λήξη της αναμέτρησης. Το σημαντικό είναι η νίκη, πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε και το μάτς με την Χάπουελ, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς απλά, λιτά, λακωνικά και κατανοητά.

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, απλά να κάνουμε μια αναφορά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε 95-86 από την Λετ Κάρμπελης στη Λιθουανία και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup. Για τους ασπρόμαυρους, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας ήταν ο Μάρκους Φώστερ, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους και μάζεψε 3 rebound. Ο Ανδρέα Τρινκέρι, μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε ότι είναι θέμα ενέργειας, πάθους, αποφασιστικότητας και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτά. Ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα απαραίτητο break για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένη 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο των Sports News για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Έχουμε ακόμα ένα μήνυμα από την Αποστολία, όπου πέρα από τις ευχές που έδωσε στις ελληνικές ομάδες να φέρουν νίκες, έχει στείλει και άλλο ένα μήνυμα όπου δίνει τα εύσημά της. Όχι τα εύσημά της, γιατί ο Ιωάννου θα πάρει τα εύσημα, ο Γιώργος ο Ιωάννου. Όπου δίνει πολλά μπράβο στον Ιωάννου η Αποστολία, στον Γιώργο, για την περιγραφή που έκανε. Εντάξει, νομίζω με τέτοιο μάτσα χθες δεν γινόταν να μην κάνει τέτοια περιγραφή. Αλλά ναι, ήταν ωραία περιγραφή. Όσο άκουσα, ήταν πολύ ωραία. Απολαυστική. Έχουμε και. Τι έγινε όλοι με τον Γιώργο τον Ιωάννου. Πάνω, άνοιξε το Viber να δει. Γράφει τώρα νέο μήνυμα φίλος ο Διαμαντής. Μπράβο στο Γιώργο για τη μετάδοση χθες. Γίνεται φίρμα σιγά σιγά ο Γιώργος. Ας να τον χάσουμε. Ξέρω εγώ. Κάνα εξωτερικό, λες να τον χάσουμε. Αν μας ακούει κάποιος ξένος, μην μας πάρετε το Γιώργο. Όχι ακόμα, σας παρακαλούμε. Αφήστε τον σε εμάς. Τέλος πάντων, είχαμε μείνει στους αγώνες μπάσκετ, EuroLeague και EuroCup. Αποστόλη. Ρε παιδιά, τι γίνεται. Το Viber είναι γεμάτο με μηνύματα για τον Γιώργο τον Ιωάννου.

Εντάξει ρε παιδιά, οκ. Ο Γιώργος έκανε την ανατροπή. Πράγματι, ο Γιώργος την έκανε την ανατροπή. Εντάξει, του το δίνω. Του το δίνω αυτό που έκανε. Όχι ρε Διαμαντή, όχι, εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άμα έχεις όμως κάποια απόδοση για αυτό, μπορεί, άμα μου δώσεις όμως κάποια απόδοση για αυτό, να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω, το ακούω. Ωραία, περιμένουμε και την απάντησή του. Τέλεια, λοιπόν. Συνεχίζουμε εμείς γιατί έχουμε μπασκετικά. Πρέπει να συνεχίσουμε. Λοιπόν, γιατί δεν είχαμε μόνο EuroLeague και EuroCup. Είχαμε το Περιστέρι, το οποίο κέρδισε την ιστορική Βαρέζε, τη μεγάλη Βαρέζε, και μάλιστα με τι τρόπο την κέρδισε. Με ανατροπή από το μείον 15, 85-82 για δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. Πραγματικά νομίζω όταν κερδίζεις την Βαρέζε με έναν τέτοιο τρόπο, είναι επικό. Είναι επικό γιατί μπορεί να έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά κάποτε η Βαρέζε ήταν η μεγαλύτερη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. 5 EuroLeague έχει κατακτήσει αυτή η ομάδα και το Περιστέρι κατάφερε να κερδίσει 85-82. Μεγάλο respect στον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος πραγματικά έχει φτιάξει μια πολύ όμορφη και πολύ συμπαθητική ομάδα. Πέρα από το Basketball Champions League όμως είχαμε FIBA Europe Cup, τη νίκη του Κολοσσού Ρόδου 80-62 εναντίον της Γκέντσε στην Γκάνια του Αζερμπαϊτζάν, αλλά είχαμε και την Μύκονο να επικρατεί 80-65 της Φρίμπουργκ Ολυμπίκ στην Σαλέ Σαν Λεονάρντ στην Ελβετία. Δηλαδή χθες οι ελληνικές ομάδες κατάφεραν να πετύχουν το 5 στα... όχι... παίζανε τρεις ελληνικές. Ναι, το 5 στα 6 κατάφερε να πετύχει η Ελλάδα. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να έρχονται συνέχεια τέτοιες εβδομάδες με μπόλικες ελληνικές νίκες, γιατί το έχει ανάγκη όλη η χώρα. Δεν νικάει μόνο η ομάδα, νικάει και η Ελλάδα. Λοιπόν, είπαμε τα μπασκετικά, είπαμε για τις ελληνικές ομάδες. Νομίζω ήρθε η ώρα να δούμε όμως και τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα είχαμε δύο αναχωρήσεις. Την αναχώρηση της ομάδας του Ολυμπιακού και του Όφη για τους αγώνες του Europa League στη Γαλλία. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέιγ, ο Όφη αντιμετωπίζει την Ρεν. Πάμε να δούμε όμως λίγο παραπάνω για τον Ολυμπιακό, που αναχώρησε χωρίς τον Λέον Μπέιλι. Είναι ο μοναδικός απώντας από την ομάδα του Ολυμπιακού, είναι αυτός που έμεινε εκτός αποστολής, θα μείνει στην Αθήνα, οι υπόλοιποι θα ταξιδέψουν στην Μασσαλία. Παράλληλα, εχθές το βράδυ, για όσους ακούγατε την εκπομπή του Σάκη του Μπουσδούνη, είχε βγει ο Κώστας Σαμοθράκης και με παρέμβασή του είχε πει ότι σύμφωνα πάντα με γαλλικά μέσα, το συγκεκριμένα το RMC Sport, είχε βγει ότι δεν υπάρχει καμία απαγόρευση και ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού μπορούσαν να ταξιδέψουν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ κατήγγειλε τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στη Μασσαλία και επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες. Ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο Βελοντρόμ. Δηλαδή, έχει τώρα δημιουργηθεί ένα μπάχαλο. Γιατί, ναι μεν, κάποιες μέρες πριν το παιχνίδι ανακοινώνεται ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν θα βρεθούν στο γήπεδο. Τώρα, τελικά το βράδυ αλλάζουν τα σενάρια, αλλάζει η κατάσταση, υπάρχει ανατροπή και θα βρίσκονται οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ και εν τέλει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ κάνει έγκληση να μην πάνε στο Βελοντρόμ. Και ουσιαστικά να αναφέρουμε λίγο και ένα κομμάτι από την ανακοίνωσή τους. Πρόκειται για μια αδιανόητη παλινοδία που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι από την ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων. Να δούμε που θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Τι θα γίνει αύριο. Να πούμε επίσης ότι εννοείται πως περισσότερα με αυτό το ζήτημα
και θα μας μιλήσει ο Κώστας ο Σαμοθράκης.

μαγκαζίνο, που θα συζητήσουμε και περισσότερα για το εν λόγω κομμάτι και τελικά το τι θα γίνει. Και εννοείται πως, στην συνέχεια θα δώσει την δική του εικόνα από το τι γίνεται στην Μασσαλία και ουσιαστικά το δικό του ρεπορτάζ. Ο Θέμης Παγιούρας, ο οποίος θα βρίσκεται στην μετάδοση του αυριανού αγώνα με την Μαρσέιγ. Να πούμε λίγο στον κόσμο ότι περίπου στη 1:50 ώρα Ελλάδος το αεροπλάνο που μεταφέρει την αποστολή του Ολυμπιακού, και όχι μόνο την αποστολή του Ολυμπιακού και τους δημοσιογράφους, το staff και γενικά όλοι όσοι θα πάνε στην αναμέτρηση, όλοι όσοι θα βρεθούν στο βελοντρόμι στο Μαρσέιγ Ολυμπιακός, 1:50 περίπου, δηλαδή σε 1:10 θα πατήσει η Γαλλία το αεροπλάνο. Στις 7 η ώρα είναι προγραμματισμένη, πάντα για ώρα Ελλάδος, στις 7 η ώρα Ελλάδος είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου τη Μανώλα Αλγουαθίλ. Και στις 8 η ώρα έχουμε την τελευταία προπόνηση. Έχουμε την τελευταία προπόνηση για τους ερυθρόλευκους πριν την αυριανή αναμέτρηση.

Πάμε να δούμε λίγο τι έχουν στείλει από, από μηνύματα, γιατί βλέπω εκεί πέρα μηνύματα. 1,5 απόδοση ο Γιώργος Ιωάννου να πάει στο Μέγκα. Ρε παιδιά. Το ότι είναι πολύ, κοίτα, το ότι είναι πολύ καλός και ότι αξίζει, όντως είναι, είναι, δυνατό, είναι δυνατό ταλέντο. Είναι νέο αίμα ο Γιώργος ο Ιωάννου, και δεν το λέω επειδή είναι φίλος μου, το λέω επειδή τον ζω τον Γιώργο τον Ιωάννου. Εννοείται πως αξίζει τα καλύτερα αυτό το παιδί, και όχι μόνο, όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο σταθμό. Που είναι νεαρά παιδιά, ένα νέο αίμα και με πολύ πολύ πάθος. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο? Έχουμε το Διαμάντη, έχουμε τον Αποστόλη, ο οποίος έχει στείλει μήνυμα. Αποστόλης, Αποστόλης, παίζει να είναι από το Αίγιο. Αν είναι από το Αίγιο, χαιρετισμούς τα φιλιά μου στο Αίγιο, και εννοείται πως τους μεγάλους μου χαιρετισμούς στην Μαύρη Θύελλα, τον Πανεγιάλιο. Και τι έχουμε, όλες οι ελληνικές ομάδες. Λοιπόν, καλημέρα. Μπράβο, έτσι, έτσι θέλουμε Γιώργο. Ο Γιώργος έκανε την ανατροπή προηγουμένως. Όλες οι ελληνικές ομάδες να καθαρίσουν. Μπράβο στις ομάδες μας. Σωστός, σωστός ο Αποστόλης. Ναι, εννοείται. Εννοείται πάντα αυτό για τις ελληνικές ομάδες. Είναι το αυτονόητο. Είναι, το είπα και προηγουμένως και δεν θέλω να το λέω συνέχεια γιατί γίνομαι γραφικός. Όταν κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες σε αυτές τις διοργανώσεις, δεν κερδίζει μόνο η ομάδα, κερδίζει και η Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Η Αποστολή στέλνει, θα σε πω κάτι, είστε ο καλύτερος αληθινός αθλητικός σταθμός με τους καλύτερους δημοσιογράφους. Είστε όλοι φοβερά παιδιά, σας ευχαριστούμε. Κατσάτσο, σε εύχομαι καλή περιγραφή σήμερα με την νίκη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Okay, να δούμε, ευελπιστώ κι εγώ να έρθει η νίκη σήμερα. Αυτό ευελπιστώ σήμερα. Και ο Μιχάλης πάνω ζητάνε να βάλουμε περιγραφή Ιωάννου. Τι κάνουμε τώρα? Έχουν πάθει πλάκα με τον Ιωάννου. Τι κάνουμε? Και λείπει και σήμερα. Άρε Τζόρτζι, άρε Τζόρτζι. Κόσμος, κόσμος σε ζητάει. Σε ζητάει ο λαός ρε Γιώργο. Ώρα να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ποδοσφαιρικά και θα πάμε στην... στον Όφι, εκεί όπου αγωνίζεται στο Europa League, που αναχώρησε σήμερα για την Γαλλία η αποστολή του για την αυριανή αναμέτρηση με την Ρένο, που η ομάδα του Χρήστο Κόντι θα αγωνιστεί χωρίς τους Σιέλη και Ισέκα. Δηλαδή όλοι οι άπαντες παρόντες εκτός του Σιέλη και του Ισέκα για τον Όφι στην αυριανή αναμέτρηση. Και πάμε και στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου έχουμε την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του τριφυγιού εν ώψη του αγώνα με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στο ΆΚΑ, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Conference League. Αύριο στις 7.45, δηλαδή στις 8 παρατέταρτο, είναι προγραμματισμένος ο αγώνας του Παναθηναϊκού για το Conference League. Θα βρίσκεται στο γήπεδο ο Χρήστος Παπανικολάου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εννοείται. Εφόσον όλα πάνε καλά, Χρήστος Παπανικολάου θα είναι στην μετάδοση του αγώνα αύριο. Θα μας πει και περισσότερα για το τι θα ακολουθήσει, γιατί έχουμε σήμερα προγραμματισμένη στις 4 την συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην 11η της αυριανής αναμέτρησης, με τους Κάγκουα και Τσάπρα να διεκδικούν φανέλα βασικού.

Ας ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, εκεί όπου έχουν ρεπό σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να είναι αύριο, ώστε να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για τον αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Ενώ παράλληλα είχαμε τον Τάισον, ο οποίος ανέφερε στα social media να μην διαδίδεται ψέματα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ για κάποια σχόλια τα οποία υπόθηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την ομάδα της Μεσσηνίας 3-1 την Δευτέρα στην Τούμπα. Και για τους φίλους των μικρών κατηγοριών και των πιο χαμηλών κατηγοριών, έχουμε σήμερα εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός Β φιλοξενεί στο προπονητικό του Ρέντι την Athens Καλυθέα, όπου για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, ο αγώνας μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα. Ενώ πάμε λίγο να κάνουμε και μια συνέχεια, να συνεχίσουμε και λίγο τον μπάσκετ, γιατί και σήμερα έχουμε αναμετρήσεις. Αφοσιωθήκαμε στο χθες, που πραγματικά χθες ήταν μια μεγάλη μέρα, μια μεγάλη μέρα για τις ελληνικές ομάδες. Ωστόσο, πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε και σήμερα, τι μέλη γενέστε για σήμερα, γιατί έχουμε EuroCup με τον Άρη να φιλοξενεί την Τορτόνα στις 8 η ώρα στο Nick Gallis Hall, στο Αλεξάνδριο Μέλαθλο, εκεί όπου ο Άρης θα διεκδικήσει, θα προσπαθήσει να κάνει το 3-3. Παράλληλα έχουμε και FIBA Europe Cup με τις δύο ελληνικές ομάδες που έχουμε σήμερα, τον Προμηθέα, αν μπορώ να δω καλά, και τον Ηρακλή, ναι, να επιδιώκουν να διεκδικήσουν το 2-2 στο φετινό Europe Cup της FIBA, καθώς έχουμε στις 7 η ώρα στην Πάτρα τον Προμηθέα να φιλοξενεί την Trier από την Γερμανία, ενώ έχουμε τον Ηρακλή που θα αντιμετωπίσει επίσης τη γερμανική Würzburg στο Ιβανόφιο στις 7.30. Μακάρι ελληνικές ομάδες, όλες οι ελληνικές ομάδες στο τέλος ημέρας να φέρουν μεγάλες νίκες.

Για πάμε λίγο και στα άλλα σπορ, γιατί έχουμε τένις. Έχουμε τένις, καθώς σε περίπου, από ό,τι βλέπω, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος άλλος αγώνας, θα είναι προγραμματισμός να γίνει και θα γίνει. Στη μία η ώρα λοιπόν ο Ντανίλ Μετβέντεφ, ο Στέφανο Τσιπάς αντιμετωπίζει τον Ντανίλ Μετβέντεφ για τον γύρο των 16 του Open της Σανγκάης. Ο Στέφανο Τσιπάς, ο οποίος πριν περίπου 5 μέρες έφτασε τις 300 νίκες καριέρας.

Νομίζω όμως πρέπει να δούμε και τι άλλο παίζει σήμερα, γιατί δεν είναι μόνο οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται. Έχουμε γεμάτη μέρα με αγώνες στο Champions League. Έχουμε και τρία πολύ ωραία παιχνιδάκια στην EuroLeague. Πάμε όμως να δούμε ποιο είναι το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase και θα δούμε και το τι έγινε χθες. Σήμερα έχουμε λοιπόν LASK, Linz, Liverpool και Feyenoord Como στις 8 παρατέταρτο και στις 10 έχουμε Aston Villa, Fenerbahce, Manchester City, Paris Saint-Germain, το μεγάλο παιχνίδι που τραβάει όλα τα βλέμματα, Betis, Porto, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Roma, Real Madrid και Slovan Bratislava, Στουτγκάρδη είναι οι σημερινές αναμετρήσεις για το Champions League. Πάμε όμως να δούμε και τι έγινε χθες, γιατί είχαμε πολλά δυνατά, πολλά ωραία αποτελέσματα. Lens Sporting Λισαβόνα 0-2. Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγα 2-0. Η πρωταθλήτρια Αζερβαϊτζάν πήρε την πρώτη νίκη στην ιστορία της στο Champions League. Arsenal Lille 3-0. Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0. Με τον Κάρικ να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και μάλιστα υπάρχει έντονη φημολογία για αντικατάστασή του από τον Αντώνιο Κόντε στον πάγκο των Κόκκινων Διαβόλων. Villarreal Νάπολη 3-1. Viking Bayern Μονάχου 3-3. Με την Viking να ισοφαρίζει στα τελευταία λεπτά, ενώ παράλληλα είχε προηγηθεί 2-0 σε αναμέτρηση και έπειτα ακολούθησε η ανατροπή της Bayern Μονάχου πριν την τελική ισοφάριση. Galatasaray Barcelona 1-4. Inter Club Brugge 3-4 και Lipsia Eindhoven 1-0.

Ας ρίξουμε όμως μια ματιά και τι έχουμε σήμερα σε μπάσκετ και τι έγινε χθες. Γιατί έχουμε Euroleague στις 7 η ώρα, Χάπολ Τελαβίβ εναντίον Μπεσίκτας. Στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου. Και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια.

Ας ρίξουμε επίσης μια ματιά και στο τι έγινε χθες για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, γιατί είχαμε παράλληλα διεξαγωγή αγώνων μαζί με τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Φενέρμπαχτσε Ζάλγκιρις Κάουνας 99-80, πιο εύκολη νίκη, αρκετά εύκολη νίκη για την Φενέρμπαχτσε από ό,τι προβλεπόταν, με διαφορά 19 πόντων. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87 και Μπασκόνια Ντουμπάι Μπισί 79-93 ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα της EuroLeague. Και εννοείται πως δεν λείπουν τα προγνωστικά από τον φίλο τον Διαμαντή, ο οποίος έχει επιλέξει τρεις αγώνες για σήμερα με συνολική απόδοση στο 9.34 και οι τρεις αγώνες, όπου έχει επιλέξει Σαχτάρ Ντονιέτσκ ΑΕΚ over 1,5 goal, over 6,5 corner και over 2,5 κάρτες στην αναμέτρηση στο 1.87. Manchester City Paris Saint-Germain στο 2.25, over 2,5 goal, over 6,5 corner και over 2,5 κάρτες. Και ακριβώς τις ίδιες επιλογές, over 2,5 goal, over 6,5 corner και over 2,5 κάρτες, τις έκανε και για το Feyenoord Como. Feyenoord Como με απόδοση 2.22, Manchester City Paris Saint-Germain με απόδοση 2.25 και Shakhtar Donetsk ΑΕΚ με απόδοση 1.87. Αυτές είναι οι επιλογές του φίλου του Διαμαντή, όπου του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εντάξει, Αποστόλη, κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις, Αποστόλη, δεν ήταν απλά η ανατροπή του αιώνα. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη ανατροπή αντίστοιχη στο χώρο του μπάσκετ, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη τέτοια ανατροπή, γιατί στο NBA γίνονται που γίνονται κάτι ανατροπές με 34 πόντους, με 30, πού και πού γίνεται κάτι τέτοιο. Όπως ακούσατε, η μέρα είναι γεμάτη και για το τι έχουμε σήμερα, αλλά και για το τι είχαμε εχθές, και αυτά θα τα αναλύσουμε παραπάνω στο μαγκαζίνο το οποίο ακολουθεί, στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπου θα είμαστε κοντά μέχρι τις 2 με περισσότερο ρεπορτάζ από όλους τους ρεπόρτερ για όλα τα νέα, για όλες τις ομάδες, για όλα τα αθλήματα, για όλες τις χώρες, για όλες τις υπήρους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, ήταν η εκπομπή Sports News. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Είστε επανειδήν.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Λιγότερο αλάτι.
5: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
6: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
7: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
8: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Ως γνωστόν ήρθε η κλασική ώρα, η ώρα για το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για όσους μπήκατε τώρα και ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και συνδεθήκατε στους 94,3, να έχετε ένα καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Παναγιώτης Φλεβοτόμος, Αντριάννα Πούγιου. Και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Και όπως πάντα το μαγκαζίνο ξεκινάει με την απαγγελία του Δελτίου Αθλητικών Ειδήσεων.

0: Για το 2-2 στα αστέρια η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Προβάσμα για παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ φανέλα βασικού διεκδικούν στα Χάφι Κάρινεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την Ένωση, ο Θωμάς Τρακός αποακολουθεί την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Το αυριανό match είναι απαιτητικό, άσχετα με το τι θα γίνει, γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Και στις 2, η ΚΑΠΑ 19 των Κιτρινόμαυρων αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της πρωταθλήτριας Ουκρανίας για το Youth League. Αναχώρησε τη Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέη για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Η Ερυθρόπη ΠΑΕ καταγγέλει τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στη Μασσαλία. Επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες, ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο βελοντρόμ. Πρόκειται για μια αδιανόητη παλινοδία που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ερυθρόλευκοι στην ανακοίνωσή τους. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπόρας Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Conference League. Προγραμματισμένη για τις 4 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα. Φανέλα βασκού διεκδικούν η Κάγκουα και Τσάπρας. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για τη μεγάλη ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση της Βαλένθια στην παράταση με 102-97. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να αναμένεται αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Μη διαδίδετε ψέματα, ανέφερε στα social media ο Τάισον για κάποια σχόλια που υπόθηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την ομάδα της Μεσσηνίας. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρέν για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα. Σε ξαναβολή αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι την Καλλιθέα στις 3 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Στο EuroCup ο Άρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, στις 8 παρατέταρτο, LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10, Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. Στις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague, στις 7 Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερ Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Πάρι Βίρτους Μπολόνια.
1: Ελλάδα Sports 94,3 Ελλάδα Sports.

0: Θα ξεκινήσουμε το σημερινό μαγκαζίνο με μπάσκετ, γιατί έχουμε, είμαστε στον απόϊχο των μεγάλων εμφανίσεων των ελληνικών ομάδων, της μεγάλης ανατροπής του Ολυμπιακού και νίκης με 102-97 στην παράταση επί της Βαλένθια, της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν, αγώνες Europe Cup, Champions League, τα έχουμε όλα. Παναγιώτης Φιλοβοτόμος είναι μαζί μου και θα μας τα πει καλύτερα. Παναγιώτη, καλησπέρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Καλησπέρα Νίκο, καλό μεσημέρι. Ήτανε χθες μια φοβερή βραδιά για τους φίλους του μπάσκετ.
0: Ισχύει.
1: Και όχι μόνο για τις ελληνικές ομάδες, γιατί η Ευρωλίγα χθες είχε απίστευτα παιχνίδια. Είχαμε τον buzzer beater του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην αντίπαλό της, που ήταν σε εκτός έδρας παιχνίδι που είχε με τη Βιλερμπάν. Είχαμε την Μπαρτσελόνα να βάζει και αυτή το λιφαράκι της με κλάτς Ρόμπινσον απέναντι στην Μακάμπι. Ήταν απίστευτη η χθεσινή βραδιά μπασχετικά για τις ελληνικές ομάδες. Τώρα θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία σας EuroLeague.
0: Είναι.
1: Έτσι. Πράγματι. Απέναντι στη Βαλένθια, μέσα στη Ρόιγκ Αρένα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε να είναι πίσω μέχρι και με 28 πόντους. Ωστόσο, δεν τα παράτησαν. Μπήκαν στο 4ο δεκάλεπτο ο Φουριόζη και καταφέραν να ισοφαρίσανε μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας 90-90 και επικρατήσανε στην παράταση με 102-97. Δείχνοντας τα τεράστια ψυχικά αποθέματα που έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος να σημειωθεί ότι στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου είχε αποβληθεί με 2 τεχνικές ποινές.
0: Ναι.
1: Έτσι, με τον Μοντέρο να ήταν σε ένα φοβερό βράδυ με 26 πόντους και από πίσω του ο Εβαν Φουρνιέ με 23. Οι δύο πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στην φοβερή βραδιά αυτή των Πειραιωτών. Σε μια βραδιά που ο Γιώργος Μπαρτζόκας έδωσε τα εύσημα στους παίκτες και είπε: «Σας βγάζω το καπέλο». Το είπε και το έδειξε σε βίντεο στο social media που υπάρχει, από τον λόγο του στα αποβιτήρια.
0: Και δίκαια.
1: Και δίκαια θα πούμε εμείς. Πάμε στον Παναθηναϊκό για να μείνουμε στη EuroLeague, όπου σε ένα μάτσο το οποίο τα βλέμματα δεν τα τράβηξε τόσο το αγωνιστικό κομμάτι, όσο η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι, που είχε και θερμή υποδοχή ο σερβοστεχνικός από τους φίλους της Παρτίζαν. Η ομάδα όμως του Τριφυλίου ήταν αυτή που επικράτησε στην έδρα της Παρτίζαν, με 72-55 νίκησε και συνεχίζει μόνη η πρώτη μπροστά στην βαθμολογία της Ευρωλίγκας. Οι οποίοι πράσινοι ήταν καλύτερα αγωνιστικά μέσα σε 3 δεκαλέπτα, περιόρισαν πάρα πολύ την Παρτίζαν, δεν τους δώσαν περιθώρια να επιστρέψει. Ντέιβις και Ερνάν Γκόμεθ ήταν οι μόνοι διψήφοι στη χθεσινή βραδιά με 14 και 10 πόντους αντίστοιχα. Και τα θετικά δείγματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην ομάδα του Μπράντοβιτς έχει χτιστεί κάτι πάρα πολύ δυνατό, όπως φαίνεται. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν η μόνη ομάδα από τις ελληνικές χθες το βράδυ που γνώρισε αρνητικό αποτέλεσμα. Ιτήθηκε από την Λιετκάμπελης με 86-95 στη Λιθουανία. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι με το κακό πρώτο ημίχρονο που έκανε το πλήρωσε, καθότι η Λιθουανία ήταν σταθερή στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν αντιβράσανε καθόλου, δεν ανακάμψανε αγωνιστικά. Ο τεχνικός του κεφάλαιου του Βορρά δεν μπορεί να έχει όμως παράπονο από τους βασικούς του, από τους Ταϊρίους, Μαν, Καλάθη και Φώστερ, οι οποίοι τράβηξαν όσο μπορούσαν το κουπί για να κρατήσουν τον ΠΑΟΚ ζωντανό με μια αξιοπρεπέστατη ήττα τουλάχιστον. Και ας μην καταφέραν να κάνουν το κόλπο γκρόσο. Ωστόσο, είναι η πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ, αυτό δεν αλλάζει στο θεσμό του EuroCup.
0: Ναι.
1: Όμως δεν τους επηρεάζει και πάρα πολύ στη βαθμολογία, παραμένουν στην τετράδα που τους περνάει στην επόμενη φάση. Θα πάμε στο Champions League, όπου εκεί το Περιστέρι έκανε και αυτό ανατροπή. Περιστέρι από Ατσάλι, όπως φαίνεται όλη τη χρονιά, φέτος το Περιστέρι είναι ακατάλληλο για καρδιακούς.
0: Ισχύει.
1: Κατάφερε και κέρδισε και λίγησε βασικά, όχι απλά την κέρδισε, λίγησε την Βαρέζε με 85-82. Σε ένα μάτσο το οποίο πραγματικά ήταν απίστευτο για την ομάδα του Ξανθόπουλου. Στο EuroCup είχαμε τον Κολοσσό, ο οποίος δεν ζωρίστηκε απέναντι στην Γκέντσε και επικράτησε με 80-62. Με τους Ροδίτες να έχουν κανιστεί την παρουσία τους από την αρχή. Και η Μίκονο επίσης έκανε ζημιές στην Ελβετία απέναντι στη Φρίμπουργκ και επικράτησε και αυτή με 80-65 μέσα στην Ελβετία. Εξίσου η ομάδα των Κυκλαβίτων ήταν σε πάρα πολύ καλή βραδιά και έλεγχαν τον αγώνα έως το τελευταίο λεπτό και έκαναν το 2-2 και εκείνη στο Europe Cup της FIBA. Πάμε στα σημερινά παιχνίδια τα βραδινά. Έχουμε τον Άρη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Τορτώνα στις 8 στο Αλεξάνδριο. Αναμένεται προφανώς να είναι κατάμεστο γεμάτο το Αλεξάνδριο με μια θερμή κερκίδα.
0: όπως ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προφανώς και είναι ένα τεράστιο αβαντάζ αυτό για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Θα πάμε στο Europe Cup. Καθώς δεν έχουμε υποχρεώσει το Champions League για την ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα. Έτσι, πάμε στο Europe Cup της FIBA, όπου έχουμε ελληνογερμανικές κόντρες. Και θα ξεκινήσουμε με τον Προμηθέα, ο οποίος υποδέχεται στις 7 η ώρα την Τριέρ, ενώ ο Ηρακλής στις 7.30 την Βούρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο. Είναι και οι δύο αναμετρήσεις εντός έδρας για τις ελληνικές ομάδες. Και είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Γυραιού στην έδρα του τη φετινή σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και του Προμηθέα. Θα πάμε τώρα, γιατί το πρόγραμμα παραμένει γεμάτο. Μπορεί να είπαμε για το ανδρικό μπάσκετ, έχουμε και γυναικείο μπάσκετ ωστόσο.
0: Μπάσκετ γυναικών.
1: Ναι, μπάσκετ γυναικών, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα πάμε στην EuroLeague γυναικών λοιπόν, όπου ο Αθηναϊκός για την πρώτη φάση, στην πρώτη αγωνιστική, παίζει απέναντι στην Κύπριτ Κιτς Βίλνιους στη Λιθουανία στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σε μια προφανώς εκτός έδρας αναμέτρηση, η οποία πάντοτε μια εκτός έδρας αναμέτρηση είναι δύσκολη.
0: Εννοείται.
1: Και θα πάμε στο EuroCup γυναικών για την πρώτη φάση, και εκεί η πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα για τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε τρεις εκπροσωπήσεις. Μία του Ολυμπιακού απέναντι στη Φέρολ στις 7 στην πρεμιέρα, για τη δική του πρεμιέρα των Ερυθρό Λεύκων. Ενώ την ίδια ώρα θα έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοξενείται από την ουγγρική DVTK. Είναι πολύ περισύμφετο το όνομα για να το πούμε ολόκληρο.
0: Δεβετεκά. Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι περίεργο όνομα. Ομάδα από την Ουγγαρία. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί τον Παναθηναϊκό δεν τον έχουμε δει με πολλές παραστάσεις στην Ευρώπη, από όσο γνωρίζω. Πρέπει να είναι και η παραθενική του συμμετοχή. Δεν γνωρίζω. Νωρίτερα όμως, για τις ελληνικές ομάδες, σε αυτή έτσι ποδαρικός διοργάνωση ελπίζουμε να κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα υποδεχτεί την Άλμπα Βερολίνου στις 6.30 ώρα. Είναι γεμάτο το μπασκετικό πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων και σήμερα. Παρά το μπάσκετ ανδρών, έχουμε και μπάσκετ γυναικών. Σύνολο δηλαδή δεν έχουμε τρεις ομάδες να παίζουν, έχουμε 7 ομάδες να παίζουν. Οπότε ευελπιστούμε και στις 7 ομάδες να κάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Άρης έχει το πάνω χέρι λόγω έδρας, όπως επίσης και ο Ηρακλής. Δεν ξεχνάμε όμως ότι για τις ελληνικές ομάδες του Europe Cup, ότι παίζουν απέναντι σε γερμανικές ομάδες. Και παρά το γεγονός ότι δεν είναι στα επίπεδα του Ισπανικού πρωταθλήματος, ότι είναι ανταγωνιστικές και οι γερμανικές ομάδες στα αυτά τα επίπεδα των διοργανώσεων της FIBA. Αυτά.
0: Ωραία. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Αύριο πιστεύω ότι θα πούμε και περισσότερα για τα αποτελέσματα και το τι μέλη γενέστε από αυτές τις αναμετρήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Ελπίζουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Καλή επιτυχία.

Πάμε να δούμε όμως και την οπτική των προπονητών από τις νίκες του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού στην EuroLeague. Ξεκινάμε με τον βοηθό του Γιώργου Μπαρτζόκα, τον Γιώργο Μποζίκα, με τις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με την Βαλένθια.

όντως είναι απαράδεκτος ο τρόπος που ξεκινήσαμε το παιχνίδι, η προσέγγιση μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πει και άλλες φορές ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να βρεθούμε μεταξύ μας, αλλά δεν ήταν θέμα τακτικής, δεν ήταν θέμα μπάσκετ αυτό που έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν θέμα της δικής μας παρουσίας στο γήπεδο που ήμασταν δύο ταχύτητες κάτω και αφήσαμε την Βαλένθια να κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο και να νιώσει πάρα πολύ άνετα. Και όταν παρουσιάζεις έτσι, είδαμε τι μπορεί να συμβεί και σε τι επίπεδο μπορεί να φτάσει η διαφορά.

0: Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό και ακούμε Σάβα Καμπαρίδη.
1: Εκτός από την αρχή του αγώνα που κάναμε κάποια λάθη, ήμασταν και λίγο αναποτελεσματικοί στην επίθεση και δώσαμε στην Παρτιζάν ευκαιρίες για να είναι μπροστά στο σκορ. Νομίζω ότι μετά την πρώτη περίοδο, από το τέλος της πρώτης περίοδου και μετά, κυριαρχήσαμε στο γήπεδο. Η άμυνα ήταν πάρα πολύ καλή, με λάθη, αλλά η ένταση ήταν εκεί, η διάθεση να βοηθήσει ο ένας τον άλλον ήταν εκεί και αυτό τελικά καθόρισε το παιχνίδι. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Είχε πριν το παιχνίδι 19 πόντους εξαίσθηση στη μέσο όρο με εξαιρετικά ποσοστά. Αλλά νομίζω ότι όλα τα παιδιά που κλήθηκαν να τον μαρκάρουν κάνανε πολύ καλή δουλειά. Γενικά όμως νομίζω ότι η άμυνά μας ανάγκασε την Παρτιζάν να βγει λίγο έξω από το timing της επίθεσης, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, και τους ανάγκασε να κάνουν ακόμα μία πάσα, βεβαιασμένα σουτ, και έτσι μοιραία τους κρατήσαμε σε 33%, αν δεν κάνω λάθος, εντός παιδιάς. Νομίζω σύνολο είχαν 21 στα 63 και 4 στα 26 τρίποντα. Είναι δύσκολο να κερδίσεις ένα παιχνίδι με αυτά τα ποσοστά και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην άμυνά μας κατά κύριο λόγο.
2: .4,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Ξεκινήσαμε με μπάσκετ, θα συνεχίσουμε όμως με ποδόσφαιρο και θα συνδεθούμε με την Αγγλία, εκεί όπου σήμερα η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 στα Αστέρια, καθώς αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντονιέτσκ για το Champions League. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Ματσάνκος που βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι στην Ελλάδα από τον Μάριο Ματσάνκο. Φίλε και αδελφέ Κατσάτσο, τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
3: Εδώ ακόμα πρωί έχουμε, αλλά εντάξει, είμαστε και δύο ώρες πίσω.
0: Εντάξει, καλά είσαι, καλά είσαι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τον δικέφαλο να διεκδικήσει, να προσπαθήσει να κάνει το 2-2.
3: Ναι, ήρθε η στιγμή, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-2 κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Προς Θεού, πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία παίζει και γρήγορο ποδόσφαιρο, έχει ένα καλό προπονητή, τον Αρντά Τουράν, στον πάγκο της. Η ΑΕΚ μεθοδικά, με πλάνο, με πίστη, θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 και να βάλει και να θέσει μάλλον νέες βάσεις για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Champions League. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει διαχείριση. Το γνωρίζει καλύτερα από όλους ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος χθες είπε ότι, στη συνέντευξή του, ότι ήρθαμε εδώ για να πάρουμε τους τρεις πόντους, για να πάρουμε το διπλό. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά, που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Όλα αυτά στη συνέντευξη τύπου, μεταξύ άλλων, όσα υπόθηκαν. Και φυσικά στη συνέχεια ακολούθησε μια προπόνηση που εκεί στα πρώτα 15 λεπτά, όπως επιτρέπεται, είδαμε κάποια πράγματα. Όσον αφορά το αρχικό σχήμα, αν τελικά πάει έτσι έξω από ψινό παιχνίδι. Και τι εννοώ με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, με Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιο στην τετράδα της άμυνας, τον Μαρίν να είναι σίγουρος στα χαφ, και από εκεί και πέρα 50-50 πιθανότητες έχουν και ο Βιτάλης και ο Κάιρεν να ξεκινήσουν δίπλα του. Αν και εγώ βλέπω περισσότερο τον Βιτάλης, Μάγερ και Κοϊτά στα φτερά της μεσοπεδιατικής γραμμής, τον Λούκα Γιώβιτς, η κορυφή της επίθεσης, και παρτενέρ του, αυτό που είδαμε, τον Μιγιάτη Κατσίνοβιτς. Θέλω πάντα, αν προχωρήσει σε αυτό το σχηματισμό, σε αυτή τη διάταξη, ο Μάρκο Νικόλιτς, γιατί πολλά μπορούμε να δούμε. Έκανε δηλώσεις χθες και ο Αλεξάνδρε Ζουμπκόφ στην κάμερα του ΑΕΚ TV. Είπε ότι είναι μια διπλή πρόκληση, ένα διπλό κίνητρο για εκείνον το παιχνίδι, γιατί πρώτη φορά θα τεθεί αντιμέτωπος με την Σαχτάρ. Θέλει φυσικά τη νίκη και αυτός. Γενικότερα υπάρχει μια αισιοδοξία στο κυτρινό-μαύρο στρατόπεδο, μια αισιοδοξία όμως που έχει μεταφερθεί και στον κόσμο της ΑΕΚ, που από χθες το απόγευμα είχε δοθεί ραντεβού στην περιοχή Κίλμπορν, σε μια pub της περιοχής, εκεί όπου βρέθηκαν πάρα πολλοί φίλοι του Δικεφάλου, όχι μόνο από την Original Λονδίνου που διοργάνωνε αυτή την εκδήλωση, αλλά και φίλοι της ΑΕΚ που έχουν ταξιδέψει από την Ελλάδα και από τις γύρω περιοχές του εξωτερικού. Βρέθηκα, είδα κάποια πράγματα. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Ξεκίνησε 6 ώρα και μέχρι τις 12, τουλάχιστον που βρέθηκα στο χώρο, είχε κόσμο. Δεν ξέρω τι ώρα τέλος πάντων ολοκληρώθηκε η εκδήλωση και σήμερα έχει δοθεί ραντεβού στο ίδιο σημείο και από εκεί και πέρα θα μεταφερθούν οι φίλοι της ΑΕΚ στις 5, στις 2 μάλλον, στην Πικαντήλη Σύρκους και στις 5 θα ξεκινήσουν εκεί, από εκεί πορεία προς το γήπεδο με το μέτρο φυσικά θα μεταφερθούν γιατί μετρώντας την απόσταση είναι πάνω από μια ώρα με τα πόδια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και έχει δώσει και η ΠΑΕ ΑΕΚ από χθες κάποια σημεία που μπορεί να βρεθεί ο κόσμος. Αν μπει κάποιος στο site της ΠΑΕ ΑΕΚ θα δει ποια είναι αυτά τα σημεία. Δίνοντας όμως παράλληλα και τη δυνατότητα αν κάποιος δεν θέλει να πάει οργανωμένα στο γήπεδο να πάει μεμονωμένα. Πραγματικά αυτό που βλέπω εγώ στο Λονδίνο είναι ότι έχω δει ανθρώπους με φανέλες εμφανίσεις της Arsenal γιατί χθες έπαιζε η Arsenal με την Lille το 3-0. Mm-hmm. Δεν δημιουργείται το παραμικρό.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο και πρέπει κάποιοι να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Μπορεί να το ακούγεται αυστηρό αυτό που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε?
3: Κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε όσον αφορά το αγωνιστικό, όχι, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Απλά να κρατήσουμε αυτό που είπα στο τέλος, ότι και φίλοι της ΑΕΚ και φίλοι της Άρσεναλ και φίλοι άλλων ομάδων μετακινούνται κανονικά χωρίς να... Είναι αυτό που λέω, περνάνε παρατήρητοι. Mm-hmm. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
0: Και ελπίζουμε να το δούμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Ευελπιστούμε.
3: Μακάρι, μακάρι.
0: Μάριε, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ ευχαριστώ, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά.
3: Μεσημέρι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
0: Ακούμε τι υπόθηκε χθες στην συνέντευξη τύπου του αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ από τον Μάρκο Νίκολιτς, τον προπονητή της Ένωσης.
4: Δεν μπορώ σε αυτό το σημείο να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Ξέρω ότι κάποιοι λένε ότι στην Αγία Σοφιά έχουμε εκπληκτική απόδοση και δεχόμενα στα εκτός έδρας μάτς να μην έχουμε τέτοια απόδοση. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Θεωρώ ότι παίζουμε πολύ καλά και εντός έδρας και εκτός στην τελευταία χρονιά. Όμως είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Όλες οι ομάδες αποδίδουν κάπως καλύτερα στην έδρα τους και όχι εκτός έδρας. Έχεις στατιστικά περισσότερους βαθμούς που συγκεντρώνεις στην έδρα σου από τα μάτς εκτός έδρας. Οπότε στο λέει κάθε αναμέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολύ απαιτητική εντός ή εκτός έδρας, ιδίως εκτός έδρας.
0: Τώρα ακούμε ο Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ.
5: It would be nice to meet my previous opponent on the pitch.
6: Η αλήθεια είναι ότι γενικά αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ για πρώτη φορά σε έναν αντίπαλο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι κάτι που του δίνει διπλό κίνητρο. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ χαρούμενο ότι θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι πάντα κάτι το εξαιρετικό το να αντιμετωπίζει κάποιες από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου μέσα σε κάποια από τα καλύτερα στάδια στον κόσμο. Και σίγουρα αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να προσφέρω να κάνω πράγματα για την ΑΕΚ. Όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, ήρθαν αμέσως μετά το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος, οπότε είναι εδώ στην Αγγλία ήδη κάποιες μέρες, οπότε δεν πιστεύει ότι θα έχουν επηρεαστεί.
0: Και χωρίς να χάσουμε χρόνο, από την ΑΕΚ θα πάμε στον Ολυμπιακό, εκεί όπου είχαμε την αναχώρηση της ομάδας για την Μασσαλία και τον αυριανό αγώνα με την Μαρσέιγ. Κώστα Σαμοθράκης στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται με τους φίλους τελικά? Τι θα συμβεί πια?
7: Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Τι να συμβεί δηλαδή? Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού ήταν ξεκάθαρη. Αποτρέπει οποιονδήποτε να ταξιδέψει ή να πάει στο γήπεδο. Mm-hmm. Ένα λαλούμ από χθες το μεσημέρι μάλλον, το πρωί. Απαράδεκτο όλο αυτό που συνέβη. Και το λέω παραδεκτό γιατί δεν ήμουν αυτό. Τώρα πριν από λίγο μπήκα σε κάποιο γαλλικό μέσο και θα δώσουν το παρόν περίπου 150 με 200 οπαδοί της ΑΕΚ στο γήπεδο, οι οποίοι είναι αδελφοποιημένοι με τη Μαρσέικ, οι οποίοι ήταν και στον αγώνα με την Τρουά. Μάλιστα υπάρχουν και βίντεο και φωτογραφίες την περασμένη Κυριακή το βράδυ, όταν η Μαρσέικ έρθει εκτός έδρας. Λοιπόν, προφανώς δεν τους ενοχλούν οι οπαδοί της ΑΕΚ που θα στηρίξουν τη Μαρσέγια, αλλά τους ενοχλούσαν αν θέλεις, οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Γενικά ήταν πολύ κακός ο τρόπος που διαχειρίστηκε η γαλλική αστυνομία το θέμα αυτό. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πάρει μια απόφαση αρκετές πιο μέρες πιο πριν. Αν και στις δύο συσκέψεις που έγιναν με την UEFA και τις δύο ομάδες, ήταν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
0: Mm-hmm.
7: Με την τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα.
7: Οπότε ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς τους οπαδούς του. Μπορεί να έχει σημασία αυτό, μπορεί και καθόλου. Γιατί οι παίκτες μέσα στο γήπεδο θα κρίνουν το παιχνίδι. Οι παίκτες οι οποίοι αυτή την ώρα είναι μέσα στο αεροσκάφος, σε μισή ώρα περίπου πλησιάζει στη Μασσαλία το αεροπλάνο που μεταφέρει την αποστολή, γύρω στις 11 αναχώρησε. Ο Μπέιλι είναι εκτός, χτες αισθάνθηκε κάποια ενόχληση στην τελευταία προπόνηση, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, αλλά ο προπονητής έκρινε ότι δεν θέλει να ρισκάρει. Έτσι κι αλλιώς έχει ένα πρόβλημα εδώ και μήνες ο Μπέιλι και πρέπει να το ξεπεράσει, για να το ξεπεράσει θα πρέπει να ξεκουραστεί. Και εκτός είναι ακόμα και ο Σιπιόνι και ο Ρόκα, έτσι υπόψη. Mm-hmm. Τώρα για ό,τι αφορά την ενδεκάδα, νομίζω ότι ο Γιάρεμτσοκ θα είναι ο βασικός σέντερ φορ αύριο του Ολυμπιακού στην κορυφή της επίθεσης. Αυτός και ο Γκονζάλες είναι οι δύο φορ που έχει μαζί του στην αποστολή. Γιατί ο Μάριος, όπως είναι γνωστό, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
7: Θα γίνουν 2-3 αλλαγές, νομίζω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα δεν ξέρω. Το Μπουέρτα με τον Φρόιλερ δύσκολα θα τους αλλάξει στον άξονα, γιατί είναι ένα παιχνίδι που θέλει εμπειρία, ποιότητα, έστω και αν και οι δύο έχουν βεβαρημένο πρόγραμμα εδώ και καιρό με τις εθνικές ομάδες, ειδικά ο Φρόιλερ, ο οποίος θα είναι το 8ο του 90 λεπτό ή εν πάση περιπτώσει το 8ο του παιχνίδι συνεχόμενο. Οπότε θα πρέπει ο Ζέλσο, νομίζω, διεκδικεί μια θέση στη δεξιά πλευρά, γιατί είναι ένας παίκτης με την ταχύτητα και τη διαιτητικότητα που διαθέτει, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις αντεπιθέσεις που θέλει ο προπονητής. Από εκεί πέρα, να δούμε, μήπως και ξεκουράσει τον Πυρόλα και βάλει τον Κάρμο δίπλα στο Ρέτσο.
0: Mm-hmm.
7: Αν και δεν θέλει να το αλλάξει αυτό το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αλλά επειδή υπάρχει και το παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή, ίσως δούμε και μια τέτοια αλλαγή, αν θέλεις. Όπως και νομίζω ότι πολλές πιθανότητες έχει να παίξει ο ΣΑΠ πίσω από τον Γιάρεμτσου και να αφήσει εκτός τον Τζικίνιο, ο οποίος έτρεξε πολύ την Κυριακή στο ντέρμπι, τα έδωσε όλα. 2-3 αλλαγές θα γίνουν. Η εκτίμησή μου είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός σίγουρος είναι ο Γιάρεμτσου.
0: Mm-hmm.
7: Όλα τα άλλα θα τα μάθουμε αύριο το βράδυ. Απόψε στις 7 η ώρα είναι η προγραμματισμένη προπόνηση του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ. Νωρίτερα θα μιλήσει ο προπονητής των Ερυθρόλευκων στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, να δούμε πώς θα αναλύσει το παιχνίδι. Φαντάζομαι δεν θα μάθουμε τι έχει στο μυαλό του, ούτε και είναι διαδεδομένος να δείξει τι θέλει, πώς βλέπει το μάτς, τι πλάνο θα ακολουθήσει. Εγώ δεν αποκλείω πάντως να παίξει και με τρία χαφ. Δηλαδή και με τον Έσε και με τον Μπουέρτα και με τον Φρόιλερ. Ο Εμμανόλ στη Σοσιεδάδ σε πολλά παιχνίδια παίζει με 4-3-3. Και θέλοντας να δέσει και το κέντρο του.
0: Μάλιστα.
7: Αλλά δεν έχει άλλες επιλογές μετά τους τρεις. Γιατί είπαμε ο Σιπιόν είναι εκτός λίστας και θα ήταν ρίσκο, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
7: Να κάνει μια τέτοια σκέψη. Θα δούμε.
0: Κατάλαβα.
7: Αυτά.
0: Ωραία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Καλή
0: και
7: συνέχεια. Να καλά.
0: Θα
7: καλή
0: πούμε συνέχεια. Εις το επανειδήν.
7: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την συνέχεια του μαγκαζίνου.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από

0: Επιστρέψαμε για την συνέχεια του μαγκαζίνου του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα μάθουμε το τι επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ από τον Στέλιο Παπαντονίου. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από την Αθήνα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, καλά είμαι. Περιμένουμε να δούμε το πώς θα κυλήσει αυτή η δύσκολη εβδομάδα για τον Δικέφαλο μετά την σοκαριστική ήττα από την Καλαμάτα, η οποία φέρνει και πολύ προβληματισμό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τι έχουμε από πλευράς ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής? Γιατί είχαμε δει και τον Τάισον, ο οποίος είχε κάνει μια ανάρτηση που ουσιαστικά λέει να σταματήσει ο κόσμος να λέει ψέματα.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό το σχόλιο έχει να κάνει με το γεγονός ότι μετά το τέλος του αγώνα με την Καλαμάτα βγήκανε κάποια δημοσιεύματα, κάποια πράγματα στη δημοσιότητα που αναφέραν ότι ο Τάισον είχε επεισόδιο με τον Αλέσιο Λύση για το ότι δεν ήθελε να γίνει αλλαγή, κάτι το οποίο το διέψευσε κατηγορηματικά ο Βραζιλιάνος Extreme του ΠΑΟΚ. Πάνω σε αυτό ήταν η ανάρτηση του Τάισον. Ουσιαστικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα κόντρας ή διαμάχης με τον Αλέσιο Λύση. Του πρόκειται να απαντήσει ο Τάισον, ο Τάισον ο οποίος θεώρησε ότι ήταν πολύ κακό το να υποθεί αυτό το ψέμα και φρόντισε να ξεκαθαρίσει την συγκεκριμένη κατάσταση μόνος του, γράφοντας το συγκεκριμένο σχόλιο κάτω από το βίντεο το οποίο αναφέρει αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι ψευδής.
0: Μάλιστα. Πώς προετοιμάζει την ομάδα ο Αλέσιο Λύση και ουσιαστικά υπάρχει κάποιο πρώτο πλάνο
1: των απουσιών που θα έχει πλην ναι. Την Λίγη που είναι με κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Σίγουρα γίνονται πάρα πολλές δημόσεις αυτές τις ημέρες με στελέχη του ΠΑΟΚ για το πώς θα αλλάξει η εικόνα του Δικεφάλου για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μονόδρομος πλέον το παιχνίδι με τον Ηρακλή και ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βγάλει αντίδραση. Θα πρέπει να γίνει λίγο μια ομάδα η οποία να μην είναι τόσο soft όσο ήταν με την Καλαμάτα, να μπαίνει να διεκδικεί περισσότερο τους αγώνες. Γενικότερα το κλίμα είναι κακό, θέλει σωστή διαχείριση. Δεν ξέρω κατά πόσο ο οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί την όλη κατάσταση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πολύ δύσκολο κλίμα και νομίζω ότι αυτά ανατρέπονται μόνο με νίκες, με καλές εμφανίσεις και όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα να έρχονται τα παιχνίδια. Και ο ΠΑΟΚ αυτό περιμένει, το να έρθει το παιχνίδι με τον Ηρακλή για να αλλάξει το κλίμα το οποίο υπάρχει. Με τον Αλέσιο Λύση τις τελευταίες ώρες, ειδικότερα μετά την ήττα από την Καλαμάτα.

0: πράγματα να βρίσκεται στο κάδρο των ευθύνων. Αν θέλετε την άποψή μου όμως, ότι δεν νομίζω ότι η ευθύνη είναι μόνο του Αλέσιο Λύση. Η ευθύνη είναι συνολική και δεν είναι τόσο σωστό να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο σε ένα πρόσωπο.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, κάτι παραπάνω?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένουμε να δούμε από αύριο που θα επιστρέψει στις προπονήσεις στους ποδοσφαιριστές. Αρχικά το αν θα καταφέρουν τη Σπότοφ να προπονηθεί κανονικά με την ομάδα. Και εν συνεχεία να δούμε τις σκέψεις του Αλέσιο Λύση για το αν θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές από πρόσωπα ή και αν θα προτιμήσει να αλλάξει τον σχηματισμό της ομάδας από 4-2-3-1 είτε σε 4-4-2 είτε σε ένα 4-3-3. Ένα 4-3-3 το οποίο νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ταιριάζει περισσότερο στο δικέφαλο από τη στιγμή που το ρόστερ της ομάδας έχει περισσότερα οκτάρια και λιγότερα εξάρια.
1: Έγινε. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια. Yeah.

0: Από τη Θεσσαλονίκη θα κατέβουμε στην Αθήνα, εκεί όπου θα συνδεθούμε με τον Χρήστο Παπανικολάου, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Τρυφυγιού. Την καλησπέρα μου στον Χρήστο, πώς είσαι?
1: Γεια σου Νίκο μου, βροχερές, καλησπέρες.
0: Ακριβώς, βροχερές. Τελική ευθεία.
1: Τελική ευθεία για τον Παναθηναϊκό, για να επιστρέψει ουσιαστικά στην δράση και στην Ευρώπη πλέον. Έτσι πέτυχε το μεγάλο σκοπό του καλοκαιριού στα προκριματικά και έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League. Εντάξει, ήταν ένας πρώτος μεγάλος στόχος στη σεζόν που πέτυχε με μεγάλη επιτυχία το τριφύλι. Οπότε θα κάνει και τη δική του πρεμιέρα πλέον στη League Phase. Έτσι βρίσκεται στην τελική ευθεία για την αυρή αναμέτρηση με την Μπόρα Τσιμπάνια Λούκα. Στις 7.45 είναι προγραμματισμένη σέντρα να γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι. Είναι ένα παιχνίδι, εντάξει, σίγουρα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Όχι μόνο επειδή είναι το πρώτο της ομάδας στη League Phase, αλλά κυρίως γιατί έρχεται λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Και εδώ είναι καλό να σταθούμε λίγο, διότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχασε το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν. Έτσι, προφανώς, όταν χάνεις από τον Ολυμπιακό, υπάρχει συναχώρια, υπάρχει κριτική. Είναι λογικό να υπάρχει, έτσι, και προβληματισμός. Από την άλλη, όμως, χρειάζεται και μια ισορροπία και μια σωστή αξιολόγηση, γιατί είναι απλά μια ήττα και τίποτα παραπάνω. Ενώ και με το διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε θέλει καλή διαχείριση προς αυτό. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα που έχει ουσιαστικά 5 νίκες και 6 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε για κάτι παραπάνω, γιατί άκουσα διάφορα για θέματα ψυχολογίας και πώς θα το διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έχουμε δώσει μεγαλύτερη αξία από ό,τι θα έπρεπε. Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Δεν έχει κρυθεί τίποτα. Ήταν μια ήττα από τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ κακό ντέρμπι. Σίγουρα και για τις δύο ομάδες και οπτικά για όσο το είδαμε, αλλά και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ χαμηλά τα στάνταρ του. Η διακοπή τον επηρέασε, όπως το είχαμε πει, έτσι κι αλλιώς. Και τώρα πρέπει ξανά να κάνει την επανεκκίνησή του. Και το μάτς τώρα με την Μπόρα Τσιμπάνια Λούκα, που είναι ευρωπαϊκό, είναι σίγουρα μια πολύ καλή περίπτωση παιχνιδιού για να κάνει την συγκεκριμένη επανεκκίνηση. Τώρα να πούμε και κάποια πράγματα για το σημερινό πρόγραμμα, γιατί σήμερα η μέρα έχει αρκετά πράγματα στο πρόγραμμα. Να πούμε αρχικά ότι είναι προγραμματισμένη στις 4 η ώρα να γίνει συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Μίστρουπ στο ΑΚΑ μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Ενώ λίγο αργότερα στις 5 η ώρα είναι προγραμματισμένη και η τελευταία προπόνηση που θα γίνει για την Μπόρα. Και εδώ υπάρχει και μια λεπτομέρεια που αξίζει να αναφέρουμε. Η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο ΆΚΑ για να μπορέσει η σωστή ομάδα να έχει μια επαφή με το, με το νέο φλωτάπτα που συμβεί. Θυμίζω ότι μετά την αυλή θα αναζήσει και έχει μπει νέο φλωτάπτα στο ΆΚΑ. Οι τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι τελικά θα γίνει στο, στο Κοροπή, με συγχωρείτε, η προπόνηση και όχι στο ΆΚΑ. Οπότε έχει και αυτό την αξία σου να το αναφέρουμε. Βέβαια, από τη σκιά της Μπόρατς θα προπονηθεί κανονικά στο Ολυμπιακό Στάδιο πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό. Από την ΠΑΕ αυτό που προκύπτει τώρα είναι ότι έχουν πάρει την απόφαση η τελευταία προπόνηση να γίνει στο Κοροπή. Τώρα, μερικές αλλαγές για να σου πω και το τελευταίο κομμάτι του αγωνιστικού. Μερικές αλλαγές όπως θα τις δούμε στο αρχικό σχήμα, με τον Τζέικοπ Μίστρουπ να δίνει έμφαση στα πράγματα τα οποία δεν λειτουργήσαν σωστά με τον Ολυμπιακό. Έχει δουλέψει προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες, έχει μιλήσει στο παίκτες του στο ψυχολογικό κομμάτι για να το τονώσει και να πει ότι ουσιαστικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Προχωράμε από εκεί, πετάμε στον άνθρωπο που το αφήσαμε. Ήταν ένα κακό παιχνίδι σίγουρα με τον Ολυμπιακό, αλλά εδώ πρέπει να δείξουν αντίδραση, γιατί κάποια στιγμή θα ερχόταν. Ήταν δεδομένο αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να μην έρθει καμία ήττα σε ένα τόσο πολύ. Σε τόσα πολλά παιχνίδια που έχει ένα πρωτάθλημα. Οπότε πρέπει να το διαχειριστούν. Θα κάνει και ο Μίστρουπ κάποιες αλλαγές. Κοιτάζω ότι να δούμε λίγο τι κατάσταση είναι ο Λιβάη Γκαρσία, διότι προερχόταν από τον τραυματισμό, ο Νικόλο Θυμάσαι και φίλοι. Πήρε λεπτά συμμετοχή στο Καραϊσκάκι, δεν ξεκίνησε βασικός. Βέβαια, τα λεπτά αυτά τα πήρε επειδή ήταν και το μάτς τέτοιο που τον είχε ανάγκη τον Λιβάη ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι ο Ντίστρου θα επαναφέρει ξανά το 4-4-2, με τον Cyril Dessers να έχει περισσότερες πιθανότητες τη δεδομένη χρονική στιγμή να ξεκινήσει την βασική εντεκάδα στο πλάι του Ανδρέα Ντετέιτ.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω είναι το σχήμα, γιατί ο Λιβάη, ενώ σίγουρα θα πηγαίνει πολύ καλά με τον τραυματισμό του, αλλά θα χρειαστεί, θεωρώ, και λίγο ακόμη χρόνο έτσι, για να είναι 100% έτοιμο ξανά. Από την άλλη, τώρα τα μπόρτα νομίζω θα τους δούμε στην αρχική εντεκάδα, όπως και τον Αντίνο. Ο Κάγκουα επανέρχεται στην αρχική εντεκάδα στο πλευρό του Ετιέν Καμαρά. Και από εκεί και πέρα, οι τέσσερις στην άμυνα, Κυριακόπουλου, Σαλάμπια, Δεφράη και Φαντρόγγελεν, με τον Σένια κάτω από τα δοκάρια. Αυτή είναι η εντεκάδα που είναι η πιο πιθανή μέχρι τώρα. Και φυσικά να αλλάξει κάτι και το απογεύμα ξανά εδώ στο σταθμό. Και αύριο πάλι στη σύνδεση θα έχουμε, θα πούμε νεότερα.
2: Mm-hmm. Εννοείται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μέχρι στιγμής.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, πέρα από αυτά που είναι τα πιο σημαντικά και το παιχνίδι με την χώρα, εξεντρώνεται πώς θα βγάλει όλο αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι και άλλα παιχνίδια που έρχονται. Δηλαδή, μετά πάει εκεί, είχαμε την απέτυχη στον Αστέρα Άκτορ. Μετά έχει το παιχνίδι εκτός στο Καζακστάν με την Καϊράτ Αλμάτι. Μετά έρχεται πίσω στην Ελλάδα και παίζει με τον Βόλο. Μετά έχει το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη. Μιλάμε για μια, θα χρησιμοποιήσω μια πασχετική έκφραση, μια διαβολευδομάδα για τον Παναθηναϊκό. Όπως είχαμε χαρακτηρίσει πριν, το γνωρίζαμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή, με πολλά και απαιτητικά παιχνίδια. Όπου αν ο Παναθηναϊκός θέλει φέτος να πετύχει κάτι καλό, είτε εντός συνόρων στην Ελλάδα, είτε και εκτός στην League Face του Conference League, θα είναι παιχνίδια κλειδιά τα οποία πρέπει να τα πάρει. Έτσι, και ειδικά στα ευρωπαϊκά, τόσο αυτό με την Μπόρατ, όσο και αυτό με την Καϊράτ. Γιατί αν υπάρχουν κάποια παιχνίδια που μπορεί να κυκλώσει, είναι αυτά. Δεν θα έλεγα ότι κυκλώνει τα παιχνίδια ούτε με τη Φράιμπουργκ ούτε με την Μπράιτον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάει εκεί για να μην παίξει τα παιχνίδια στα ίδια. Έτσι. Δεν λέω αυτό. Απλά λέω ότι όταν γίνεται ο προγραμματισμός νωρίτερα και βλέπουν ποιες ομάδες είναι πιο εφικτές για να πάρουν το τρίποντο, νομίζω ότι η Καϊράτ και η Μπόρατ είναι δύο από αυτές τις ομάδες.
2: Τέλεια. Χρήστο. Καλό μεσημέρι και θα τα πούμε αύριο.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο μου, και εσένα και σε όλους τους φίλους.
2: Γεια χαρά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη και αυτή τη φορά θα πάμε στον Άρη. Κωνσταντίνος Τσίπτσιος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ. Ήρεμα εδώ στην Αθήνα.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλο βροχές και αρχίζει και χαλάει επικίνδυνο καιρός. Μια βροχιά είναι. Και ετοιμαζόμαστε και για τον μπάσκετ σήμερα του Άρη, αλλά και για το ποδόσφαιρο την Κυριακή, όπου η ομάδα θα κατέβει κάτω στην Αθήνα. Τελευταίες προπονήσεις χρήσιμες και επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό για τον Άρη. Δεν έχουμε θετικές ειδήσεις από τον Ματάρτη Άμινη, αλήθεια. Mm-hmm. Ο οποίος με το σύνδρομο των κοιλιακών και προσταγωγών ταλαιπωρείται, όπως φαίνεται, σε μεγαλύτερο βαθμό από τη Μανού Γκαρσία. Και υπάρχουν μεγαλύτεροι φόβοι ότι ίσως χρειαστεί τελικά την επέμβαση και δεν θα την αποφύγει. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι, αν και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό, η ομάδα θα πορευτεί τουλάχιστον μέχρι και το Γενάρη, μέχρι το επόμενο μεταγραφικό παράθυρο, με το Γένσεν στα στόπερ ως εναλλακτική πίσω από Φαβιάνο και Σούταλο. Και είναι μια εξέλιξη που αλλάζει λίγο τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Μάλιστα. Τι άλλο υπάρχει?
1: Από εκεί και πέρα την επιστροφή του Γιαννιώτα περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες, να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Παρακολουθείται και η περίπτωση του Μανού Γκαρσία, το πόσο θα είναι έτοιμος, αν και εφόσον θα μπορεί να υπολογίζεται για τα επόμενα παιχνίδια και θα πρέπει να ακολουθήσει πιο συντηρητικό πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι για την Κηφισιά δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, αλλά για τα επόμενα ίσως μπορέσει να μπει σιγά σιγά στο ομαδικό πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με αυτό του Βόλου. Ο Άρης δεν θα πάει με την ίδια συνταγή, αλλά θα πάει με την ίδια νοοτροπία, δηλαδή να μπει να κάνει πιο εύκολο το έργο του, να κυνηγήσει ένα γρήγορο γκολ και να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση, αν και εφόσον πάρει ένα προβάδισμα, όπως μετά το 3-0 με τον Βόλο, το οποίο έγινε 3-2 και κόντεψε να ισοφαριστεί κιόλας. Έκανε μια κουβέντα και πάλι ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους παίκτες του για το ότι πρέπει να μένουν συγκεντρωμένοι, αλλά φάνηκε, όπως έγινε και στην συνέντευξη τύπου μετά το ΜΑΤ, τους τόνισε ότι είναι ευχαριστημένος από την απόδοσή τους και ευελπιστεί να δει κάτι ανάλογο και στη συνέχεια. Ο Άρης φαίνεται ότι δούλεψε μέσα στη διακοπή σε κάποια πράγματα και κάποιους τομείς. Όμως πρέπει τώρα να το κάνει όλο και πιο έντονα, να πάρει και τα αποτελέσματα για να μπορέσει να έχει όλο και περισσότερο κόσμο στο δικό του γήπεδο από τη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Κώστα.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη και από τον Άρη θα πάμε στον Ηρακλή. Θωμάς Καλέσης. Καλό μεσημέρι, Θωμά.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
1: Ωραία.
0: Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά κι εμείς, εδώ. Λοιπόν, περιμένουμε τη μεγάλη αναμέτρηση της Κυριακής στο γήπεδο της Τούμπας σε 9 η ώρα το βράδυ, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Στον Ηρακλή, όπου έχουμε μία έτσι ελαφριά δυσφορία σχετικά με την ανακοίνωση του διαιτητή της αναμέτρησης. Νομίζω ότι ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση ο Βασίλης Φωτιάς, ένας διαιτητής ο οποίος όταν παίζει ΠΑΟΚ έχει στα 15 παιχνίδια που έχει σφυρίξει ΠΑΟΚ έχει μόλις μία ήττα ο δικέφαλος του Βορρά. Αυτό δημιουργεί έτσι μία αίσθηση σχετικά με το παιχνίδι που ακολουθεί, αλλά με χαμηλούς τόνους, όχι κάτι το φοβερό, απλά υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια σχετικά με τον ορισμό του διαιτητή. Παρ' όλα αυτά, στον Ηρακλή συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής, με τον Βάλτερ Ματσάρη να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος μέσα στις επόμενες ημέρες θα δοκιμάσει σχήματα και ενδεχομένως και πρόσωπα. Θα δούμε αν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, καθώς υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί, δεν έχουν πάρει ακόμα λεπτό συμμετοχής και μάλιστα αποκτήθηκαν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή των μεταγραφών. Όπως για παράδειγμα ο Δανός, ο Λάουριτσεν, ο Στόπερ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, παρά το γεγονός ότι ήρθε από την Μπρόντι με γεμάτες χρονιές και πολλές συμμετοχές, δεν έχει καταφέρει ακόμη να κερδίσει μια θέση στην ενδεκάδα, εκεί όπου τα πρόσωπα δεν αλλάζουν. Η τριάδα στην διάταξη 3-4-3 που χρησιμοποιεί ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο Πραξιτέλης Βούρος, ο Πίνια και ο Γιώαν Ρος. Αυτοί χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα από το παιχνίδι και με το Βόλο και έπειτα. Δεν έχει αλλάξει καθόλου η τριάδα στην αμυντική γραμμή. Θα δούμε αν θα προσθεθεί ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό, στο τεμπούτο του με την φανέλα του Ηρακλή. Διεκδικεί και αυτός μια θέση στην ενδεκάδα, όπως και ο Μάρκο Κράιντς που πέτυχε το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό και για τον οποίο ο Βάλτερ Ματσάρη εκφράστηκε με καλά λόγια και μάλιστα είπε ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να του δώσει και την φανέλα του βασικού. Θα δούμε αν αυτό θα συμβεί από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ή θα ακολουθήσει αυτό πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναμέτρηση που ακολουθεί για τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο με αντίπαλο την Κηφισιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν θέσεις οι οποίες αποτελούν ερωτηματικά, αλλά οι ποδοσφαιριστές είναι όλοι στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού. Δεν υπάρχει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα για τους κιανόλευκους που συνεχίζουν την προετοιμασία τους για αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση.
0: Μια χαρά. Υπάρχει κάτι άλλο από το στρατόπεδο του Ηρακλή?
1: Κάτι άλλο συγκλονιστικό, όχι. Αυτό, ότι στο αγωνιστικά τουλάχιστον υπάρχει ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή περίπου την Παρασκευή, θα δοκιμάσει τα σχήματα που θέλει και τα πρόσωπα που θέλει. Θα έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη έτσι, άποψη σχετικά με την δεκάδα που προτίθεται να παρατάξει και θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
0: Mm-hmm. Ωραία. Θωμά, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η ώρα περνάει σαν νερό. Έτσι λοιπόν και σήμερα. Το μαγκαζίνο του Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ολοκληρώθηκε. Ήταν πλούσιο. Είχαμε πολλά πράγματα να πούμε για μπάσκετ, Champions League που έχουμε σήμερα και εννοείται πως θα πούμε και περισσότερα αύριο γιατί...
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
5: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
12: Η Ελλάδα σήμερα.
13: Δηλαδή,
12: η εκπομπή μας.
13: Πότε?
12: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
13: Δηλαδή,
12: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
12: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
13: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
14: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην περιοχή των Στεγνών. Δύσκολη είναι η κατάσταση από την κακοκαιρία και στην Εύβοια. Στάλει μήνυμα από το 112 για προληπτική εκένωση της περιοχής Μακρικάπα λόγω υπερχείλισης ποταμού στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 3. Τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ ούτε από το λιμάνι του Λαβρίου πραγματοποιούνται αναχωρήσεις. Στο 1,55 ευρώ ανακοινώθηκε η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συνοπτικά τα μέτρα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το αίτημα για απαραίτηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky. Όπως υποστήριξε, οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό θα συνεχιστεί. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και στο Αιγαίο, καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες και στην Εύβοια. Τοπικά θυελλώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Λίμπερο 107,4 και του Ελλάδα Sports 94,3. Κάτσε τώρα που είπα Ελλάδα Sports για να δω ότι συνδέθηκαν στον Ελλάδα Sports. Ωραία μουσική. Μια χαρά, τέτοια μέρα.
1: Άνοιξε και το παράθυρο να βλέπουμε τον καιρό αυτόν.
0: Να τη.
1: Εντάξει, καλώς της.
0: Λες. Ελλάδα Sports.
1: Περίμενε να σε ακούσουμε.
0: 94,3.
1: Περίμενε να σε ακούσουμε.
0: Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, να ξέρετε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Λίμπερο 107,4 και του Ελλάδα Sports 94,3. Κάτσε τώρα που είπα Ελλάδα Sports για να δω ότι συνδέθηκαν στον Ελλάδα Sports. Και όμως συνδέθηκαν στο Ελλάδα Sports. Καλησπέρα ιδιαίτερα εκεί στο Λεκανοπέδιο και όχι μόνο, όπου ακούτε Ελλάδα Sports 94,3. Έτσι μια τιμητική διάκριση σήμερα, ιδιαίτερα όπως κάθε μέρα βέβαια. Λοιπόν, ξεκίνησε το πέναλτι. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί. Πρώτο ο Θεός, μέχρι τις 4 δηλαδή. Έχουμε ένα σωρό πράγματα να πούμε. Έχουμε ρεπορτάζ μπόλικο, έχουμε δηλώσεις μπόλικες, έχουμε αποκαλύψεις μπόλικες, έχουμε...
1: Στεναχώριες μπόλικες.
0: Κολοτούμπες μπόλικες έχουμε.
1: Κολοτούμπες, α,
0: έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Θεσσαλονικάρα.
1: Ζητείτε
0: έχουμε
1: άτομο διάφορα... για ψισταριά, να ξέρει να ψήνει.
0: Ορίστε.
1: Ζητείτε άτομο για ψισταριά.
0: Με κάρβουνο ή ηλεκτρική.
1: Όχι άλλο κάρβουνο, φτάνει.
0: Είναι και εκείνες οι ψισταριές. Εντάξει, λέει άλλο κάρβουνα.
1: Η πλάκα που είναι, που είναι.
0: Έγινε νερό από κάτω, ρε παιδί μου, και δεν θέλει. Δεν γίνεται χάλια και μετά μετά σου νερό.
1: Σωστό αυτό. Σωστό.
0: Ναι. Μικρές, μεγάλες κτλ. Mm. Για τον μπαλκόνι.
1: Μπαλκόνι. Εγώ είμαι υπέρ του κάρβουνου πάντα. Ακόμα και στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Άλλη χάρη.
0: Έχουμε διαιτητές.
1: Έχουμε
0: σήμερα.
1: Έχουμε στεναχώρια, σου λέω. Αλλά
0: αυτά
1: δεν...
0: τα μαντιλάκια εδώ δεν τα έχουμε άλλο, τα αντισηπτικά. Θες να πω το πάτερ ημών μέχρι να τα φέρεις. Λοιπόν, ή το Βασιλέ Φουράνη, ας πούμε, ένα κάθε βράδυ μία πάει. Αναλόγως. Στο σχολείο λέγαμε το Βασιλέ Φουράνη. Δεν ξέρω. Οι μερικοί που δεν την ξέρουν αυτή την προσευχή. Οι περισσότεροι ξέρουν το πάτερ ημών. Λοιπόν, δεν ξέρω αν χρειάζονται την προσευχή, που μάλλον τη χρειάζονται κάποιοι για να καθαρίσουν το μυαλό τους και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Είτε αυτοί είναι παράγοντες, είτε αυτοί προπονητές, είτε είναι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν το βράδυ που γυρνάνε κάποιοι από αυτές τις κατηγορίες που προανέφερα χρειάζεται να κάνουν την προσευχή τους για αυτά που κάνουν το Σαββατοκύριακο. Δυσκολεύομαι να το προσεγγίσω το θέμα, γιατί δεν ξέρω τον τρόπο λειτουργίας τους όταν πάνε στο σπίτι, όχι εκεί που πάει και ο βασιλιάς μόνος του. Όταν πάνε στο σπίτι τους και μπαίνουν σε αυτό, είτε έχουν παιδιά, είτε σκυλιά, είτε γατιά. Ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει όπως θέλει. Πάντως, να ξέρετε ότι έχουμε ένα βουνό θέματα. Ένα βουνό θέματα. Σήμερα έχουμε φοβερές χθεσινοβραδινές στιγμές στο μπάσκετ. Που εντάξει, νομίζω αν είσαι κάποιος. Το καλό είναι αυτό.
2: Τα πολύ καλά.
0: Αυτό είναι μυρωδάτο. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλες στιγμές χθες το βράδυ στο μπάσκετ. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ που δεν τα πήγε καθόλου καλά στη Λιθουανία. Συνέχισε μετά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν οδοστρωτήρας στο Βελιγράδι, με τον Ζέλικο να μην ξέρει πώς να το διαχειριστεί όλο αυτό, να μην μπορεί να το διαχειριστεί, και εγώ ταυτίστηκα μαζί του γιατί είναι ανθρώπινο. Και είχαμε μετά τον εκπληκτικό Ολυμπιακό, που όταν η διαφορά πήγε κοντά στους 30 πόντους, όλοι κλείσαν τις τηλεοράσεις τους και είπανε οι Ολυμπιακοί, δεν αντέχω να βλέπω αυτό το πράγμα, γιατί δεν το είχαν ξαναδεί νομίζω, να στείλουν μήνυμα οι φίλοι του Ολυμπιακού που νιώθουν στο 6-9-45, 2-87 και 3-8 και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή και του Άρη και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος άλλος οδοστρωτήρας ο Απόλλων. Λοιπόν, τον έχουμε πάρει από το χεράκι τον Απόλλωνα και θα τον φέρουμε στην πρώτη εθνική κανονικά, και μετά κρυφτείτε. Μετά δεν έχει μανούρα. Αυτός ο Ολυμπιακός χθες, αυτό που έκανε δηλαδή από το μείον 28, εκεί ήταν, μέχρι εκεί πήγε η διαφορά. Δεν το έβαλε στο τελευταίο σουτ ο πρώην παίκτης Βαλένθια, Πώς τον ξέρουμε τον Λεόν, ο Φερνάντο
1: Μοντέρο.
0: Μοντέρο, ναι. Ο οποίος δεν τον κατάλαβα στις αρχές του παιχνιδιού χθες, γιατί έφαγε φλασιά Ναν πέρυσι. Ο οποίος από εκεί που είχε τα μαλλιά κολλημένα, κοτσιδάκια, ας πούμε, ξαφνικά εμφανίστηκε ο Τσίλντρες στον Παναθηναϊκό. Χθες ήταν ο Μοντέρο. Τέλος πάντων, δεν το έβαλε το τελευταίο σουτ στην παλιά του ομάδα. Και στην παράταση όμως κέρδισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε για 8 λεπτά σύνολο, νομίζω. Και στην κανονική διάρκεια και στην παράτηση. Τέλος πάντων, χωρίς τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έτσι, ο οποίος αποβλήθηκε με δύο φάουλ. Με δύο τεχνικές ποινές, εντάξει. Το ίδιο είναι, με δύο φάουλ. Ναι, τώρα είναι τεχνική ποινή Α, τεχνική ποινή Β. Τα έχουν κάνει στο μπάσκετ. Και δηλαδή και το Παλίκαρος που μετέδιδε χθες για την Νόβα το μάτς του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια. Δεν ήξερε πώς θα το πει. Δηλαδή, τι τεχνική ποινή είναι αυτή.
1: Το NBA έχει τέτοια.
0: Τι αντιαθλητικό φάουλ. Έχει αυτά τα flagrant που λένε. Flagrant, τέλος πάντων, όπως θέλει ο καθένας. Πώς λέμε.
1: Αυτό νόμιζα ανθρακτικό.
0: Χάλι Μπέρτον και Χάλι Μπάρτον. Ο οποίος έπαιξε χθες τα ξημερώματα και πάλι ο Ταερής είναι καλά. Εμείς κερδίσαμε τους Lakers. Αλλά αυτό που έκανε ο φοβερός Ολυμπιακός εχθές δεν εντάξει. Ναι. Γιατί το έκανε αυτό ο Ολυμπιακός Κωστάκη? Γιατί είχε δύο να απειλούν.
1: Είχε δύο πυλώνες.
0: Δεν είχε έναν.
1: Είχε δύο πυλώνες.
0: Ναι. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ στη σημερινή εκπομπή.
1: Αν θα μιλήσουμε, λέει. Εννοείται θα μιλήσουμε.
0: Ξεκινήσουμε. Αν δεν έχεις αντίρρηση, ναι. Αν έχεις κάτι άλλο, θες να μου πεις τους διαιτές. Αυτούς έχεις.
1: Όχι, αλλά θα τους έχω σε 10 δευτερόλεπτα. Ήθελα να πω για το μάτς του Ολυμπιακού.
0: Τι.
1: Με ανάγκασες χτες να μην μπορώ να διαβάσω σχόλια, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ στο ημίχρονο του μπασκετικού Ολυμπιακού να δω οι Ολυμπιακοί πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις.
0: Ισοπαίδωση, δεν χρειάζεται να διαβάσει. Ισοπαίδωση, ναι.
1: Και μετά σβήσιμο, delete το μήνυμα.
0: Όχι, ρε φίλε, μετά.
1: Αφού μένει το μήνυμα που είπες πριν από μία ώρα. Έγραψε ένα μήνυμα στο ημίχρονο.
0: Μπαρτζόκα, το σβήνει, ρε.
1: Α, το σβήνει.
0: Ναι, ρε. Σβήνει το μήνυμα. Επεξεργασία, σβήσιμο. Διαγραφή.
1: Έτσι, οκ. Αλλά θα ήθελα να τα δω.
0: Κοίταξε, οι Ολυμπιακοί σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους και τους Παναθηναϊκούς, ναι. Και οι Παναθηναϊκοί δεν είναι σε φάση ΠΑΟΚ, ας πούμε, ισοπαίδωση των πάντων.
1: Αυτό ήθελα να δω.
0: Δεν είναι, όχι. Δεν είναι γιατί έχουν και 450-12 ευρωλίγκες, έχουν ομαδάρα, έχουν λεφτά, έχουν παιχταράδες εδώ και χρόνια.
1: Με αυτό ήθελα να δω. Την αντίδρασή τους.
0: Υπάρχει
1: αν είναι
0: αντίδραση,
1: διαφορετική.
0: Αλλά όχι ισοπαίδωση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ότι είναι όλοι άχρηστοι.
1: Okay.
0: Ότι να φύγουν οι Αγγελόπουλοι, να φύγει ο Μπαρτζόκας, να φύγει. Ξέρω ποιος να φύγει άλλος.
1: Δεν λένε το Μαρινάκι να πάρει την ΚΑΕ, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Μετά, άμα χάνει ο Ολυμπιακός 30 πόντους στο ημίχρονο, 28-25, δεν λένε. Άρε, μα.
0: 59-34 έκανε στο ημίχρονο.
1: Φαγγέλη, ξέρω εγώ, πάρε και την ΚΑΕ. Αλλά τι να το πει. Ευρωλίγκα πήραν πριν από 3 μήνες. Μπορείς να το πει αυτό.
0: Τι είναι, ναι.
1: Και πού την πήραν την Ευρωλίγκα.
0: Και πρωτάθλημα.
1: Και πρωτάθλημα, εντάξει, το πρωτάθλημα ποιο το.
0: Πώς, κοντρα στο.
1: Ευρωλίγκα με στο ΑΚΑ πήραν τώρα.
0: Αυτό δεν είναι ένα. Πνίγω τα σχόλια για 10 χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Πήρα την Ευρωλίγκα, το πρωταθλητριών.
1: Δηλαδή,
0: ποια Ευρωλίγκα τώρα.
1: Ναι,
0: κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης μέσα στην έδρα του μισητού μου αντιπάλου στον αγωνιστικό χώρο.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Το μισητός εκεί πάει.
1: Οι Ολυμπιακοί τι γούστα έχουν βγάλει τα τελευταία χρόνια. Πήραν Conference League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και πήραν και Ευρωλίγκα μέσα στο ΑΚΑ. Τι άλλο να ζητήσουν αυτοί.
0: Εσείς τώρα τι κλείφτε το Ολυμπιακό επειδή σας ακούσει το Ελλάδα Sports.
1: Α, ναι, σωστά, γι' αυτό,
0: αυτό το κάνετε.
1: Ναι, γι' αυτό ήταν.
0: Δεν
1: το παίρνω πίσω,
0: το...
1: παιδιά, το παίρνω πίσω.
0: Λοιπόν, θες να μου πεις λίγο, να μου κάνεις μια γέφυρα σαν του Σαν Φρανσίσκο με τους διαιτητές. Γιατί θέλω να διαβάσω τις δηλώσεις ενός προπονητή. Αρκετές δηλώσεις κιόλας.
1: Okay.
0: Δεν τις έχουν διαβάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σεμινάριο. Για αυτούς εντελώς δωρεάν, αν μας κάνει μόνο ο κύριος καθηγητής σεμινάρια και ο Κώστας Οικονομίδης, θα κάνουμε και εμείς. Έχουμε τη δυνατότητα και εμείς. Εμείς είμαστε
1: αυτό
0: πιο καλύτεροι.
1: Καλύτερα από
0: ναι.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διαιτές, Καλαμάτα Όφη. Διαιτής ο κύριος Κατόπης.
0: Αυτό είναι ματσάρα.
1: Ναι. Αυτό είναι ματσάρα. Κατόπης διαιτής, Μαυροκορδόπουλος ο πρώτος βοηθός. Κορώνας ο δεύτερος, Γιουματζίδης τέταρτος, στο ΒΑΡ Τσακαλίδης και ο Μέγας. Ο Αλέξανδρος ο Μέγας.
0: Α.
1: Ναι, βοηθός ΒΑΡ του κυρίου Τσακαλίδη του Χαλκιδικιώτη. Πανετολικός Ολυμπιακός διαιτής ο κύριος Ματσούκας, βοηθή Πάτρας και Νταβέλας. Τέταρτος ο Τσιμεντερίδης, στο ΒΑΡ Βεργέτης και Μόσχου.
0: Είναι Πανετολικός Ολυμπιακός.
1: Ναι, στο Αγρίνιο. Ή στο Αγρίνιο. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Διαιτητής ο κύριος Ευαγγέλου. Βοηθή Καραγκιζόπουλος Παπαδοπούλου. Τέταρτος ο κύριος Ζαμπαλάς. Στο ΒΑΡ Κουμπαράκης και Κόκκινος. Στο Παναθηναϊκός Αστέρας. Κηφισιά Άρης. Διαιτητής ο κύριος Νταούλας. Βοηθή Τσολακίδης Μωυσιάδης. Τέταρτος ο τεράστιος Κάτσικο Γιάννης. Στο ΒΑΡ Αντωνίου και Πουλικίδης. Λεβαδιακός Βόλος. Εδώ έχουμε και παρέμβαση Μπέου.
0: Γιατί?
1: Ανακοίνωση Μπέου για τους διαιτητές. Λεβαδιακός Βόλος. Παπαπέτρου διαιτητής. Πετρόπουλος Κόλλιας βοηθεί. Τέταρτος ο Μόσχου. Στο ΒΑΡ Πουλικίδης Ζαμπαλάς. Και στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης πάω Κυρακλής. Διαιτητής ο κύριος Φωτιάς. Με βοηθούς με Ιντάνα Παπαδάκη. Τέταρτος ο Κατοίκος. Στο ΒΑΡ Κουκουλάς και Παπαπέτρου. Δεύτερο μεροκάμα το Παπαπέτρου.
0: Φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα,
1: ναι, ναι, ναι. Φωτιά, διότι τώρα... όχι φωτιά βάλαν στην Τούμπα. Φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα, έτσι που το είπες ακούστηκε κάπως.
0: Δεν είπα φωτιά στα μπατζάκια σας.
1: Ναι ρε παιδί μου, είπες φωτιά σας βάλαν στην Τούμπα.
0: Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα. Τελικά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα... Α, το προηγούμενο θα διαβάσω, Αποστολία, τώρα εδώ για γέλια δεν είναι. Τι σας έκανε, λέει η Καλαμάτα, κουτουλάτε, άντε και ανώτερα η Αποστολία. Αποστολία όμως χωρίς φωτογραφία, ρε, εσύ πώς να. Δεν γίνεται, ναι. Βάλε μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Άνω Τούμπα, λέει, είναι η Αποστολία που έστειλε μήνυμα στο Viber. Mm. Είμαι περήφανη που μένω Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είμαι ΠΑΟΚ. Ευτυχώς είμαι Γαβρίνα. Ναι, αλλά μου λες ότι σε λένε Αποστολία. Είσαι Γαβρίνα, είσαι και στην Άνω Τούμπα. Δεν έχεις φωτογραφία όμως, ρε Αποστολία. Στείλε μια φωτογραφία. Να δούμε, ξέρουμε ποιον μιλάμε. Δηλαδή, όχι πώς θα σε αντιμετωπίσουμε, αν είσαι ξανθιά ή μελαχρινή, ας πούμε, αλλά να σε δούμε και να ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε. Και ηλικιακά, αν θέλεις. Μην βάζεις φωτογραφία πριν από 20 χρόνια όμως.
1: Βάλε
0: τώρα. Και φάμε καμιά κεφαλιά όπως τρώει ο Μπάμπης από το κορδελιό όταν κάνει. Πώς το λένε, στέλνει messenger σε μια φωτογραφία που βλέπει και του βγαίνει μετά κάτι άλλο. Λοιπόν, να διαβάσω.
1: Ναι.
0: Θα παίρνω μια βαθιά ανάσα. Είναι μια πολύ κακή ήττα. Όχι για το αποτέλεσμα, είναι δηλώσει κάποιου προπονητή των τελευταίων ημερών. Έτσι, με τα αποτελέσματα που έχουμε από το Σαββατοκύριακο μέχρι και χθες. Είχαμε μια σούμα από παιχνίδια, χαμός γινόταν χθες. Να μην πούμε και για το 3-3, η Viking από την Νορβηγία με την Bayern Μονάχου, έτσι. Mm. Είναι μια πολύ κακή ήττα, ξαναλέω. Όχι για το αποτέλεσμα, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαστήκαμε. Μπορώ να αποδεχθώ μία ήττα όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος στο μπάσκετ, λέει ο αυτός ο προπονητής, άρα λέω και
1: ναι,
0: από πού προέρχεται, όταν κάνει κάτι καλύτερο από εμάς. Δεν μπορώ όμως να αποδεχθώ ότι η ομάδα μου χάνει επειδή ο αντίπαλος θέλει περισσότερο τη νίκη. Αυτό συνέβη. Ένα το κρατούμενο.
1: Ο αντίπαλος θέλει περισσότερο την νίκη.
0: Ναι, δεν μπορώ να την αποδεχθώ.
1: Ναι.
0: Όταν, μπορώ να την αποδεχθώ όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να την αποδεχθώ όταν ο αντίπαλος θέλει περισσότερο την νίκη.
1: Ναι.
0: Είναι μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι είχαν οριμάσει οι συνθήκες.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Yeah. Αυτά συμβαίνουν μέσα σε μια σεζόν, αλλά το κρίσιμο είναι πώς θα αντιδράσουμε. Τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε στα επόμενα 30 λεπτά, πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Για την έλλειψη πάθους, ρωτήθηκε. Δεν θέλω να σας δώσω μια ανόητη απάντηση. Είναι μια δίκαιη ερώτηση, αλλά αυτή τη στιγμή αν αρχίσω να σκέφτομαι το γιατί, δεν θα μου έρθει τίποτα καλό στο μυαλό. 4 το κρατούμενο. Ας δώσουμε στους παίκτες μου το περιθώριο να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να συμβεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει πραγματικά να καταλάβουμε πως αυτά τα πράγματα δεν είναι αποδεκτά. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα εκθέσει τους παίκτες του. Όταν κερδίζουμε, κερδίζουμε όλοι. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι. Είναι ξεκάθαρο γιατί χάσαμε το παιχνίδι. Γιατί όμως παρουσιάσαμε μια τόσο πρόχειρη προσπάθεια, χωρίς ενέργεια και χωρίς πάθος, ρωτάει. Ας πούμε ότι δεν ξέρω. Ας το πούμε έτσι. Ξέρω όμως σίγουρα τι πρέπει να κάνω αύριο. Συνεχίζει. Καλό διάστημα μετά, λοιπόν, εδώ δεν είναι και πολύ πιασάρικο. προκαλέσαμε λάθη. Ζήτησα ένα πράγμα από την ομάδα μου, να μην τα παρατήσει ποτέ. Δεν τα παράτησαν, αλλά δεν κατέβαλαν αρκετή προσπάθεια για να παίξουν το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Για το αν η ομάδα του βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Συγγνώμη, λέει ο προπονητής, αλλά αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση μετά από ένα τόσο κακό παιχνίδι, θα πω, είπε το άλλο, ας πούμε, τι πιστεύετε ότι θα σας απαντήσω? Δηλαδή, πρέπει τώρα να τα θέσω όλα υπό αμφισβήτηση? Θέλω να χρησιμοποιήσω τις σωστές λέξεις. Ήταν ένα φρικτό παιχνίδι. Φρικτό παιχνίδι. Και μετά από ένα φρικτό παιχνίδι, φυσικά και βρισκόμαστε στο λάθος δρόμο. Πέντε το κρατούμενο. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Όταν είμαστε στον λάθος δρόμο για πάντα ή μόνο, μάλλον ότι είμαστε στο λάθος δρόμο για πάντα ή μόνο για απόψε? Δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Έκτο το κρατούμενο. Όχι, έξι το κρατούμενο. Γιατί πιστεύω ότι μια ομάδα περνάει από διαφορετικές στιγμές. Πιστεύω ότι ήμουν προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί οι συνθήκες μέσα στην ομάδα είχαν οριμάσει για να συμβεί κάτι τέτοιο. Εφτά το κρατούμενο. Ήμουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, είχαν οριμάσει οι συνθήκες, είπε. Μετά την προετοιμασία που κάναμε. Δεν μπορείς να κρατάς συνεχώς μια ομάδα στο ίδιο επίπεδο πνευματικής έντασης. Αυτό είναι ανθρώπινο, γιατί διαφορετικά κάποια στιγμή καταραίεις. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, σήμερα δεν καταρρεύσαμε. Σήμερα δεν εμφανιστήκαμε. Είναι διαφορετικό. Δεν καταρρεύσαμε, απλώς δεν εμφανιστήκαμε. Πώς θα το διαχειριστεί τώρα? 8 το κρατούμενο.
1: 8 το κρατούμενο.
0: Πριν από 10 χρόνια, 5 χρόνια, δεν ξέρω, στο παρελθόν, ας πούμε, θα έπαιρνε στην ομάδα, πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα, τώρα μετά από την ντροπιαστική ήττα. Πριν από 10 χρόνια, δεν ξέρω, στο παρελθόν, ας πούμε, θα έπαιρνε στην ομάδα και θα την έβαζες να προπονείται ξανά και ξανά μέχρι να δείξεις την εξουσία σου ως προπονητής. Σίγουρα θα κάνουμε κάτι αύριο, αλλά δεν πιστεύω ότι το να τιμωρείς και να επιδεικνύεις την εξουσία σου σε ενήλικους άνδρες, 9 το κρατούμενο, που έχουν οικογένειες, αντιμετωπίζοντάς τους σαν παιδιά, είναι κάτι έξυπνο. Αυτό το βάζω 9 και 10 μαζί.
1: Ναι, ναι, πακέτο.
0: Περισσότερο από έξυπνο, θα έλεγα ότι δεν πιστεύω πως είναι αποτελεσματικό. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε επίγνωση. Πρέπει να καταλάβουμε τι συνέβη. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες μου έχουν καταλάβει τι έγινε. 11 το κρατούμενο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε το βίντεο του αγώνα και μετά από εκεί να παρατηρήσω τα πρόσωπά τους, τη γλώσσα του σώματός τους. Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου και θέλω οι παίκτες μου να σέβονται την ομάδα στην οποία αγωνίζονται. 12 το κρατούμενο, πάει και με τον κόσμο αυτό. 12ο παίκτη, για τον κόσμο πήγαινε αυτό. Ναι. Δεν το έκαναν απόψε. Δεν σεβάστηκαν την ομάδα δηλαδή. Δεν το κάναμε γιατί είμαι ο προπονητής τους. Δεν βρίσκομαι στην άλλη πλευρά. Δεν βρίσκομαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας αυτού του αγώνα. Είμαι στη λάθος πλευρά μαζί τους. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό. Δεν είχαμε δείξει μέχρι τώρα τέτοιου είδους χαλάρωση. Δεν ήμασταν αρκετά ταπεινοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ήθελαν περισσότερο οι αντίπαλοι κτλ. Και μετά τον ρώτησαν για μια άλλη ομάδα.
1: Δεν ήμασταν αρκετά ταπεινοί, είναι το 13 το κρατούμενο.
0: Αυτό το πέρασε στον πολύ light, ας πούμε εγώ.
1: Και αυτό.
0: Γιατί. Εντάξει, ταπεινότερο και.
1: Okay, μπράβο στον προπονητή της Παρτιζάν για αυτά που είπε.
0: Λοιπόν, αυτές τις δηλώσεις, αν δεν έλεγα στην αρχή το άθλημα και μου ξέφυγε, τσατίστηκα με τον εαυτό μου, είπα να μου δώσω ένα χαστούκι κίνδυνο που το έκανα. Αλλά τέλος πάντων, πώς το λέγαμε παλιά, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε.
1: Ουδής άσφαλτος.
0: Αν δεν είχα πει αυτές οι δηλώσεις που θα τις άκουε κάποιος, αν έλεγα ότι είναι μια συνέντευξη που ανέβηκε πριν μία ώρα, τις έπαιρναν αυτές τις δηλώσεις, τις έπαιρνε ο κόσμος, γιατί εγώ το ήξερα. Και θα τις έπαιρνε αυτές τις δηλώσεις και θα τις φορούσε πού? Πού θα μπορούσε να τις φορέσει?
1: Στο Λύση.
0: Στο Λύση.
1: Εύκολα.
0: Αυτές οι υπέροχες δηλώσεις λοιπόν ήταν του Αντρέα Τρικέρη χθες το βράδυ, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την ομάδα της Λιθουανίας, τη Λιετκάμπηλης.
1: Η Πανεβέζης.
0: Ναι. Οι οποίες δηλώσεις για μένα, πέρα από το αγωνιστικό και πέρα από την άποψη την οποία εγώ την κατέθεσα, την άποψη που έχω για τον Τρικέρη στο αγωνιστικό κομμάτι και μόνο γιατί σαν τύπος είναι πολύ ωραίος, και επίσης μετά τις χθεσινές δηλώσεις και στις δηλώσεις του είναι πάρα πολύ ωραίος, θα τις έπαιρνα λοιπόν. Πήγα να πω ότι εγώ από την αρχή εξέφρασα τις ενστάσεις μου για τον Τρικέρη για το κοουτσάρισμα, για την επιλογή του και για τον τρόπο που άρχισα να βλέπω τον ΠΑΟΚ να στροφάρει, να το λέμε έτσι, στον αγωνιστικό χώρο, γιατί εμένα με νοιάζει αυτό. Τα από πίσω τώρα, αν τα ξέρω δεν τα ξέρω, δεν είναι τις ώρες να τα αναφέρω. Ακόμα και για την επιλογή του, είχα εκφράσει κάποιες θεστάσεις τότε, όταν έπαιζε το όνομά του.
1: Από πέρσι.
0: Τις επιφυλάξεις μου είναι σωστή λέξη για το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι. Δεν κρίνω τον άνθρωπο όπως κάνουν κακώς πολλοί για το πώς αντιδράει, ή τη φάτσα του, πώς αντιδράει εννοώ στην κάμερα, πώς μιλάει, δείτε, πώς κάνει. Οκ, στις δηλώσεις μπορώ να τον κρίνω στον αγωνιστικό χώρο πολύ περισσότερο. Και επίσης δεν με ενδιαφέρουν τα απ' έξω. Δεν με ενδιαφέρει αν τρώει 4 πανσέτες στην Καθισιά. Δεν με ενδιαφέρει αν του αρέσει το προφιτερό. Δεν μου αρέσουν αυτά τίποτα. Ούτε αν φοράει ωραία γυαλιά ή αν, αν κουνιάει λίγο το χέρι του λίγο περίεργα και πιο έντονα από ό,τι θα έπρεπε. Ξέρω εγώ. Όπως μαθαίνουμε εδώ πέρα λόγω των τοξικών στα social, να κοιτάμε το δέντρο και να μην κοιτάμε το δάσο. Με ενδιαφέρει το πώς παρουσιάζει, το πώς προπονεί και το πώς παρουσιάζει και το τι λέει μετά τα παιχνίδια ή πριν τα παιχνίδια.
1: Πώς τα αναλύει, πώς τα δικαιολογεί, πώς τα εξηγεί.
0: Οι δηλώσεις του αυτές λοιπόν με 13 περίπου κρατούμενα είναι τέλειες. Μπορείς να τις φορέσεις κάλλιστα και στην ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
1: Κουμπώνεις.
0: Κουμπώνουν τέλεια. Ακριβώς είναι σαν να περιέγραψε ο Τρινκέρι το ΠΑΟΚ Καλαμάτα και τον τρόπο που οι παίκτες του ΠΑΟΚ του ποδοσφαιρικού παρουσιάστηκαν. Και μάλιστα με προσπάθεια μαζέματος λίγο, να μην απλωθεί πολύ, να μην χαρακτηρίσει πολύ τους παίκτες και για το αν ήθελαν ή δεν ήθελαν το παιχνίδι. Ο Τρικέρι κάνει ωραίες δηλώσεις.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή και δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος, καθηγητού Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. 2310-327-618 και στις νέες μας εγκαταστάσεις στη Θέρμη, Βιπέρα Δεστού. Καλέστε 2312-3167-94.
1: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
2: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
1: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
2: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sales service.
1: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
2: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com. Βαρέθηκε στο βουνό? Κατέβηκε στη θάλασσα? Καραβάνια. Έλα να δεις από κοντά τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Η μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδανιών. Τηλέφωνο 2392-073-415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο home2go.rent.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη

0: Τα πιο σημαντικά άματι επιστροφή μας μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ενώ ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3 φυσικά, έτσι. Και την εκπομπή πέναντι, ακόμη πιο φυσικά. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε προλίγου η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας, είναι το ένα.
1: Ναι.
0: Έχει Υπουργείο Ενέργειας,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Απέναντι λέει στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.
1: 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Δηλαδή εμείς που βάλαμε 2-3-48, πόσο θα βάλουμε τώρα?
1: 2-3-38.
0: Όχι ρε.
1: 2-3, πόσο βάζατε? 2-2-48.
2: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Προηγούμενη εβδομάδα με τον Κώστα από το συγκεκριμένο βεζινάδικο από 20 ευρώ κατοστάρα. 25 έβαλες, ναι.
1: 27.
0: Εγώ είπα 20 έβαζα, 20 βάζω.
1: Το τυρί σας κανονικά.
0: Ναι. Και του Κώστα, ναι, του βγάζε προβλήματα.
1: Και μόλις έβαλα ένα καθαριστικό δυνατό, τώρα, ναι, είναι μια χαρά.
0: Σε κατοστάρα πρώτη φορά την πατάω.
1: Και εγώ.
0: Όχι, δηλαδή την πατάω, εννοώ εσύ.
1: Την έχεις ξαναπατήσει εσύ με κατοστάρα.
0: Σε κατοστάρα.
1: Σου είπα να μην ξαναβάλεις από συγκεκριμένα.
0: Α, ναι. Ναι. Το οποίο έκλεισε μετά γιατί έκανε μαμούκα παντεόνια.

0: Yes. Προφανώς.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Και στο άλλο τέκλεισε.
0: Ναι.
1: Που έβαζα κάθε Παρασκευή κάτω στάρα.
0: Που είναι εκεί, είναι κοντά στο...
1: Και στο αεροπλάνο.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, στην Interveten βρίσκεις Bet & Get, Odds Boost 0% Γκανιώτα Live Streaming, έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και στο πατρικό σου έκλεισε εκεί κοντά.
1: Ναι, και εκείνο. Εκεί δεν πολύ έβαζα.
0: Ευτυχώς.
1: Γιατί μου είχες πει ότι δούλευε κάποιος εκεί.
0: Σου λέω, ευτυχώς.
1: Εκεί.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Μακριά. Εκεί ούτε νερό από το ψυγείο έπρεπε να πάρεις.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Και τώρα εμείς οι οδηγοί δεν μπορούμε να κάνουμε
0: κανονικά
1: κάτι που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, εγώ μέσα αυτά τα χρόνια άλλαξα και μια αντλία βενζίνης.
0: Εγώ πήγα, άλλαξα μπουζί. Δεν θα έπρεπε να πάω να. Αλλά πώς θα το αποδείξεις.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάντων.
1: Έχουν κάνει και μια γκάφα. Τώρα μου το έλεγε ο ταξιτζής που με έφερε.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει και μια γκάφα στο φανάρι της Χάνθ, όπως έρχεσαι από το Δημαρχείο.
0: Ναι.
1: Με τη διαγράμμιση κάτω. Έχουν κάνει μια έχουν κάνει μια γκάφα. Δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι που τα βάζουν. Ναι, μπράβο, αυτό με το βέλος. Έχουν κάνει. Δηλαδή, υποχρεωτικά έτσι πως είναι, πρέπει να πας ίσια, ενώ στρίβεις. Και στρίβει και το λεωφορείο. Και αν γίνει κανένα τροχαίο, θα έχουν τράβημα. Αυτός που έκανε την γκάφα, ο γκάφας δηλαδή. Τώρα θυμήθηκα το. Οι παλιοί παοξίδες ξέρουν ποιος είναι ο γκάφας. Τον οποίο τον αγαπώ. Και τον αδερφό του. Να το διορθώσουν, γιατί θα γίνει.
0: Θα γίνει κακό.
1: Μελέ και θα τραβιέται ο κόσμος με τα αυτοκίνητα, θα τραβιέται και ο ΑΣΤ, θα τραβιούνται και οι ταξιτζίδες. Έχουν κάνει γκάφα στη διαγράμμιση στο φανάρι της Χάνθ, όπως έρχεσαι από το Δημαρχείο, για να στρίψει μέσα τη Σμισκή. Δείτε το λίγο, μην κάνετε βόλτες μόνο και μην το μυαλό σου να γράφετε τον κόσμο ή να κάνετε τους αστυνομικούς μόνο. Οι υπόλοιποι, δείτε την γκάφα που κάνατε εκεί στη διαγράμμιση και διορθώστε την.
0: Αλλά...
1: Γιατί αν γίνει ατύχημα, μετά αυτός που θα την πατήσει θα έρχεται κάτω από το σπίτι σας και θα ζητάει την αποζημίωση.
0: Ναι, ναι.
1: Για πες.
0: Αλλά γράφει Μπασόνλι μετά.
1: Μετά γράφει Μπασόνλι, εντάξει. Μεγάλωσαν εκεί. Πώς ήταν στο τέλος, το κάνει αυτό στην Αγία Σοφία, το κάνει.
0: Τεχνολόγια. Σε όλη τη Σμισκή.
1: Λοιπόν.
0: Πριν πάμε στο Στέλιο Στεριάδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, έχω έτοιμες δηλώσεις. Ανακοίνωση ουσιαστικά μέσα από τα social του Αχιλέα Μπέου, του κυρίου Μπέου.
1: Για το διαιτή.
0: Εν τέλει, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι στον μαγικό κόσμο της διαιτησίας τίποτα δεν είναι τυχαίο, όπως επίσης αποδεικνύεται ότι και οι ορισμοί του Λανουά δεν είναι τυχαίοι, επιβεβαιώνοντας πλήρως τους ισχυρισμούς μου και τις κατά καιρούς δηλώσεις μου. Αλήθεια, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σχεδόν σε όλους τους αγώνες του Βόλου με το Λεβαδιακό ορίζεται ο ίδιος διαιτής, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Παπα Πέτρου. Την παρούσα χρονική στιγμή θα αποφύγω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω μόνο ο κύριος Παπαπέτρου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να περάσει απαρατήρητος. Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη θα βαραίνει ένα και μόνο πρόσωπο, τον φοβερό αυτόν τύπο που παραμένει ακόμα στην ΚΕΔ και δεν είναι άλλος από το Λανουά.
1: Να πω εδώ, γιατί εμένα οι διαιτές μου τους μπερδεύω συνεχώς. Μου φαίνεται όλοι έχουν την ίδια φάτσα.
0: Ναι.
1: Ο Παπαπέτρου είναι ο Μάρτζι Λαζάρου.
0: Ναι.
1: Τόσο είναι,
0: ναι,
1: okay.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μου, ο 574, λέει εδώ ότι το είπε ο Τρινκέρι, λέει, στην πρώτη του συνέντευξη. Ο κύριος Μιστακίδης δεν ξέρει μπάσκετ, αλλά έχει τη διάθεση να μάθει. Δεν το θυμάμαι.
0: Το θυμάμαι εγώ, έχει δίκιο ο φίλος.
1: Αν το είπε, ναι.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Επίσης, να πω τη φίλη μου την Αποστολία την Καβρίνα, ότι είναι πολύ καλή και στις φωτογραφίες AI.
0: Πάρα πολύ,
1: πολύ καλή. Έχει το σχέδιο ή την εφαρμογή αυτή που. Γιατί αυτό που μας έστειλε κάνει μπαμ ότι είναι AI
0: τεχνολογία.
1: Αποστολία. Που ευχαριστούμε πάντως που μπήκε στη διαδικασία. Πολύ ωραία είσαι σαν AI.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις να δώσεις σαν AI. Λοιπόν, εδώ βγάζουν και άλλα και άλλα. Στις αποστολίες, στη φωτογραφία θα κολλήσουν.
0: Το χάκαραν τα σούπερ μάρκετ, λέει, στο Βέλγιο και την Ισπανία. Το είδες αυτό.
1: Και τι έγινε.
0: Μέσω AI.
1: Κλείσαν τα ψυγεία.
0: Χάκαραν τα ψυγεία, όχι τα κλείσαν.
1: Τι?
0: Τα ανεβάσαν και η θερμοκρασία. Τότε τα πήγαν στους 40. Με έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά.
1: Α, τα ανέβασαν.
0: Τα ανέβασαν. Από το μείον 10, ξέρω εγώ, τα κατεψυγμένα τα πήγαν στο συν 40. Και μαγειρεύτηκαν τα άλλα και πέτακ. Εκατομμύρια ζημιά. Σε Βέλγιο, Γερμανία και Ολλανδία, νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Και Ισπανία, κάτι λίγα.
1: Λοιπόν, αυτά. Σήμερα παίζει και ο Άρης στο μπάσκετ. Πάντως, από τα χθεσινά παιχνίδια, πέρα από αυτό του ΠΑΟΚ, όπου μπορείς να. Δηλαδή, άνετα φτάνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, αναλύοντας την εικόνα του ΠΑΟΚ και τον τρόπο αντίδρασης και το αν ξέχασε κάποιος ή δεν ξέχασε ο Τριγκέρι. Ας πούμε, ο Χάτζης εχθές ήταν, έπαιζε, ήταν στο ρόστερ.
0: Στην αποστολή.
1: Τον οποίο ήταν ο Πάκ τον πήρε
0: ήταν
1: για
0: στην
1: να.
0: Αποστολή, κανονικά.
1: Γιατί έχει χέρι. Mm. Είναι χεράς που λέγαμε παλιά.
0: Και το έχει υψηλό δείξει.
1: Στο παιχνίδι που ο Όσμαν δεν. Και πολύ.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός το βράδυ, αργότερα δηλαδή, τι είχε. Είχε
0: πυλώνες, επιλογές.
1: Είχε σημείο αναφορά. Όταν προσπαθούσαν να σπάζουν τα χέρια του Φουρνιέ, έβγαινε
0: άλλος.
1: Ο Ρικάρτο, πώς τον λέει, Μοντέρο. Έβγαινε ο Μοντέρο. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω κάτι. Ο Πάοκ στην μπάλα έχασε από. Μάλλον πιστεύω αυτό το διήμερο οι Παοξίδες συχάθηκαν τη Φόρμουλα 1. Τη Δευτέρα έχασαν από τον Αλόνσο και χθες χάσαν από τον Σουμάχερ.
0: Άντε, χθες το βράδυ αυτό σκεφτόμουν να πω. Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Τσιγάδικαν τη Φόρμουλα 1. Ναι. Δηλαδή, Αλόνσο η Καλαμάτα,
0: ναι.
1: Σουμάχερ ο. Χθες η Λιθουανή.
0: Λείπει τώρα ένα Αλέμ Πρόστ, ένα Σένα, κάποιο.
1: Ναι.
0: Ένα Αλιζή, ένα Πατρέζε.
1: Ο φίλος μας ο Μηδέα 41 δεν μας είπε αν. Πώς του φάνηκε.
0: Έπαιξε καλά χθες.
1: Ο Μωρούγκη.
0: Έπαιξε καλά χθες, ήταν καλός.
1: Όπου άλλο τι έπαθε, ο ψηλός. Ο Αλεξάνδερ.
0: Ο Αλεξάνδερ.
1: Ναι. Έπαιξε.
0: Αλεξάνδερ. Έπαιξε. 4 πόντους.
1: Πόσα λεπτά έπαιξε.
0: Το έχει εκεί. Ναι, έπαιξε 11 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα.
1: 11 λεπτά. Τραυματιστήκε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Να πάρουμε κανέναν συνάδελφο που ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Με εξασφαλισμένη θέση στο τσάρτερ. Mm. Να μας πει.
0: Ο Χάντινς έπαιξε 4 λεπτά. Ποιοτικά.
1: Εγώ σου είπα, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει το παράδειγμα που ανέφερα χθες, το υποθετικό μεταξύ μας, έχουμε μαγαζιά ο ένας απέναντι από τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Ποιος θα επικρατήσει.
1: Αυτό συμβαίνει από τον. Τέλος πάντων, αυτό συμβαίνει πάνω στο παράδειγμα, το υποθετικό που το είδα στην ταινία. Συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη.
0: Το βρήκα το φράγμα. Εντάξει,
1: ναι, αρκεί να το πάρουν. Εγώ, αν θέλουν, κάποιος μπορούν να τους βοηθήσουν, να τους εξηγήσουν λίγο τα γράμματα, γιατί ασχολούνται με πολλά και ίσως δεν τα παίρνουν χαμπάρι. Πώς το λένε, ηθήνονται σε ομάδες.
0: Πάμε στο τέλειο.
1: Ξέρω εγώ. Άμα θες να πατήσεις το φρένο, πάντα.
0: Το πάτησα ήδη και χειρόφρενο έχω βάλει. Γεια σου, τέλειο. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Καλά.
0: Πώς το είδες τον μπάσκετ χθες.
1: Μάθα να μιλήσουμε για μπάσκετ.
0: Τι
2: είδα. Κοίτα λίγο. Όπως ακριβώς στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ήταν μια ήττα που τη βλέπαμε να έρχεται. Δηλαδή. Στη Μύκονο έβαλε το τρίποντο Όσμαν από τη γωνία. Στη Βοσνία χάσαν δύο τρίποντα οι Βόσνοι να πάρουν το μάτι στην παράταση για να το πάρουν. Με τη Δόξα Λευκάδας ο αντίπαλος ήταν χαμηλής δυναμικότητας και πάλι όμως υπήρχαν αρρυθμίες. Μια-δύο-τρεις. Εχθές μπήκα τα σουτ και καλά έκανε και μπήκαν γιατί τα πιο πολλά ήταν ελεύθερα της υπερομάδας που λέγεται Λίτ Καμπέλης. Και ήρθε μια απολύτως δίκαιη ήττα τρώγοντας σχεδόν 100 πόντους.
0: Και τα δύο τμήματα έχουν Ιταλούς προπονητές,
2: Ναι, και νομίζω ότι ήθελε ο Τριγκέρι να συμπαρασταθεί στο Λύση. Δηλαδή, πώς θα παρουσιάσω χειρότερη ομάδα, όπως εγώ, όπως ένα.
0: Ή ήθελε να μιλήσει μετά το παιχνίδι σαν να μιλάει ο Λύση.
1: Του λέει, δεν τα είπε καλά.
2: Σίγουρα
1: πάντως
2: θα πληρώσω. Σίγουρα πάντως ο Τριγκέρι σε επίπεδο δηλώσεων είναι πιο εκδηλωτικός και είναι και πιο έμπειρος, έτσι.
0: Στέλιο, πάνω σε αυτό που λες τώρα, επειδή παίξαμε live τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Λύση προχτές και είχαμε και εικόνα, τον είδα λίγο τρομαγμένο ή σαστισμένο, να το πω έτσι, όχι φοβισμένο, είναι βαρύ. Ήταν κάπως ακόμα και στις απαντήσεις του αυτές τις ψιλομονολεκτικές, ας το πούμε έτσι, ή τις μικρές, αλλά και στο βλέμμα του έτσι.
2: Εγώ αρχίζω να πιστεύω πάντως, γιατί το έχουμε συζητήσει, αρχίζω να πιστεύω ότι και στα ισπανικά να μιλήσει. Και μεταφραστή που ο Πάουκ έχει βρει άνθρωπο να αναλάβει τη μετάφραση.
1: Ναι, αλλά εγώ περίμενα ότι θα έχει συμβεί και χθες αγγλικά μιλούσε πάλι.
0: Α, αγγλικά. Ναι.
2: Ο ίδιος, επαναλαμβάνω και το έχουμε ξανασυζητήσει, ενώ ο Πάουκ του έχει βρει άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά ο Πάουκ δεν είναι το κεφάλι του Κασίδη.
0: Πρέπει να το επιβάλλει.
2: Ναι, προφανώς. Έχω την εντύπωση πάντως ότι και ισπανικά να μιλήσει, εδώ τώρα έτσι πως είναι, έτσι πως είναι η κατάσταση, πάλι θα είναι όπως σαν να μιλάει στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Okay.
2: Είναι λίγο εκτός comfort zone. Γιατί έχω δει συνέντευξη τύπου του Λύση, αφού ήρθε στον ΠΑΟΚ, θέλω να δω τι μέρος του λόγου είναι. Είχα δει συνέντευξη τύπου στον Οσασούνα που έκανε ολόκληρη διάλεξη. Όχι.
0: Στα αγγλικά.
2: Όχι, ισπανικά. Ισπανικά.
1: Ναι.
2: Τώρα, εδώ, έτσι όπως είναι η κατάσταση, πάντως δεν τον έχω για πολύ να είναι σε φάση διάλεξης. Κατά τα άλλα, η ομάδα έχει ρεπό σήμερα. Ξεκουράζονται τα παιδιά μας για το ματς της Κυριακής με τον Ηρακλή. Αύριο η προετοιμασία θα ξεκινήσει με τρεις προπονήσεις. Το τι μπορεί να αλλάξει τώρα μέσα στις τρεις προπονήσεις, στην χθεσινή που ήταν ένα χαλάρωμα για αυτούς που έπαιξαν και προπονήθηκαν αυτοί κανονικά, αυτοί που δεν έπαιξαν. Και σήμερα περνώντας από τη Μίκρα είδα τον Ηρακλή κανονικά προπόνηση. Τι αναχρονιστικά πράγματα, ρε. Άκου και η προπόνηση τώρα.
0: Άλλη μέρα όμως έπαιζε ο Ηρακλής.
2: Μια μέρα διαφορά.
0: Ναι, μπορεί να είχε ρεπό και ο Ηρακλής, δεν το ξέρω.
2: Είχε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Έχουμε και ιταλικό ντέρμπι, έτσι, την Κυριακή.
0: Ιταλικό ντέρμπι, ματσάρι λύση.
2: The Italian job.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να δούμε ποιος θα κάνει το job και ποιος δεν θα κάνει το job.
0: Ναι, και μου στέλνει χθες ένας φίλος μήνυμα. Ιταλοί προπονητές, λέει, και οι δύο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ιταλοί και οι δύο προπονητές στο κυριακάτικο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Μην ξεχνάμε, λέει, μεσοβδόμαδα έχει 28 Οκτωβρίου που πολεμήσαμε, λέει, με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς.
2: Σωστό.
1: Ο κύριος Τρινκέρη, στο ένα κομμάτι των δηλώσεων που διάβασα πριν, που φοριούνται άνετα και στον κύριο Λύση, είπε ότι ήμουν προετοιμασμένος για ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί οι συνθήκες μέσα στην ομάδα είχαν οριμάσει για να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι. Ο κύριος Λύση ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Για ένα τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή, γιατί είχαν οριμάσει συνθήκες τη Δευτέρα για να συμβεί αυτό.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι το περίμενε τόσο. Να το φάει τόσο κατάφατσα όλο αυτό που το έφαγε και το φάγαμε κι εμείς.
1: Και επίσης το σημαντικό, για αυτά τα δύο ήταν τα πιο σημαντικά για μένα, ότι δεν πιστεύω μετά, όταν έγινε η ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει μετά από αυτή την εικόνα της ομάδας, λέει ότι το να τιμωρείς και να επιδεικνύεις την εξουσία σου σε ενήλικους άνδρες που έχουν οικογένειες, αντιμετωπίζοντάς τους σαν παιδιά, είναι κάτι έξυπνο. Δηλαδή, τιμώρησε τους, κάν τους, βάλ τους να τρέχουν. Αυτά, ναι, αυτά που λέγαμε όλοι την κυρία Κύπρο.
0: 7 η ώρα το πρωί προπόνηση κτλ.
2: Δεν λέει ότι δεν θα τους τιμωρήσω. Λέει ότι εγώ να μην το δημοσιοποιήσουμε. Αυτό εννοεί ο Τρινκέρι. Ότι εγώ μπορώ να βρω τρόπο να περάσω τον τρόπο, αυτό που θέλω να περάσω, χωρίς να δημοσιοποιηθεί ότι εγώ π.χ. θα τους βάλω διπλή.
0: Γιατί τι αλλάζει?
1: Δεν αλλάζει.
0: Αλλάζει κάτι. Πέφτουν, δηλαδή, θα πέσουν οι παίχτες στα μάτια του κόσμου. Και αν γίνει αυτό, και τι έγινε?
1: Δεν θέλω να δείξω εξουσία στους παίχτες, ότι εγώ επειδή είναι και ενήλικοι, δεν είναι παιδιά. Ότι εγώ επειδή είμαι πιο πάνω από εσάς, θα σας κάνω αυτή τη στιγμή, θα σας τιμωρήσω.
0: Αν πρέπει να το κάνεις, γιατί να μην το κάνεις όμως? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Αν νομίζεις ότι αυτό θα κάνει καλό στο γκρουπ, στην ομάδα, πρέπει να το κάνεις. Και ας φανεί όπως φανεί στους παίχτες. Εσύ δεν αποφασίζεις. Εσύ το χρεώνεσαι ή το πιστώνεσαι μετά.
2: Εκτός και αν έχεις μια γενικότερη προσέγγιση ως προπονητής, οπότε και αν λέγεσαι, που μην την πω τη λέξη, τον παρεύεις τους παίχτες μονίμως.
0: Κάποια στιγμή αυτό σου γυρνάει μπούμερακ.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Άμα τους κάνεις όλα τα χατήρια, τους ποδοσφαιριστές, τους βολεϊμπολίστες, μπασκετμπολίστες, θα έρθει η ώρα που θα ανέβουν πάνω σου. Μην το πω αλλιώς.
0: Και μετά δεν γυρνάει.
2: Και μετά, καληνύχτα. Αλλά.
1: Πάντως είναι στο ίδιο παρονομαστή και ίδιο. Και οι παίχτες και οι δύο ομάδες, ενώ τα δύο τμήματα του ΠΑΟΚ, η εικόνα της Δευτέρας και της Τρίτης είναι στα ίδια. Δηλαδή και για τον προπονητή, λες, για τις επιλογές του και για τον τρόπο που αντέδρασε και δεν τα κατάφερε, και για τους παίχτες που ήταν. Καλά, στον ποδόσφαιρο χειρότερα.
0: Πιο εμφανές ήταν στον ποδόσφαιρο, ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο ήταν χειρότερα, γιατί ήταν και ο αντίπαλος πιο υποδέστερος.
0: Στην έδρα σου, μετά από μεγάλη διακοπή που υποτίθεται θα δούλευες. Έχει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά και πολλά κοινά.
1: Εγώ πιστεύω.
2: Και επίσης, στο μπάσκετ, ας πούμε, χθες, το μοναδικό διάστημα που έπαιξε η ομάδα ήταν το πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Που εκεί λες τώρα, αν παίξουν αυτοί έτσι, στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου, παίξουν στο υπόλοιπο του μάτς έτσι, είναι σβηστός είναι 15.
1: Ναι, εκεί που το 50-40 έγινε 55-54 σε κάποια φάση, ναι.
2: Ναι, με το τρίποδο του Καλάθι, ναι.
0: 50-37.
1: Ναι, αλλά από το τρίποντο
0: ναι, Μήτρου Λόγκ. Το 50-37, ναι. Μετά έγινε το 50-40 πριν το ημίχρονο.
1: Εγώ είπα ότι αφού ήταν Ιωνός, πίστευα ότι έβαλε το τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλάζει μετά το έργο. Και όντως το πεντάλεπτο που λέει ο Στέλιος. Ναι. Το έδειξαν μετά.
0: Και στο ποδόσφαιρο έτσι δεν το ζήσαμε. Δεν ισοφάρισε ο Πάουκ στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου και μετά ξεκίνησε καλά. Μία ή άλλη ήταν.
1: Κάποιος πάει πλάκα στα 100 χρόνια ναι. σίγουρα. Ναι.
0: Κάποιος παίζει από πάνω.
1: Αυτό δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Τα δύο ταμπλό.
2: Ήταν η εμφανίση Τάλε Κουάλε.
1: Ναι, ναι.
2: Σε ένα 24.
1: Ναι. Καλά που δεν έπαιξε και το βόλι την ίδια ώρα. Ή παίζει σήμερα, μήπως.
2: Έπαιξε φιλικό χθες με την Παρτιζάν.
1: Έκανα φιλικό, όχι εντάξει.
0: Εδώ μέχρι και το φούτσαλ αναβλήθηκε. Δεν πετάξαν οι άλλοι, δηλαδή. Εντάξει.
2: Τώρα για το ποδοσφαιρικό τμήμα, εντάξει, το μπάσκετ έχει πολύ γρήγορα παιχνίδι. Πολύ κοντινό παιχνίδι. Το Σάββατο στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Και γενικά δεν υπάρχει πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς αγώνα. Σάββατο με Κολοσσό, Τετάρτη με Ουλμ. Την άλλη Κυριακή με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Μετά πάει να παίξει στην πόλη με την Μπαχτσί Σεχίρ και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχουν κενά.
0: Full
2: δεν
0: program.
2: Υπάρχουν διακοπές. Στο ποδόσφαιρο, okay, υπήρχε αυτή η διακοπή, το break που προηγήθηκε πριν το μάτσο με την Καλαμάτα. Και τώρα υπάρχει ένα μάτσο με τον Ηρακλή που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να υπάρχουν, τις λέξεις σημαντικό. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι
1: με διαχειρεύεται. Με φωτιά σήμερα, έτσι.
2: Ναι. Με τον Βασίλη Φωτιά να.
1: Έχει ήττα ο ΠΑΟΚ με φωτιά.
2: Σίγουρα θα έχει, κάτσε τώρα περίμενε.
1: Τα τελευταία μάτς.
2: Να σου πω τώρα, περίμενε. Ο Φωτιάς, ο οποίος είναι του συνδέσμου Πέλλας, ήταν στο Χαριλάου την περασμένη αγωνιστική. Στο Άρης Βόλος. Και τώρα είναι στην Τούμπα. Κοντινά δρομολόγια δίνουν στο Φωτιά, στην Απτικέδ. Ο οποίος Βασίλης Φωτιάς, ξέρετε τι έχει σπουδάσει, έτσι.
0: Αστρονομικός.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις?
5: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 3.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
10: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ξέρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για το 2-2 στα Αστέρια η ΑΕΚ, ο δικέφαλος αντιμετωπίζει την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάνφορντ Μπριτζ του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Προβάδισμα για παρτενέρ του Γιώβη στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ φανέλα βασικού διεκδικούν στα χάφη Καϊρίνεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την Ένωση ο Θωμάς Τρακώσα που ακολουθεί την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Το μάτς είναι απαιτητικό, άσχημα ότι θα γίνει. Γνωρίζουμε ότι κάθε αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Στις 2 η ΚΑΠΑ 19 έχει ξεκινήσει μία ώρα πριν το παιχνίδι. Αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της πρωταθλήτριας Ουκρανίας για το Youth League. Στο ημίχρονο το παιχνίδι η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Έφτασε στην Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την Μαρσέη για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Η Ερυθρολευκή ΠΑΕ καταγγέλει τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στην Μασσαλία. Επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες, ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο βελοντρόμ. Στις 7 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Conference League. Προγραμματισμένη για τις 4 η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα. Φανέλα βασικού διεκδικούν Κάγκουα και Τσάπρας. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για τη μεγάλη ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση εναντίον της Βαλένθια στην παράταση. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να είναι αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Μην διαδίδετε ψέματα, ανέφερε στα social media ο Τάισον για κάποια σχόλια που υπόθηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την ομάδα της Μεσσηνίας. Ανεχώρησε για την Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα. Στο EuroCup ο Άρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Super League, Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-0 στο 10. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέρα το LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. Στις αναμετρήσεις της 5ης τροφής της EuroLeague, στις 7 Hapoel Tel Aviv Besiktas, στις 8.30 Ανατολού FS Bayer και στις 10 παρατέρα το Paris Bologna. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Masters της Σανγκάης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες. Το 3 με 5 του κυρίου Θεμπαλιούρα, ο οποίος βρίσκεται, ήδη βρίσκεται στην Γαλλία για να μεταδώσει αύριο τον αγώνα της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό. Θα τον έχουμε και κάποια στιγμή μαζί μας να μας πει τι συνάντησε εκεί, τελευταίες ειδήσεις, όλο το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν γρήγορα να σχολιάσουμε λίγο τις μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός που σχεδόν ισοπαίδωσε την Παρτιζάν 55-72, ένα από τα πιο χαμηλά σκορ που έχει η Παρτιζάν. Και ο Ολυμπιακός που στον κανονικό αγώνα ήταν ισόπαλος και στο πεντάλεπτο το εξτρά πεντάλεπτο της παράτασης κέρδισε τελικά την Βαλένθια. Μια Βαλένθια η οποία από ό,τι φαίνεται και φέτος θα είναι πρωταγωνίστρια, θα παίξει μέσα στην οκτάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο Κολοσσός Ρόδου τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά ο ΠΑΟΚ με μια ομάδα που όχι και τόσο γνωστή. Γενικώς στο μπάσκετ τα πήγαμε αρκετά καλά έως πολύ καλά. Έπονται τώρα οι αγώνες στη βδομάδα αύριο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρτσελόνα και ο Παναθηναϊκός που παίζει κύριε με τη Χάποελ, παίζει που παίζει. Δεν είμαστε και μπασκετικοί τόσο μπασκετικοί. Με τη Χάποελ.
1: Παίζει με τη Χάποελ στο Telecom Center
0: Athens. Στο Telecom Center Athens,
1: ο Ολυμπιακός παίζει την Μπαρκελόνα.
0: Ναι, το ξέρουμε κύριε. Θέλαμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943 στο Viber, χωρίς χρέωση. Έχουμε λοιπόν τη μετάδοση του χθεσινού αγώνα, ήταν μια πολύ καλή μετάδοση από τον Γιώργο τον Ιωάννου, όπως επίσης και η μετάδοση του Γιώργου του Σιφάκη από το Βελιγράδι στο Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Είχαμε μια πολύ καλή εκπροσώπηση, δημοσιογραφική εκπροσώπηση και στους δύο αγώνες. Όλα πήγαν καλά, όλα βαδίζουν όπως τα προγραμματίζουμε. Σήμερα ήρθε από εδώ να μας χαιρετήσει και η κυρία Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, που ολοκλήρωσε τη συνεργασία με τον Ελλάδα Sports 94,3 και θα τη βλέπετε στο Βεργίνα τηλεόραση, στο αθλητικό δελτίο, κάθε απόγευμα προς βράδυ. Δεν ξέρω ακριβώς την ώρα, αλλά θα τη μάθουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να καλέσετε για να τα πούμε στο δίωρο αυτό αθλητικά και στη συνέχεια αθλητικά και όχι μόνο. 5 με 6.

0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ, η οποία παίζει στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Είναι καλό οι ομάδες οι ελληνικές στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια να κερδίζουν και για το καλό των ομάδων, αλλά και καλό της χώρας, η οποία ανεβαίνει στην βαθμολογία και έτσι διεκδικούμε περισσότερες θέσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Διαμαντής μου λέει: καλησπέρα Δημοσθένη, συγχαρητήρια στο Γιώργο για τη μετάδοση του αγώνα. Ναι, ήταν πολύ καλός εχθές ο Γιώργος. Σιγά σιγά αναδεικνύω, θα αναδειχθούν τα παιδιά εδώ που έχουμε εμπιστευτεί τις παρουσιάσεις και γενικώς τον δημοσιογραφικό λόγο, θα αναδειχθούν, γιατί είναι παιδιά καλά, είναι παιδιά με τρόπους, δεν ενοχλούν. Έχουμε πει το κυριότερο πράγμα σε μια μετάδοση δεν είναι να κραυγάζεις για την ομάδα σου, όπως κράυγαζαν επί εποχής Χελάκη κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι, να μην πούμε ονόματα. Το καλό σε μια μετάδοση για να γίνει ένας καλός σπορκάστερ είναι να μεταδίδει με το ίδιο πάθος και για την ομάδα του αλλά και για την αντίπαλη ομάδα. Είναι πράγματα τα οποία είναι η αλφαβήτα της δημοσιογραφίας. Ο δημοσιογράφος πρέπει να βλέπει όλες τις ομάδες το ίδιο. Έχουμε γραμμή, πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, με την κάνετε.
0: Γεια σου Βασίλη, ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, με το χθεσινό βραδινό παιχνίδι. Να κάνω μια παρένθεση. Ο Παλιούρας, από ό,τι άκουσα, έχει πάει Γαλλία.
0: Είναι Γαλλία, ήδη είναι Γαλλία, έφτασε.
1: Θα κάνει η μετάδοση του.
0: Ναι,
1: του
0: βέβαια, ναι.
1: Του Ολυμπιακού. Για να δούμε. Ελπίζω να είναι τυχερός, έτσι.
0: Είναι, θα δούμε. Θα το δούμε, θα το δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το κακό είναι ότι δεν θα έχει τους φιλάθλους η ομάδα του Ολυμπιακού. Άλλη μια αδυναμία της γαλλικής αστυνομίας να μπορέσει να εγγυηθεί την ασφάλεια.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό. Εγώ τους Γάλλους τους έχω χαρακτηρίσει κατά καιρούς πουρκουάδες. Δηλαδή έχουν μία έτσι, ένας αμαφωτισμό, να το πούμε έτσι και με γαλλικά. Δηλαδή όσα πάνε και όσα έρθουν και μία ανευθυνότητα. Έτσι, αυτό δηλαδή πιστεύω τους χαρακτηρίζει σαν Γάλλους.
0: Κοίτα, έχουν μια καλή αστυνομία όμως, δεν είναι άσχημη αστυνομία.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι καλή αστυνομία, αλλά σου λέει τώρα να κάτσουμε να μπλέξουμε, τώρα να καθόμαστε να σχολιόμαστε, άστο. Αφού μπορούμε λοιπόν να τα ακυρώσουμε, ναι, το κάνουμε έτσι.
0: Έχουν εκείνα τις διαδηλώσεις, έχουν τις διαδηλώσεις.
1: Ναι, έχουν και αυτά τα πράγματα, τα με τις καταλήψεις σχολείων και
0: φοβούνται.
1: Αυτά.
0: Φοβούνται, όταν... κοίτα, εδώ που τα λέμε έχουν ένα δίκιο. Αλλά δεν μπορείς να εγγυηθείς έναν αγώνα, τι να εγγυηθείς δηλαδή, αν χρειαζόταν να έχει μια επίσκεψη ενός πρωθυπουργού μιας άλλης χώρας ή κάτι ενός αξιωματούχου, δεν θα μπορούσε να το...
1: Εκεί πέρα διαφορετικά τα πράγματα, εκεί πέρα σφίγγουν τα γάλατα.
0: Εντάξει τώρα,
1: τέλος πάντων.
0: Ο καθένας όπως το βλέπει. Εμείς το βλέπουμε από την πλευρά τη δική μας, διότι κακό είναι να μην είναι οι φίλαθλοι μιας ομάδας, αφού έχουν πάρει και τα εισιτήριά τους, έχουν πληρώσει τα ξενοδοχεία τους. Δεν είναι.
1: Εκεί πέρα η ΠΑΕ μπορεί να ζητήσει ευθύνη.
0: Ναι, βέβαια. Έχει κάνει όλες τις νομικές ενέργειες η ΠΑΕ και κατά τη γνώμη μου πρέπει οι φίλαθλοι να αποζημιωθούν και για τα εισιτήριά τους και για την ταλαιπωρία τους αλλά και για τα έξοδά τους εκεί
1: στη Μασσαλία.
0: Στη Μασσαλία. Δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα αναλαμβάνει το κράτος. Είναι κρατική αποζημίωση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή πιστεύω πρέπει να γίνουν κάποιες τέτοιες ενέργειες.
0: Νομίζω έχουν γίνει ενέργειες αυτές, τις έχει κάνει όλες τις ενέργειες.
1: Και στην ΟΕΦΑ.
0: Αυτές, ναι, νομίζω ότι τις έχει κάνει τις ενέργειες αυτές ο Ολυμπιακός και για προστασία του συλλόγου, αλλά και για προστασία των φιλάθλων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μια ομάδα δεν είναι μόνο τα συμφέροντα της σαν ομάδα, είναι και τα συμφέροντα των φιλάθλων. Οι φίλαθλοι κάνουν την ομάδα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο παιχνίδι το χθεσινό βραδινό.
0: Του Ολυμπιακού, λοιπόν,
1: του Ολυμπιακού, ναι. Είδα και λίγο το Παναθηναϊκό. Είδα, εντάξει, είχε εύκολο έργο ο Παναθηναϊκός από ό,τι κατάλαβα. Δεν το είδα προς το τέλος, αλλά από ό,τι είδα από το σκορ κέρδισε και πανεύκολα. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο φώναζα γκάριζα, να το πω έτσι, άχρηστη. Τι κάνετε, παίχτε άμυνα, φτιάχτε. Στο δεύτερο ημίχρονο, εμπρός πάμε παλικάρια. δεν ξέρω αν είχατε την ίδια άποψη.
0: Εντάξει, ήταν ο Ολυμπιακός εχθές, ήταν ένας Μοντέρο και ένας Φουρνιέ ουσιαστικά έβγαλαν τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Ναι, ναι.
0: Αποδεικνύεται δηλαδή ότι ο Φουρνιέ είναι πάντα λίρα 100, αλλά και ο Μοντέρο είναι, εάν έβαζε και εκείνο το καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο, θα ήταν
1: αλλιώς. Μια βολή. Νομίζω έχασε μια βολή, κάποιος έχασε μια βολή εκεί πέρα, εκείνο το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και μια βόλη, οπότε θα ήταν διαφορά 4 πόντους, δεν θα πηγαίναμε παράταση. Τέλος πάντων, νικήσαμε και
0: είναι επίπονη
1: καλά.
0: Διαδικασία. Αυτή είναι επίπονη διαδικασία των ομάδων. Είναι πάρα πολλοί αγώνες. Είναι εκτός έδρας τώρα 2 αγώνες του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ότι είναι επίπονη είναι. Αλλά εγώ βλέπω παράδειγμα Ολυμπιακός ακόμα φτιάχνεται. Δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί σαν ομάδα και γι' αυτό έχει και μεταπτώσεις. Δηλαδή βλέπεις ένα ημίχρονο να παίζουν τρομερές άμυνες, στο πρώτο ημίχρονο να είναι παιδική χαρά. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπολόνια που χάσαμε. Πάντως έχει σε σχέση με την περσινή ομάδα, εγώ θεωρώ ακόμα καλύτερη. Με την προσθήκη του Μοντέρο, με το ανέβασμα του Φουρνιέ, όπου πράγματι έχει φέτος δείχνει να είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Έτσι, πέρσι, να σου πω την αλήθεια, και πρόπερσι δεν μου άρεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έκανε πάρα πολλά λάθη, έκανε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, με εκνεύρισε πάρα πολύ. Αλλά φέτος, από την αρχή της χρονιάς, τον βλέπω, έχει πάρει ένα ηγετικό ρόλο μες στην ομάδα και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Δηλαδή βγάζει φοβερή προσωπικότητα. Και αυτός που δεν είναι ακόμα καλός, έτσι είναι ο Ταϊρίκ, ο ψηλός, ο Τζόνς. Δεν του έχω έτσι ακόμα εμπιστοσύνη. Ενώ περισσότερο μου αρέσει, ξέρω εγώ, ο Χόλμς, αν το λέω, ο άλλος ο ψηλός.
0: Ναι, ο Χόλμς.
1: Πάντως έχουμε καλύτερη επιθετικό, να το πούμε, όχι οργάνωση, πώς να το πω.
0: Η δύναμη επιθετικά είναι πολύ, πολύ δυνατός. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τώρα έχει, με το που γυρίσει από την Ισπανία, Έχει να παίξει με την Ολύμπια Μιλάνο, μετά με τον Ερυθρό Αστέρα, έχει την Ντουμπάι, έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελαβίδ και μετά η Βιλερμπάν. Ενώ για μέσα εδώ, έτσι. Ναι. Ενώ μετά θα πάει Μπεσίκτας και Μακάμπι Τελαβίδ.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω θα γενικά, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, αλλά γενικά, έτσι. Πιστεύω πάλι στην πρώτη τετράδα θα είναι. Και μάλιστα θα είναι τώρα από την αρχή της σεζόν, μέσα στην πρώτη τετράδα. Έτσι, δηλαδή μέχρι τρίτη θέση.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί η Μπαρτσελόνα δεν έχει αρχίσει, δεν δείχνει σημεία
1: ανάκαμψης.
0: Η Ρεάλ λίγο το πήρε πάνω της, με δεύτερη συνεχή. Η Ντουμπάι πάει πάρα πολύ καλά, επίσης.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δείχνει πάρα πολύ καλή ομάδα η Ντουμπάι, έτσι. Ναι. Τώρα θα δούμε. Βέβαια, κοιτάξτε, σε αυτό το μαραθώνιο το θέμα είναι να έχεις αφενός διάρκεια, και έχω καταλάβει.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Το δεύτερο είναι να φορμαριστείς, πότε είναι το Μάρτιο, πότε είναι τα play-off αυτά τα... τότε που είναι τα play-off για να μπεις στο final...
0: Ναι, ναι, ναι, άρχισε Απρίλιο για να μπεις στο Μάιο...
1: Ναι, ναι, ναι, για να μπεις εκεί πέρα πρέπει να είσαι φορμαρισμένος σαν ομάδα. Ενώ παλαιότερα ο Ολυμπιακός τι πάταγε, δηλαδή φορμαριζόταν Φεβρουάριο, αρχές Μαρτίου και μετά έκανε την κοιλιά του. Και εκεί πέρα την πάταγε, ενώ πήγαινε Final Four, την πατούσαμε, δεν μπορούσαμε να πάρουμε το κύπελο. Τέλος πάντων, αυτά. Τώρα για τον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο περιμένω να δούμε. Δηλαδή ακόμα είμαι στην αναμονή, να το πω έτσι, με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Δεν έχουμε δει δείγματα το Αλγουαθίλ, έτσι, δηλαδή δείγματα, δηλαδή να δούμε την ομάδα να ρολάρει 3-4 παιχνίδια, διακοπή.
0: Σιγά. Δεν γίνεται ομάδα σε 3 εβδομάδες, 4 εβδομάδες.
1: Ακριβώς. Αλλά πιστεύω και ο ποδοσφαιρικός θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μακάρι. Κάθε ομάδα.
1: Να δούμε.
0: Κάθε ομάδα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Έχουμε άλλο, πάμε. Σας ακούμε.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Σας ακούω.
2: Με ακούτε?
0: Βεβαίως, πολύ καλά.
2: Γεια σας κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
2: Χάρισε με.
0: Γεια σου.
2: Λοιπόν, υπερηχητικός ο Ολυμπιακός εχθές. Τους κάνει μπούλινγκ ο Μπαρτζόκας, έτσι. Θυμάστε πιτσιρίκια που μας λέγανε, παίζαμε ένα παιχνίδι, τρέξε να σε πιάσω. Λοιπόν, και ήμασταν κάνα χιλιόμετρα μπροστά και έτρεχε ο άλλος όμως και μας έπιανε. Λοιπόν, έτσι τους κάνει ο Ολυμπιακός τώρα, τους έχει τρομοκρατήσει. Να απίστευτο τον μπάσκετ τώρα που έχει παίξει. Λοιπόν, βέβαια βλέπουμε οι πράσινοι, πώς το λένε, λέει διαστημικός. Πέσανε με τα φιλαράκια εκεί πέρα, καμία σχέση τώρα. Η ομάδα που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα με αυτήν την Παρτιζάν, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή για να τοποθετούμε στη σωστή βάση. Έτσι, να μην το μεγενθύνουμε.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν είναι κακή. Δεν είναι κακή ομάδα η Παρτιζάν. Απλώς είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
2: Ούτε και άλλη. Και η πράσινη δεν είναι κακή. Απλά είναι δεύτερη, έτσι. Δηλαδή,
0: εντάξει, τώρα πώς το βλέπεις.
2: Δεν παίζεται. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι απίστευτο. Τώρα με αυτό
0: ο Ολυμπιακός είναι και του βάθους και του ύψους και του βάθους.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Βλέπεις ότι από εκεί που...
2: Είναι κόλπα του σκακιστίν αυτά.
0: Με τη Βίρτους, ο αγώνας με τη Βίρτους, ο αγώνας με τη Βίρτους, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι χτύπησε καμπανάκι ακόμα. Δεν έχει χτυπήσει καμπανάκι. Γι' αυτό και είπε ο Μπαρτζόκας στους παίκτες, αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε.
2: Δεν είναι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, είναι και τις ήττες που θα κάνει ο Ολυμπιακός εντός εικόνας στημένες. Δηλαδή, δεν θέλει να του τρομοκρατήσει, αλλά τώρα δοκιμάζει διατοχές. Είδατε αυτό που κάνει χθες τώρα. Δηλαδή, του έχει τώρα με όποιον αντίπαλο παίζει. Δηλαδή, ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι και 20 πόντους μπροστά και 30. Και αν δεν έχει ένα λεπτό να τελειώσει ο αγώνας, δεν θα αισθάνεται ότι έχει κερδίσει.
0: Ναι, ναι. Καλά, αυτό να γυρίσει από 28 πόντους που 62-34
2: πόντους. Το κάνει για τους τρομοκρατήσεις. Είναι... Δηλαδή, ο σκακιστής είναι μανούλας αυτά. Γι' αυτό το κυνηγάνε κιόλας. Καταλάβατε. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου τώρα.
0: Εντάξει,
2: τώρα ναι. Σάκης,
0: πάντως και ο Μπαρτζόκας θα πρέπει λίγο να ελέγξει τα νεύρα του. Δεν είναι καλό οι ομάδες να στερούνται το προπονητή. Άσχετα αν δεν του βγήκε σε κακό οι δύο τεχνικές ποινές, κάποια στιγμή πρέπει τα νεύρα να πέφτουνε. Δεν μπορεί να...
2: Αυτό το έχει εξηγήσει όμως αυτό. Όταν τα κατάπινε, του είπε ο ψυχολόγος, δεν πρέπει να τα καταπίνεις γιατί θα σε βρει κακό. Και ο άνθρωπος εκτονούνε, τι να κάνει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε το Παναθηναϊκό να το γλεντάει έτσι τόσα χρόνια, πώς θα εκτονωνότανε, θα μου πεις. Ναι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, η αλήθεια.
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι.
2: Δηλαδή, αν έχανε από αυτού συνέχεια, θα του δημιουργούσε άλλο πρόβλημα. Καταλάβατε, εκτονώνεται εκεί. Έτσι, εγώ το βλέπω τώρα. Θα βγει ο Σάκης τώρα και θα πει αλλιώς τώρα. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι. Όχι, λοιπόν, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Δεν είναι αλλιώς. Γνώμη του είναι.
2: Απλά κοιτάξτε, όταν είσαι δεύτερος και δεν αναγνωρίζει ότι είσαι δεύτερος και δεν θα το παίζεις πρώτος, δεν γίνεται, ας πούμε.
0: Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τώρα είναι δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Και γιατί. Θα δούμε φέτος, γιατί η ύπαρξη του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό δίνει πάρα πολλές ελπίδες και είναι ανανεωμένος ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι ξεπερασμένος για μένα.
0: Όχι, έχει φτιάξει μια όμως πολύ καλή αμυντική ομάδα, η οποία εφόσον ενισχυθεί και με τον αν ο Ναν παίξει.
2: Κοίτα, άμα δίνεις 50 εκατομμύρια κάνεις καλή ομάδα, άμα δώσεις 60 κάνεις ακόμα πιο καλή. Έτσι. Ναι. Δηλαδή όταν σου επιτρέπει τώρα όταν έχεις πάρει, ας πούμε, και έχεις αυτό το στάδιο από το κράτος και έχεις αυτά τα έσοδα. Ναι, ναι. Θα φτιάξει άλλη ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Δεν το κοιτάμε εμείς αυτό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τώρα για το ποδόσφαιρο, θα δούμε. Η ομάδα τώρα, εντάξει, δύσκολο είναι το παιχνίδι αύριο.
0: Ασφαλώς είναι δύσκολο. Κάθε παιχνίδι ελληνικής ομάδας με άλλη ευρωπαϊκή ομάδα είναι δύσκολο. Ακόμα ναι. και μικρότερη ομάδα να είναι. Το είδατε και με τους Νορβηγούς τι έγινε. Είδατε
2: ναι,
0: με τόσες που δεν τους περίμενε κανένας.
2: Απ' την άλλη, η ΑΕΚ τώρα. Έχει λίγο τύχη, δηλαδή είδαμε τώρα με αυτή την ομάδα που παίζει τη Σαχτάρ, που παίζει σε άλλο γήπεδο. Ακόμα και ο προπονητής αυτός που έχει ο Τουράν τώρα,
0: ναι, ναι.
2: Ο οποίος έχει μπερδευτεί τώρα είναι να πάει στην Τουρκία, δηλαδή υπάρχει ένα περίεργο κλίμα. Αν και εγώ το οποίο ας πούμε ότι Δεν υπάρχει, είναι μπουταλάδες οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει Τούρκος προπονητής. Γιατί βλέπω και στο Τούρκιο πρωτάθλημα πολλές φορές παρακολουθώ, γιατί έχουν πάρει παικταράδες. Απλά αυτοί επειδή είναι εθνικιστές, πολύ σοβινιστές όπως το λένε, υποστηρίζουν πολύ, έχουν Τούρκους προπονητές.
0: Εντάξει, και καλά κάνουν.
2: Είναι μπουταλάδες, δεν υπάρχουν προπονητές. Το είδα και τη Γαλατασεράη, έχουν μια αφέλεια. Χθες προηγήθηκε, προχθές πότε έπαιζε. Λοιπόν, με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι.
2: Βάζει ένα γκολ, βάζει ένα δεύτερο, εντάξει, θα μπορούσε και να μετρήσει. Αλλά εγώ ήμουν σίγουρος, επειδή τους έχω παρακολουθήσει, ότι θα χάνανε εύκολα ή δύσκολα.
0: Ναι.
2: Και όπως και αποδείχθηκε, δεν υφίστανται έτσι. Δηλαδή και αυτός σήμερα της Σαχτάρ μπορεί να προηγηθεί, εγώ σου λέω 2-0 αυτή η ομάδα. Αν και λένε ότι παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, τώρα αυτός παίζει ευρωπαϊκό, δεν ξέρω, εγώ δεν τους έχω σε υπόλοιπη στην πάση περιπτώσει. Οπότε μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ και να πάρει θετικό αποτέλεσμα.
0: Ήδη προηγείται στην ΚΑΠΑ 19 τη Σαχτάρ η ΑΕΚ με 1-0 στους ΚΑΠΑ 19.
2: Ναι, εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό Β εδώ τώρα, ο οποίος είναι...
0: Ο Ολυμπιακός
2: Β. Είναι αυτός ο Ρούμπιο είναι... Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Ρούμπιο και είναι και οι παίχτες. Έχει αποδυναμωθεί πολύ ο Ολυμπιακός στη Β.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, αν σε αγαπήσει.
0: Ωραία, πάμε χάρη να, γιατί έχουμε κι άλλους. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα κύριε Δημοσταρή.
0: Γεια σου.
3: Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος, ο παδός του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Από Αθήνα τηλεφωνώ.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πρώτο θέλω να κάνω μια ερωτησούλα. Την ανάλυση που μας είχες υποσχεθεί για τους τίτλους Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην εκπομπή σας την κάνατε ή δεν την
0: άκουσα? Όχι, δεν την έχω ολοκληρώσει, δεν την έχω.
3: Ωραία, θα περιμένω.
0: Δεν την έχω. Είχαμε πάρα πολύ δουλειά αυτόν τον καιρό και στείλουμε αναμεταδότες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και έχουμε έλλειψη χρόνου.
3: Λοιπόν, θα τη δούμε. Τώρα στο χθεσινό Βραδινό.
0: Ναι.
3: Το χθεσινό Βραδινό έχει πάρα πολλά καμπανάκια, γιατί ξαναέγινε και στη Βίρτους.
0: Με αυτό είπαμε ότι δεν είναι. Το πάθημα στη Βίρτους δεν έχει γίνει μάθημα.
3: Ακριβώς. Είναι μια τεράστια νίκη, έτσι όπως έγινε όλη αυτή η ανατροπή. Αλλά στη χθεσινή βραδιά προστίθεται ένα καινούργιο δεδομένο, όπως κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι.
3: Ξέρετε ποιο είναι το καινούργιο δεδομένο?
0: Ότι και με 28 πόντους να χάνεις, μπορεί να πάρεις το παιχνίδι αυτό.
3: Όχι.
0: Ποιο?
3: Ότι η ανατροπή μπορεί να ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο με τον κύριο Μπαρτζόκα, αλλά η ανατροπή έγινε με τον βοηθό προπονητή. Αυτό το δεδομένο προστίθεται.
0: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο βοηθός προπονητής.
0: Ο Παπάς είναι συνεργάτης του κοτς Μπαρτζόκα.
3: Δεν ξέρω, ναι, έτσι λέγεται.
0: Ναι, Παπάς.
3: Ωραία, αυτό είναι το καινούργιο δεδομένο που έχει προσθεθεί και τα καμπανάκια νομίζω ότι χτυπάνε για τον κύριο Μπαρτζόκα. Πολλές δηλώσεις.
0: Ναι, ναι.
3: Πολλά νεύρα. Δεν ξέρω αν η συμπεριφορά του είναι η καλύτερη συμπεριφορά προς τους παίχτες του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι.
3: Παίχτες αυτοί δεν είναι παίχτες.
0: Εγώ μόνο και τα νεύρα λέω, δεν είναι.
3: Ακριβώς. Εγώ το λέω σαν συμπεριφορά.
0: Αυτά τα νεύρα λίγο πρέπει να κουλάρει. Πρέπει να κουλάρει τα νεύρα του, γιατί δεν του κάνουν καλό.
3: Δεν υπάρχει λόγος να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έβγαλε μια πολύ δύσκολη έδρα. Έφυγε και αυτή η έδρα. Τελειώνουμε αύριο το βράδυ με τις ισπανικές ομάδες μας.
0: Ναι.
3: Μόνο η Ρεάλ στην Ισπανία. Πολύ καλό ότι έφυγαν οι ισπανικές ομάδες από το πρόγραμμά μας.
0: Ναι, ναι.
3: Και θέλω λίγο κλείνοντας το τηλέφωνο να μου πείτε λίγο τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού εντός και εκτός. Πόσα έχει να παίξει ακόμα εκτός?
0: Έχει να...
3: Και ένα ακόμα που θέλω να μου πείτε, αν έχετε γνώση, πώς πάει η πορεία των έργων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πότε κατά προσέγγιση.
0: Εγώ.
3: Θα μπει στο...
0: Ωραία, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να σου απαντήσω γρήγορα. Ολύμπια Μιλάνο είναι ο επόμενος αγώνας μέσα, εντός Ερυθρός Αστέρας, Χάπολ Τελαβίδ, και ποια άλλη είναι, άλλη μία είναι,
3: Ρεάλ.
0: Και Ρεάλ. Ρεάλ πριν και μετά Χάπολ Τελαβίδ είναι.
3: Είναι και
0: η Ντουμπάι. Και Ντουμπάι, ναι,
3: εντός
0: ναι, γιατί έχει αρκετά εκτός.
3: Κατάλαβα. Ωραία.
0: Λοιπόν,
3: για το πότε θα μπει στο κέντρο.
0: Εγώ επειδή επισκέφθηκα το ΣΕΦ πριν λίγο καιρό, είναι ολοκληρωμένο το προπονητικό, το από κάτω στο υπόγειο, το δεύτερο. Τα έργα προχωράνε πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω, αλλά δεν βλέπω πριν τον Απρίλιο.
3: Πριν τον Απρίλιο, έτσι.
0: Εγώ βλέπω δηλαδή αρχές με 15 Απριλίου. Βλέποντας, γνωρίζοντας και λίγο τεχνικά ζητήματα.
3: Για να το λέτε, εσείς κάτι
0: δεν έχει, θέλετε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ακόμα δεν είναι σε καλή εξέλιξη το στέγαστρο. Λοιπόν, να κλείσουμε γιατί θα μας κλείσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε διακοπή.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
4: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Εδώ και μια εβδομάδα το κεντρικό γήπεδο του Στίβου του Αγίου Κοσμά είναι χωρίς ηλεκτρόδηση, ενώ το γήπεδο των Ρήψεων που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα παραμένει στο σκοτάδι εδώ και ένα μήνα. Σαν να μην έφτανε αυτό, η Λάμδα Development είχε δεσμευθεί ότι θα δημιουργηθούν στο ελληνικό αθλητικές υποδομές ανάλογες με αυτές που υπήρχαν στον Άγιο Κοσμά. Δέσμευση που δεν έχει τηρηθεί ακόμη τουλάχιστον, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο και το γήπεδο των Ρήψεων είναι ακατάλληλο. Τα γήπεδα είναι βυθισμένα στο σκοτάδι. Συγκεκριμένα, το γήπεδο των Ρήψεων είναι χωρίς ρεύμα εδώ και ένα μήνα. Ενώ αντί να αποκατασταθεί το πρόβλημα, την τελευταία εβδομάδα είναι χωρίς ηλεκτροδότηση και το κεντρικό γήπεδο του Στίβου. Ο λόγος που έχει συμβεί αυτό, όπως έχει μεταφερθεί από τη διοίκηση του ΟΑΚΑ σε προπονητές, είναι ότι έχει κλαπεί ο μετασχηματιστής ηλεκτροδότησης. Ακούστε, ακούστε. Αυτό φυσικά έγειρε μια σειρά ερωτημάτων, με τα εξής δύο να προτάσσονται. Πώς γίνεται να αφαιρέθηκε ολόκληρος ο μετασχηματιστής, ενώ στην εγκατάσταση υπάρχει 24ωρη φύλαξη? Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, και αν δεν φέρει, για ποιο λόγο πληρώνεται? Αυτά. Ένα δεύτερο. Χτες, πριν τον αγώνα Παρτιζάν Παναθηναϊκού, η ομάδα της Παρτιζάν θέλησε να κάνει ένα δώρο στον Ομπράντοβιτς. Έναν πίνακα που έγραφε για πάντα. Και ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε να τον παραλάβει. Αυτά. Πάμε. Παρακαλώ.
9: Γεια σου κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σου.
9: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
9: Πάω εδώ πέρα με την βροχή, εδώ ασχολούμαστε λιγάκι.
0: Προσοχή με την βροχή, γιατί και εγώ γύρισα,
9: ναι,
0: πριν.
9: Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν πούμε λίγο για τα αθλητικά. Πώς μου κάνει τόσα χρόνια, μπορώ να καταλάβω, όταν βρέχει να μην δουλεύουν τα φανάρια? Δηλαδή τα κλείνουν επίτηδες, έχω ρωτήσει πολλούς και δεν μου έχουν απαντήσει. Υπάρχει διακοπή ρεύματος? Δεν υπάρχει, γιατί δίπλα έχουν. Πώς τα φανάρια, ας πούμε το φανάρι της Κατεχάκης πριν δύο ώρες ήταν κλειστό, ας πούμε, για μισή ώρα, και ήταν χαμός. Πώς τα φανάρια, το κάνει στην Αμερική, δεν υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα. Τέλειο, δεν υπήρχε. Πώς γίνεται, μπορώ να το καταλάβω αυτό?
0: Α, σου πω γιατί γίνεται αυτό το. Γιατί όλα τα φανάρια, οι καλωδιώσεις τους είναι υπόγειες προς το κουτί εκεί που έχουν το πύλαρ. Αυτά λοιπόν τα πύλαρ και όλα αυτά που είναι είναι τόσο εκτεθειμένα που με την πρώτη βροχή περνάει το νερό, ανοιχνεύουν το ρεύμα ότι υπάρχει πρόβλημα και κόβουν. Γιατί αν δεν κόψουν θα καούν σειρά. Υπάρχει αυτόματος μηχανισμός.
9: Ναι,
0: γι' αυτό γίνεται. Η αναβάθμιση στα φανάρια έγινε με μοναδικό στόχο να αλλάχθουν τα φανάρια από λάμπα. Θυμάστε εκείνες τις λάμπες που βλέπαμε κατά καιρούς με τις κάλες κάποιους που πηγαίνανε και καθαρίζανε με τα πανιά και μετά και αλλάζαν λάμπες. Τώρα έχουν αλλάξει και βάζουν, έχουν LED. Έχουν LED. Και έχει αφαιθεί ο υπόλοιπος εξοπλισμός, δηλαδή η καλωδίωση, έτσι, στην τύχη.
9: Και δεν υπάρχουν τα LED αυτά όταν κόβονται το ρεύμα να δουλεύουν μόνα τους?
0: Όχι, γιατί αυτά για να δουλεύουν μόνα τους τα LED πρέπει να είναι μέσω ηλιακών, μέσω μπαταριών. Δεν έχουν μπαταρίες. Ναι. Τι να σας πω, κοιτάξτε να δείτε, εάν υπήρχε σωστός προγραμματισμός, όλη η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε τη νύχτα να ηλεκτροδοτείται και να ηλεκτροφωτίζεται, δηλαδή όλη τη νύχτα με ηλιακά. Δεν το κάνουν όμως. Βλέπετε, δεν.
9: Ναι.
0: Όπως και εδώ μέσα στην

0: αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, και τον κατηγορήσαν ότι η εταιρεία που τα πήρε, αυτά δεν στήχησαν παραπάνω από 4-5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό το θέμα, αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις κουκουλώνονται. Ο επόμενος κουκουλώνει τον προηγούμενο. Για να κουκουλωθεί και αυτός. Για να κουκουλωθεί.
1: Για να καλυφθούν τα πάντα. Λοιπόν, αν για μπάσκετ δεν μιλάω τώρα, γιατί είμαι στη Παθηνακή πάλι, δεν ασχολιόμαστε με τον μπάσκετ. Δηλαδή, γιατί τώρα εμείς έχουμε τώρα, όπως έχει πει και ο πρόεδρος, έχουμε αντίπαλο τη Ρεάλ εμείς. Δεν ασχολιόμαστε με την Ελλάδα.
0: Κακή τέτοια όμως δήλωση αυτή. Είναι κακή δήλωση. Είναι κακή δήλωση. Να σου εξηγήσω γιατί. Να σου εξηγήσω γιατί. Έχει τη Ρεάλ αντίπαλο. Γιατί την έχει τη Ρεάλ?
1: Γιατί έχει 7-9 ποσά, έχει 9 και έχω 7 ποσά.
0: Δηλαδή, ο αντίπαλό σου είναι αυτό που έχει περισσότερα.
1: Όχι, είναι ευρωπαϊκό το αυτό.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω. Ο αντίπαλο είναι αυτό που έχει περισσότερα ευρωπαϊκά ή περισσότερα πρωταθλήματα.
1: Όχι, είναι ανώτερη ομάδα. Εγώ
0: όχι, όχι, σε αυτό που σου λέω. Θέλω να μου απαντήσει. Γιατί θα σου πω τη δική μου σκέψη. Γιατί είπα ότι είναι κακή? Γιατί από την άλλη πλευρά θα απαντήσω εγώ. Ο δικηγόρος του διαβόλου. Άρα λοιπόν ο αντίπαλός σου, ο αντίπαλός σου στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και είναι.
0: Και στο ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκά και ευρωπαϊκά και στο πρωτάθλημα.
1: Στο μπάσκετ όμως δεν υπολογίζουμε, ρε παιδί μου, στον Ολυμπιακό αλλημάδα και δεν υπολογίζουμε.
0: Ναι, άλλο.
1: Θα σε τολογήσω όμως.
0: Λέω ήταν κακή.
1: Έχω πάρει 2 λεπτά, έχω πάρει πιο πολλά πρωταθλήματα, πιο πολλά κύπελα, πιο πολλά τα πάντα όλα. Και για να είμαι πιο δυνατός, γιατί είναι ευρωπαϊκό, λέμε τώρα για Ευρωλίγκα, έτσι. Η Ελλάδα δεν το συζητά. Πάω να περάσω μια ομάδα η οποία είναι πρώτη. Δηλαδή, ας το πούμε στο μπάσκετ, στο NBA, ξέρω εγώ, η Νέα Υόρκη, θέλει να κερδίσουμε την Καλιφόρνια, να είναι πρώτη πάντα ο Βοράς με τον Νότο που γίνεται μάχες. Γίνεται για τον πρώτο. Να γίνει πρώτη κι αυτή.
0: Ναι, εντάξει, αλλά από την άλλη έχεις να κερδίσεις τον Ολυμπιακό 11-11 αγώνες.
1: Α, και η πλάκα του. Και από την κερδίσεις 11 και τι έγινε.
0: Όχι, άλλο λέω. Σου λέει. Με τη Ρεάλ παίζεις 2 αγώνες το χρόνο. Δεν παίζεις παραπάνω.
1: Ναι, τι να και με τον Ολυμπιακό χρόνια πόσα πρωταθλήματα έχεις.
0: Ενώ με τον Ολυμπιακό παίζεις 5 τουλάχιστον, 5 τουλάχιστον, για να μην πω 7.
1: Βάζω τα δεύτερα, κύριε Δήμο. Το θέμα είναι τι κάνω. Παίρνω πρωταθλήματα πιο πολλά, έχω πιο πολλά κύπελλα. Αυτό δεν λέει, αυτό μετράει. Δηλαδή σε μια ομάδα δεν μετράει. Δηλαδή...
0: Όχι, εγώ δεν βλέπω έτσι. Εγώ έχω άλλη φιλοσοφία. Αποδέχομαι αυτό έτσι όπως το λες εσύ, αλλά εγώ έχω άλλη φιλοσοφία. Κάθε χρονιά είναι μια καινούργια χρονιά. Μου έλεγε κάποτε ένας, φρέσκια κουλούρια πουλάει ο κουλουράς. Το θυμάσαι, είσαι παλιός και εσύ, τα φρέσκα κουλούρια. Φρέσκα κουλούρια. Και πάντα θυμόμαστε να ξέρεις, πάντα τα καινούρια.
1: Τώρα να πούμε φρέσκα κουλούρια. Σε ποια θέση είναι τώρα στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός, και πού είναι ο Παναθηναϊκός? Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι με μία νίκη παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Και τη Βαλένθια. Ένας αγώνας ουσιαστικά, ένας αγώνας.
1: Άμα φτάσει ο Ολυμπιακός θα το συζητήσουμε. Αλλά και πάλι, κοίταξε, είναι τυχερός, είναι άτυχος ο Ολυμπιακός που ήρθε ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς. Μιλάμε τώρα για το Θεό τώρα, εντάξει. Μπέζε ο άνθρωπος. Είδες ότι η άμυνα έχει φτιάξει τα 55 πόντους.
0: Κοίτα, το παλιό κρασί όσο και να τέτοιο μεγαλώσει, πάντα καλό θα είναι.
1: Ναι, και ένα άλλο πιο παλιό θα το θυμάσαι, όσο και να ξεφέρεις ο Χριστός κάνει αδεκάγιους.
0: Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση στον Ομπράντοβιτς, να ξέρεις, πολύ μεγάλη εκτίμηση.
1: Όλη η Ευρώπη και όλη η Ελλάδα.
0: Πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Ομπράντοβιτς, παρότι...
1: Να ξεκινήσει από το Καραϊσκάκι και να φτάσει με το Ολυμπιακό στάδιο, άγαλμα, να το κάνουμε...
0: Ναι, παρότι εγώ, παρότι δεν είδα τον Παναθηναϊκό να τον έχει τιμήσει όσο έπρεπε. Δηλαδή, τίμησε τον Ποντιρόγκα και του κατέβασε τη φανέλα μετά και δεν έχει τιμήσει τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς είναι ο αναγεννητής του Παναθηναϊκού. Πού είναι το όνομα του Ομπράντοβιτς?
1: Της Ευρώπης είναι. Γιατί έχει.
0: Όχι, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού κάπου.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία αν δεν αποδίδονται εν ζωή, τι να το κάνω.
1: Συμφωνώ, αλλά έχω πληροφορία, θα τον κάνουμε τώρα, είπε ο κύριος Γιανακόπουλος, θα τον κάνει Χριστό, θα τον βάλει μέσα με άγαλμα. Δεν ξέρω αν το εξακούσει, θα τον κάνει.
0: Όχι, να τον κάνει όπως πρέπει, αυτό που του αξίζει.
1: Πάει τώρα να πάρει άλλες 3 ευρωπαϊκές, καλά πρωταθλήματα εδώ τα πάρει για πλάκα, δεν το ζητάμε. Στο μπάσκετ, τώρα από εκεί και πέρα, ο Χάρης, ο φίλος μου, το έχει ρίξει το πόλο. Μόλις κερδίζει ο Ολυμπιακός, βγαίνει και μου λέει, ρε Χάρη, είσαι ωραίο, βέβαια.
0: Ωραίος είναι.
1: Είναι φοβερός.
0: Θα βρεθούμε σύντομα.

0: βρεθούμε σύντομα. Βεβαίως. Θα βρεθούμε βεβαίως. Σύντομα, έτσι κι αλλιώς εγώ το οργανώνω τώρα. Το οργανώνω. Εμείς αντέχουμε 50 από εσάς συν άλλοι 30-40 που είμαστε εμείς 90, γιατί το μαγαζί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα απευθύνουμε την πρόσκληση 50 από εσάς να μας ακολουθήσετε εκεί που θα πάμε. Είναι ένα μαγαζί που χωράει 80-90-100 άτομα. Είμαστε 30-40 εμείς και 50 από εσάς να βρεθούμε σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση θα ξαναβρεθούμε.
1: Έγινε. Να μιλήσει κανένα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Σάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Πάμε. Παρακαλώ. Γεια σου.
2: Τι κάνεις, κύριε Δημοσθένη?
0: Πολύ καλά, εσείς?
2: Εγώ, μια χαρά. Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλά είσαι?
0: Ωραία, ωραία.
2: Μήπως άκουσες τη χθεσινή εκπομπή το μεσημέρι, στην Παλιούρα?
0: Δεν ήμουν κοντά για να την ακούσω, ήμουν εκτός.
2: Δεν πειράζει.
0: Δηλαδή δεν μπορούσα από εκεί που ήμουν να το ακούσω.
2: Δεν πειράζει. Θα παρακαλέσω το εξής.
0: Ναι.
2: Βέβαια σήμερα περίμενα να είναι ο κύριος Παλιούρας.
0: Ναι, είναι στη Μασσαλία.
2: Ναι. Λοιπόν, θα παρακαλούσα λοιπόν το εξή. Επειδή έχω ακούσει τα μύρια όσα, τα οποία όμως δεν έχουν ακουστεί σύμφωνα με αυτά που λένε αυτοί που κάνουν επιθέσεις εναντίον μου, αλλά ότι έχω πει σε άλλους σταθμούς, θα παρακαλούσα λοιπόν όταν αναφέρονται στο πρόσωπό μου, εφόσον λοιπόν είναι στις εκπομπές της δικές σας, να αναφέρονται σε λόγια που έχω πει εγώ στο δικό σας σταθμό. Γιατί όταν αναφέρονται σε προηγούμενους σταθμούς, το μεγαλύτερο μέρος των λεγόμενών τους είναι ψέματα. Το λεγόμενο τους είναι ψέματα. Και αυτό λοιπόν και εσείς δεν μπορείτε να πάρετε θέση. Όταν όμως εμένα με ακούτε, μιλάω έτσι, μιλάω αλλιώς, μιλάω περίεργα, μιλάω. Θα έχετε να πείτε στον ακροατή που λέει διάφορα πράγματα προς το πρόσωπό μου, που πολλές φορές είναι εκφράσεις που είναι απευθείας μειωτικές προς το πρόσωπό μου και δεν αφορούν καθόλου αυτά που έχω πει. Ενώ εγώ λέω, κάντε κριτική στην άποψή μου. Τη δέχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση. Χρόνια τώρα. Το να λένε ο Μάκης είναι έτσι, ο Μάκης είναι αλλιώς, χωρίς να με έχουν δει, χωρίς να με ξέρουν. Είμαι ψηλός, είμαι κοντός, είμαι μελαχρινός.
0: Θα σας γνωρίσουν όταν θα βρεθούμε τώρα σύντομα, θα γνωριστούμε όλοι και θα...
2: Δεν θα έρθουν τα συγκεκριμένα άτομα, κύριε.
0: Όποιος δεν έρθει, δεν μπορούμε να πάρουμε κανένα με το ζόρι.
2: Δεν γιατί κρύβονται πίσω από ένα ακουστικό.
0: Δεν θα τους πάρουμε με το ζόρι, δεν είναι...
2: Δεν θα έρθουν, γιατί όταν είχατε κάνει εσείς μια προσπάθεια για να λυθούν κάποιες διαφορές και πήρα εγώ και είπα, αυτοί που μου κάνουν επίθεση ας βγουν στο ραδιόφωνο αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και η μόνη που βγήκε ήταν η κυρία Αναστασία, η οποία και δεν δικαιολόγησε γιατί λέει αυτά που λέει προς το πρόσωπό μου. Και βγήκε ο Πλαταμόνιος και ο Γιώργος από το Λονδίνο και λένε και οι δύο, δεν έχουμε πρόβλημα με το Μάικ. Οι άλλοι που έχουν δεν βγήκανε. Για να τους αντιμετωπίσω πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς βέβαια να τους βλέπω. Αλλά θα μπορούσα να αντιπαρατεθώ. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, όταν αναφέρονται σε μένα, να λένε πράγματα.
0: Ωραία, ωραία. Που... Να πάμε λίγο παρακάτω όμως, εγώ το κατάλαβα, πάμε λίγο παρακάτω. Έχετε κάτι να εισφέρετε για τις...
2: Λοιπόν, αθλητικό κομμάτι? Στον Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Είναι ευτυχισμένοι όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και οι συμπαίχτες του Φουρνιέ. Είναι ευτυχισμένοι γιατί έχουν αυτόν τον παιχταρά στην ομάδα. Γιατί αν δεν είχαμε τον παιχταρά αυτόν, δεν ξέρω αν σηκώναμε την κούπα που σηκώσαμε, την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Επίσης είμαστε χαρούμενοι που ήρθε ένας άλλος παιχταράς, ο Μοντέρο, που όσο μπορεί του λείπει που λέει ο λόγος, τόση ψυχή και καρδιά έχει και μπάσκετ που ξέρει, γιατί ξέρει μπάσκετ το παιδί αυτό. Λοιπόν, ελπίζω ο κύριος Μπαρτζόκας, εμένα με χαλάει η συμπεριφορά του. Για τον μπάσκετ δεν μπορώ να τον κρίνω, δεν είμαι άλλωστε. Στο ποδόσφαιρο ξέρω πολύ περισσότερα πράγματα, να το πω έτσι. Στο μπάσκετ μειονεκτό. Τι θα κρίνω εγώ τον Μπαρτζόκα σε μπασκετικές απόψεις, με τίποτα. Αλλά δεν είναι τυχαίο όμως που καταρχάς ο ίδιος είπε ότι δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω στον εαυτό μου. Ούτε εμένα μου αρέσει. Αφού δεν σου αρέσει.
0: Ξέρετε ότι είναι πολύ θρήσκος και παρόλα αυτά είναι βλάσφημος.
2: Αλλά το ξέρω.
0: Είναι πάρα πολύ θρήσκος το παιδί αυτό.
2: Γιατί γίνεται, πως παίρνουν αφορμή όλοι οι φύλαθοι.
0: Ναι.
2: Με τις κινήσεις που κάνει, με τα βρισίματα που κάνει, να του επιτίθεται.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν βλέπω άλλον προπονητή της Ευρωλίγκας να δέχεται τέτοια επίθεση. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι θέμα συμπεριφοράς. Και σύν της άλλης, και να κλείσω, δεν ξέρω, ένας παίχτης που έρχεται στον Ολυμπιακό και μπαίνει να παίξει και με το πρώτο λάθος που θα κάνει ακούει τις λέσεις. Τέλος πάντων, να μην ονομάσω την κάθε βλασφημία. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει να παίζει άνετα μέσα στο παιχνίδι.
0: Απλώς έχει δικαιολογηθεί ότι είναι η ώρα που τα νεύρα και τα και η αδρεναλίνη έχει φτάσει στο 150% και ναι, έτσι θα δικαιολογεί.
2: Να ξέρεις κύριε Δημοσθένη ένα πράγμα. Οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, οι αθλητές είναι παιδιά.
0: Ναι, ναι. Μα είναι παιδιά. Μέχρι 40 χρονών ένα παιδί είναι παιδί.
2: Εγώ είμαι 75, πάω κοντά στα 75. Το Δεκέμβρη είμαι 74, γίνομαι. Λοιπόν, λέω το εξής. Επειδή έρχομαι σε επαφή με πολλά παιδιά του Ολυμπιακού, του ομάδων, αθλητές που είναι σε μεγάλη, καλοί αθλητές. Λοιπόν, ξέρετε ότι ρωτάνε, κύριε Μάκη, με είδατε καλό. Δεν έχουν, θέλουν να ακούσουν κάτι ευχάριστο.
0: Ναι.
2: Αν τους πω, ρε εσύ, τι έκανες εκεί, βλακεία ή να βλαστημίσω που λέει ο λόγος. Ξέρετε πως τη φάπα είναι αυτή που θα φάει και πόσο θα μείνει πίσω. Ας δίνει λοιπόν σπρόξιμο στους αθλητές του. Και θα δει και ο ίδιος ότι θα αλλάξουν συμπεριφορά και η φύλα. Αυτό μόνο.
0: Ωραία κύριε Μάκη, πάμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Για το φίλο που ρωτάει να μάθει ποιος είναι ο Χρήστος ο Παπάς που κάθισε χτες στη θέση του Μπαρτζόκα. Όταν ο coach Μπαρτζόκας πήρε δεύτερη τεχνική ποινή. Ο coach Παπάς, Χρήστος Παπάς, δεν έχει θέση νόσο στον Ολυμπιακό. Και πόσο μάλλον στον Μπαρτζόκα. Είναι ένας συνεργάτης του εδώ και 20 σχεδόν χρόνια, 19 για την ακρίβεια. Με κοινή διαδρομή από την Ολύμπια Λάρισας. Το 2007 που ο Μπαρτζόκας είχε αναλάβει την ομάδα, είχε ζητήσει από τον κύριο Παπά να ενσωματεθεί στο team του. Έκτοτε ήταν μαζί σε Πανιόνιο, Ολυμπιακό και στις δύο θητείες, Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρτσελώνα και Χίμκι. Ο κότς Παπάς είναι υπεύθυνος για την αμυντική λειτουργία των Ερυθρόλευκων. Είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τα plays όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για έναν πολύ ήρεμο άνθρωπο που άπαντε στην ομάδα τον εκτιμάνε και τον σέβονται. Μια χαρακτηριστική ιστορία με αυτόν είχε να κάνει με τον Εβάν Φουρνιέ. Τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 79-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την EuroLeague, ο Γάλλος τον είχε καλέσει στις δύο τα ξημερώματα, τρεις ώρες μετά το ΜΑΣ, επειδή ήθελε να αναλύσουν ένα screen το οποίο είχε αντιμετωπίσει δυσκολία στον αγώνα. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που κάθεται στον πάγκο της ομάδας, καθώς σε παρόμοιες περιπτώσεις που ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αποβληθεί, είναι εκείνος που αναλαμβάνει το κοουτσάρισμα του Ολυμπιακού και μάλιστα με επιτυχία. Αυτός είναι ο coach Χρήστος Παπάς, που δεν αμφιβάλλω ότι κάποια στιγμή θα είναι και πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ακούω. Γεια σας, Δημοσθένη.
0: Σας ακούω.
3: Ακούτε?
0: Ναι, ακούω βεβαίως.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
3: Περιμένω να δω τώρα το παιχνίδι το βράδυ της ομάδας μου, για να δούμε στα εκτός έδρας πραγματικά τι συμβαίνει και δεν παίζουμε την μπάλα που παίζουμε στη Φιλαδέλφεια.
0: Νομίζω τυχαίο είναι.
3: Εσείς λέτε ότι είναι τυχαίο.
0: Ναι, εγώ νομίζω τυχαίο. Έχω καλή άβρα σήμερα, έχω καλή αίσθηση σήμερα ότι η ΑΕΚ θα πάρει αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα.
3: Λέτε, ε?
0: Ναι, έχω η διέστησή μου λέει ότι η ΑΕΚ θα φύγει νικήτρια από εκεί.
3: Έχει κάτι παιχταράδες όμως η Σαχτάρ.
0: Ό,τι και να έχει η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά είναι, θερίζει μεσοεπιθετικά. Εάν μπορέσει και η άμυνα, και ιδιαίτερα από την πλευρά του Πίλιου να κρατήσει, νομίζω ότι θα πάει καλά.
3: Ο Πίλιος θα κρατήσει από παρασπέδι.
0: Ο Πίλιος είναι η αχίλλειος φτέρνα από εκεί. Όσο και να θέλεις να τον μπουσάρεις, είναι αχίλλειος φτέρνα, δεν είναι.
3: Αλλά αυτό το έχετε ξαναπεί και βλέπω ότι και στις μεταβιβάσεις και στα τρεξίματα δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δημιουργεί δημιουργικό ποδόσφαιρο, πολλές φορές κατεβαίνει μέχρι κάτω. Δεν είναι συνάμει να μπορεί πίσω που κουτί. Έτσι. Γιατί είναι καλύτερο ο που κουτί από αυτόν.
0: Όχι.
3: Λοιπόν.
0: Κύριε Γιώργο, σας παρακαλώ πολύ, επειδή έχουμε σε λίγο. Μιλάτε κανονικά. Απλώς θα σας διακόψω, γιατί έχουμε έκτακτο από τον Θέμη Παλιούρα από τη Μασαλία. Όταν θα σας πω, κύριε Γιώργο, να σταματήσω ένα stop, θα περιμένετε. Σας ακούω. Ακούω. Θα σας πω εγώ πότε θα σταματήσετε.
3: Ωραία. Τώρα έχουμε με τις βροχές εδώ, έχει γίνει κακομοίρας.
0: Στοπ λίγο, περιμένουμε. Έχουμε Θέμη Παλιούρα από Μασαλία.
4: Καλησπέρα σας κύριε Δήμο, καλησπέρα στους...
0: Γεια σου Θέμη.
4: Ακροατές του Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα από τη Μασαλία. Φτάσαμε πριν από λίγη ώρα, όπως και η αποστολή φυσικά του Ολυμπιακού. Εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης των Ερυθρολέφων κόντρα στην Μαρσέη για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Θέλει να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, το τι έχει το πρόγραμμα, ξεκινήσουμε από αυτά. Όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα, που θα είμαστε σε επικοινωνία φυσικά και στη συνέχεια και με ζωντανές συνδέσεις, αλλά και φυσικά και μέσα από τα social media του σταθμού, θα μπορείτε να παρακολουθείτε όλο το ρεπορτάζ από την Μασσαλία εν ώψη του αυριανού πολύ σημαντικού αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μαρσέικ. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα Ελλάδος, 6 η ώρα Γαλλίας, είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Μανώλη Αλγκουαφτίλ και ενός ποδοσφαιριστή που δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το ποιος θα είναι. Ενώ μία ώρα αργότερα στις 8 η ώρα Ελλάδος στο στάδιο Βελοντρόμ θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση του Ολυμπιακού, η τελευταία προπόνηση πριν τον αυριανό αγώνα κοντρα στην Μαρσέικ. Η Μαρσέικ, η οποία αυτή την ώρα που μιλάμε σε μία ώρα από τώρα θα ξεκινήσει την προπόνησή της. Αυτή την ώρα που μιλάμε διεξάγεται η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Μαρσέικ. Το απόγευμα θα έχουμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από την προπόνηση. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει στην Γαλλία χωρίς τον Μπέιλι, ο οποίος έχει ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής. Είχε παίξει ελάχιστα στο πρώτο παιχνίδι με την Γιαγκελόνια για την League Phase του Europa League, μιλάμε πάντα. Από εκεί και πέρα φυσικά παραμένουν εκτός και οι παίκτες οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού, όπως ας πούμε ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο τροματοφύλακας, ο Πεσιπιόνι, ο οποίος είναι γι' αυτός εκτός αποστολής, όπως είχε μείνει εκτός αποστολής και από το παιχνίδι τον Παναθηναϊκό, ο Ρόκα, ο οποίος είναι γι' αυτός εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις.
0: Δεύτερος τερματοφύλακας ποιος?
4: Ο Στουρνάρας.
0: Για τον Στουρνάρα.
4: Ο Στουρνάρας ήταν ένα παιδί της Ακαδημίας του Ολυμπιακού που πέρυσι είχε πάρει την άνοδο με τον Ηρακλή. Οπότε σε περίπτωση, ελπίζω να μην χρειαστεί, γιατί ο Ορτέγκα φυσικά θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, αλλά σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε, ο Στουρνάρας είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας και υπάρχει και ο Γιωργακόπουλος, ο οποίος είναι ο τρίτος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που έχει ακολουθήσει κανονικά την αποστολή. Χωρίς πάντως απρόοπτα εξελίσσεται η μέρα σήμερα, δεν είχαμε κάτι.
0: Με τους φιλάθλους τι γίνεται? Έχει καμιά εξέλιξη με τους φιλάθλους, η ΠΑΕ, έχετε μάθει κάτι? Οι φιλάθλοι που έχουν φτάσει στη Μασσαλία, τι γίνεται?
4: Γι' αυτό δεν έχουμε μάθει κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Συζητήθηκε κάτι?
4: δεν έχει συζητηθεί κάτι σήμερα, η αλήθεια είναι. Προφανώς μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει ο ίδιος, έβγαλε μια νέα ανακοίνωση χθες το βράδυ κατά και της γαλλικής αστυνομίας, όπου ζητάει να αποζημιωθούν οι φύλαξοι Ολυμπιακού. Δεν έχω πετύχει κάποιον να σου πω την αλήθεια μέχρι στιγμής. Δεν έχω πει πολύ ώρα βέβαια.
0: Ναι, να κάνεις το ρεπορτάζ σου, να μάθουμε στην επόμενη, να μάθουμε τι γίνεται. Επίσης από επεισόδια εκεί στη Μασαλία.
4: Όχι, όλα καλά, ησυχία.
0: Ναι, έχει ησυχία.
4: Ωραία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο απρόπτο για οτιδήποτε νέο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Θέμη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε καλά. Να είσαι καλά. Κύριε Γιώργο, είστε στη γραμμή. Ή θα παραμείνετε στη γραμμή, ή έχουμε ένα λεπτό ακόμα, ή θα ολοκληρώσετε σε ένα λεπτό. Τι θέλετε?
3: Θα περιμένω στη γραμμή, δεν προλαβαίνω.
0: Ωραία, να περιμένετε στη γραμμή. Έχουμε ένα λεπτάκι για να μπούμε στις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και επανερχόμαστε με τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό.
5: ...94,3... Interveten, Ελλάδα Sports.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: ...94,3... Interveten, Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Δύσκολη κατάσταση από την κακοκαιρία και στην Εύβοια. Και ενώνονται τα ψαχνά. Έστειλε άλλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Στο 1,55 ευρώ ανακοινώθηκε η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το αίτημα για απαραίτηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky. Όπως υποστήριξε, οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό θα συνεχιστεί. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος για απόπειρα εξαπάτησης από άγνωστο που παρίστανε τον ίδιο μέσω μηνύματος στο κινητό. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το περιεχόμενο του μηνύματος άφηνε υπαινιγμούς για ενδεχόμενες μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του κυρίου Θοδωρικάκου και του παραλήπτη. Προσπάθεια χρηματισμού για να μην ασχολείται με την υπόθεση των Τεμπών, κατήγγειλε ο Πάνος Ρούτσης στην δίκη. Ανέφερε επίσης ότι τον παρακολουθούσαν άγνωστοι και το περιστατικό αυτό έγινε μέσα σε τζιπ αφού ολοκλήρωσε την απεργία πείνας. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Με την Κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά αλλά και στο Αιγαίο και μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες και στην Εύβοια, τοπικά θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν, είμαστε με τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό. Έλα κύριε Γιώργο.
1: Το είδαμε γι' αυτό. Το σπίτι μου είναι 100 μέτρα από τη Λεωφόρο Μεσογείων.
0: Μάλιστα.
1: Το ύψος του Μετροπόλιταν. Και προχθές το βράδυ, επειδή δεν είχα ήθελα να καπνίσω για να ανοίγω το παράθυρο, για να καπνίσω αργά το βράδυ, 3.30 ώρα.
0: Κακώς καπνίζετε κύριε Γιώργο.
1: Καλώς, κακώς, αυτό είναι τώρα χρόνια, από 20 χρονών τώρα έχω φτάσει. Τώρα τι να γίνει, έχει γίνει. Μπάσε εντός, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Είναι μικροαπολάσεις της ζωής, εντάξει. Λοιπόν, και έκανε βόλτες έξω από το σπίτι μου, Αλεπού.
0: Αλεπού. Είναι πολλές αλεπούδες στον Ημιτό.
1: Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή άνετα περπάταγε κανονικά, κοίταζε. Έκλεισε την πόρτα δυνατά, ούτε πήρε χαμπάρι, έκανε βόλτες γύρω-γύρω.
0: Ναι, είναι πολλές αλεπούδες. Ο Ημιτός έχει ολόκληρη αγέλη από αλεπούδες. Είναι σαν σκυλάκια πια.
1: Είναι τόσο πολύ και ξέρετε, αυτά τρέφονται με 50 κιλά αρουραίους το μήνα οι αλεπού. Ο καλύτερος μεζές είναι οι αρουραίοι. Όπου υπάρχουν αρουραίοι δεν υπάρχουν αλεπούδες και το αντίθετο. Ναι. Είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα με τόσο νερό είναι ορισμένα πράγματα. Βγαίνουν τώρα προχθές στην τηλεόραση έχει ένα ρεπορτάζ από την Ηλίκη, το πόσο χαμηλά έχει πέσει η Ηλίκη και έχει κάνει και τα λοιπά, και το πρόβλημα της λειψιδρίας. Εδώ γίνεται τι να φτάρει. Η βροχή που έχει πέσει και πέρσι το χειμώνα και φέτος είναι το κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ, δεν παίρνω εφημερίδες για να ξέρω τα αποθέματα συγκριτικά κάθε χρόνο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τόσο απογοήτευση. Μήπως ετοιμάζουν τίποτα για το νεράκι μας. Μήπως, λέω εγώ τώρα.
0: Πάντα κοιτάξτε να δείτε, όταν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί κάτι θα υπάρχει έλλειψη, θα μπει σε έλλειψη.
1: Το νερό, το ξέρετε και εσείς, όλοι το ξέρουμε. Το νερό που έχει βρεθεί, ενός χρόνου λέει, 2 χρόνων, 6 μηνών, όλο χειμώνα σε μια μέρα. Λοιπόν, και απ' την άλλη γυρίζουν τότε, δεν ξέρω. Αυτό, τι να πω.
0: Μακάρι να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γιατί είναι το τελευταίο πράγμα που αν ιδιωτικοποιηθεί και αυτό μετά την ενέργεια, μετά τη τηλεφωνία, κλάψα χαράλαμπε.
1: Τι είναι αυτά ρε παιδιά.
0: Ωραία κύριε Γιώργο, να ολοκληρώσετε.
1: Γεια σας, απόγευμα, γεια σας.
0: Να είσαι καλά, καλά απόγευμα. Πάμε λοιπόν στον επόμενο, σας ακούμε.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ακούω βεβαίως, ακούω.
2: Τι κάνετε κύριε Δήμο.
0: Καλά, εσείς.
2: Ο Μπίλ είμαι.
0: Γεια σου Μπίλ.
2: Ο κύριος Γιώργος τώρα μας βάζει, μας ανοίγει θέματα. Μένει στο Χολαργό τώρα από πάνω από τον Ημιτό στο δάσος. Εκεί πάνω και κύριε Γιώργο μου, ξέρεις ποτέ βλέπα εγώ. Είμαι ταξιτζής από το 84, γύρω στο 90, που ήταν πιο ερημικά. Τόλες, Χολαργό.
0: Όχι, έχει γίνει τώρα, έχει παραπάνω τώρα γίνει, έχει πάρα πολλές αλεπούδες.
2: Ναι, τώρα τι λέτε τώρα, πεινάνε εδώ μέσα στα χωριά, δηλαδή μπαίνουν, καταγράφουν οι κάμερες, τα βίντεο...
0: αγριογούρουνα...
2: Στις 3 τη νύχτα, στις 4 τη
0: νύχτα... Λύκους...
2: Ναι, λύκους, εντάξει, πιο ψηλά, σε μεγαλύτερα βουνά, ας πούμε, κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω... Γιατί όλη αυτή η προπαγάνδα τώρα ότι η λειψιδρία και αυτά είναι τρίχες καθαρές. Μόνο το νερό που έπεσε αυτές τις 2 μέρες, τις 3 μέρες, ο μαραθώνας πρέπει να έχει ξεχυλήσει. Έτσι όπως είδα εγώ στιγμιότυπα τον Κηφισό σχεδόν ξεχυλισμένο, να έχει βγει επάνω. Λοιπόν, έχει ξεχυλήσει ο μαραθώνας. Αυτά φοβάται.
0: Δεν υπάρχουν υποδομές, κύριε Μπίλ, δεν υπάρχουν υποδομές για να... αν υπήρχαν οι υποδομές να μαζεύεται αυτό το νερό της βροχής, θα είχαμε πολύ νερό φέτος. Δεν υπάρχουν υποδομές. Ξέρετε, όλο το δίκτυο είναι σαθρό. Όλο το δίκτυο του νερού.
2: Ναι, είναι 50 χρόνια. Πήρε, κατάλαβες.
0: Φανταστείτε το εξής, ότι εδώ, παραπάνω στις Σαχαρνές, σε απόσταση δηλαδή σε ευθεία, είναι 3 χιλιόμετρα σε ευθεία, παραπάνω δεν είναι. Είναι οι δεξαμενές της ΕΙΔΑΠ, στις οποίες καθαρίζεται το νερό. Αυτό που έρχεται από την Ηλίκη μέσα από το κανάλι. Τι καθαρισμός είναι αυτός? Το μόνο που σας λέω, ότι απ' έξω από το σταθμό υπάρχει ένας κρουνός που έρχονται οι πυροσβεστικοί κάθε 20 μέρες και τον ανοίγει για να φύγει το χώμα. Φανταστείτε τι πίνουμε. Και αυτό το νερό που πίνουμε θέλουν να το κάνουν χρυσάφι. Να το πληρώνεις χρυσάφι.
2: Και ξέρεις, μεγαλώσαμε, γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και πίναμε από το λάστιχο μια ζωή.
0: Ναι, ναι. Λέγανε το λάστιχο παθαίνεις, κάνεις. Εμείς, εγώ ξέρω από το λάστιχο. Και στο γήπεδο που πηγαίναμε, από το λάστιχο πίναμε.
2: Μα γι' αυτό σηκώσανε εταιρείες, εργοστάσια με συσκευασμένο νερό.
0: Εγώ έχω πετύχει όταν μας έφερνε το νερό ο Νερουλάς.
2: Ο Νερουλάς, ναι, βέβαια.
0: Ερχόταν ο Νερουλάς και παίρναμε νερό.
2: Ο Γαλατάς, το γάλα και το γιαούρτι.
0: Ναι, και ο Γαλατάς έχω. Εγώ και στις δύο, δύο περιοχές που έχω ζήσει, δηλαδή στον Πειραιά, στο Κερατσίνι, γιατί είμαι Πασαλιμανιώτης, από το Πασαλιμάνι γεννημένος, αλλά και στο Ζωγράφου, έχω προλάβει αγελάδες που, αγελαδοτροφείο που μας έφερε το γάλα από την Αγελάδα. Αρμέγανε και μας φέρνανε.
2: Άκου, φιλέ.
0: Με τα γυάλινα τα μπουκάλια.
2: Ναι, τα γυάλινα.
0: Τα οποία τα πλέναμε και τα είχαμε έτοιμα και τα γεμίζαμε όταν η μητέρα μου τα γέμιζε. Εγώ δεν έπινα γάλα γιατί είχα αλλεργία στο γάλα. Αλλά ο αδερφός μου έπινε πολύ γάλα. Μας γέμιζε εκείνα τα μπουκάλια του λίτρου, τα οποία στη συνέχεια γίναν πλαστικά.
2: Ο παππούς του Φιλίππου της φάγε.
0: Ναι.
2: Έτσι, ο παππούς τώρα, έτσι. Λοιπόν, είχανε, πώς το λένε, εκτρέφανε αγελάδες. Ήταν οι αγελάδες στη στροφή Κηφισίας και Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Ήτανε βουστάσια εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, καλά, μιλάμε, εντάξει, πολύ παλιά, έτσι, πολλά χρόνια πριν. Ήτανε βουστάσια και θυμήθηκα εγώ τη μανούλα μου, τη Τσιρικά, 1963-64, που μου έλεγε, παιδάκι μου, αυτός αρρώστησε από θυματίωση.
0: Ναι.
2: Από θυματίωση και θα τον πάνε έξω από την Αθήνα στο δάσος. Στο Σωτηρία.
0: Στο Σωτηρία ήταν δάσος εκεί.
2: Είναι ένα νοσοκομείο, λέει, που είναι έξω από την Αθήνα.
0: Έξω από την Αθήνα. Μα και το Ζωγράφου. Το Ζωγράφου ήταν το μέρος όπου ο βασιλιάς πήγαινε σαν εξωγικό.
2: Εκεί στο
0: κτήμα Ζωγράφου, επειδή είχαν σχέσεις με τους ζωγραφέους, εκεί πήγαινε ο βασιλιάς και έκανε...
2: Και τον Γκάζι τώρα που είναι τα κλαπ και τα σούπα και τα μούπες, έγινε εκεί που πηγαίνουν τώρα, γιατί ήταν έξω από την Αθήνα, λέει. Κατάλαβες,
0: ναι.
2: Φυλακές του Κορυδαλού, λέει, καλά τις κάνανε μέσα στην πόλη.
0: Μα δεν υπήρχε τίποτα εκεί, δεν υπήρχε τίποτα.
2: Όταν γίνανε οι φυλακές του Κορυδαλού, κυνηγάγανε αγριοκούνελα εκεί πάνω. Μου έχουν πει γερόντια πριν πολλά χρόνια, βέβαια, έτσι.
0: Όπως και τα στρατόπεδα στο Γουδί. Τα στρατόπεδα στο Γουδί που γίνανε.
2: Τα στρατόπεδα, μπράβο.
0: Ήταν την εποχή, μου λέγανε οι παλιοί εκεί, οι πιο παλιοί, εδώ. Ήταν δύσκολα να έρθει. Δεν ήταν ότι ήσουν στην Αθήνα. Τώρα...
2: Όχι. Ήσουν εδώ. Άκουσα με πολύ χαρά. Έτσι, ότι θα γίνει μεγάλη συνάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σύσκεψη, πώς θα λέω.
0: Κοιτάξτε, θα δούμε πόσο χωράει το μαγαζί.
2: Ναι.
0: Αν χωράει 100 και εμείς είμαστε 30, θα έρθουν 70. Αν χωράει χωράει 90, θα έρθουν 60. Ανάλογα με το πώς είναι, σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση θα έρθουν οι υπόλοιποι.
2: Να μπορέσει να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, ειδικά τους ακροατές τώρα. Εδώ είναι το θέμα.
0: Μα εμείς θέλουμε ακροατές. Εμείς εδώ βρισκόμαστε τακτικά, αλλά θέλουμε να έρθουν και ακροατές. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Εδώ είναι μια ομάδα φίλων.
2: Θα δω τον κύριο Χάρη από
0: μια
2: ακροατό. Να τα πούμε, να πειραχτούμε, να κάνουμε.
0: Ένας φίλος δεν από το όνομά, γιατί δεν θέλει ακόμα, μου λέει, εγώ θα φέρω, μου λέει, τα τσίπουρα. Θα φέρω, μου λέει, τσίπουρο. Θα φέρω δύο τραμιτζάνες μεγάλες τσίπουρο και όποιος αντέξει. Λέω, φέρε, αρκεί να μπορούμε να φύγουμε από εκεί. Αρκεί να μπορούμε να οδηγήσουμε, γιατί μετά θα βλέπω ότι θα θέλουμε πούλμαν για να φύγουμε.
2: Λοιπόν, και κλείνοντας θα πω το εξής. Υπάρχει μια μόνιμη παράγκα του Ολυμπιακού από τα παλιά τα χρόνια. μετά το Γουλάνδρι όμως, έτσι, ναι. Πρόσεξε. Τον κύριο Νίκο τον είχα μάλλον σε μεγάλη εκτίμηση και το έβγαζα το καπέλο. Δεν υπήρχε τέτοιος
0: πρόεδρος. Ανιδιοτελής, αυτή ήταν η ανιδιοτελής.
2: Έλα τώρα, τι σχέση, ο Νίκος ο Γουλάνδρης δεν υπάρχει. Δεν ξαναβγαίνει τέτοιος πρόεδρος στον Ολυμπιακό παντού, κατάλαβες. Λοιπόν, και είναι τώρα η παράγκα του κυρίου Μαρινάκη τώρα αυτή, με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, με Όφη, που δεν αφήνουν τον Παναθηναϊκό επιμονή μου βάσεως. Οι δικοί μου πάνε με το σταυρό στο χέρι, είτε λεγόντουσαν Βαρδινογιάννηδες, είτε λέγεται Γιάννης Αλαφούζος. Λοιπόν, και δεν μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα σε καμία και εφόσον περίπτωση. Αν δεν φτιάξετε, αν δεν χτυπήσει, εγώ του τα έχω πει, η διαζώστηση του Γιάννη του Αλαφούζου. Αν δεν χτυπήσει την μπουνιά, το στομαχέρι, δεν κάνει τίποτα. Δεν πάει να φέρει ποιο να μην τα φέρει, το Τζορτζ Μπεθ να φέρει και το Ρονάλντο και το. Κατάλαβε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν νομίζω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι από αυτούς. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει.
2: Δεν έχει σχέση, παιδί μου.
0: Δηλαδή, ακόμα και ο Γιάννης, ο μόνος που μπορούσε να το κάνει ήταν ο Καπετάνιος. Κανένας άλλος.
2: Ο Καπετάνιος, ναι, το είδα τι έκανε τόσα χρόνια. Όταν του την είπα εγώ στο Βύρονα, του λέω, ρε Καπετάνιο, του λέω. Μου λέει, Μπίλμπα, εντάξει, την οικογένεια την κοντράρει, μου λέει. Δεν κοντράρω καμία οικογένεια. Εγώ και αυτός τώρα, τετατέτ, έτσι. Σε φιλικό στο Βύρονα, Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Γιατί ήταν πολύ κολλητός με τον Καλογιάννη,
0: ναι.
2: Τον πρόεδρο του Αθηναϊκού. Του λέω, δεν μου λες, του λέω, Καπετάνιο, εσύ παίζεις δεκαετία του 90, πότε ήτανε, κατάλαβες.
0: Το 85-90.
2: Κάτι εκατομμύριο, έτσι. Δέχεσαι να κάτσεις, να είναι στημένα τα ζάρια ή στο Θανάση να είναι στημένη τράπουλα. Όχι βέβαια, πρόσεξε, διάλογος, δημό. Λοιπόν, όχι βέβαια, τότε του λέω αφού ξέρεις ότι η τράπουλα είναι σημαδεμένη, γιατί σ' αφήνεις και πάνε κάτω στον Πειραιά. Και αρρωσταίνω, μαζί σου. Και βγαίνω και μιλάω και οτιδήποτε μπορείς να ακούσεις από μένα. Όταν το 1979 ανέλαβε η οικογένειά σου, 4 βάζελοι, 4 καπεταναίοι, αρχηγοί, δηλαδή στο άρμα του Παναθηναϊκού, πήγαμε κάτω στη φαντασία και ήπιαμε 2 μπουκάλια μπαλαντάιν όταν αναλάβατε το 79, γιατί είπαμε ένα μεγάλο όνομα, μια μεγάλη τεράστια οικογένεια έρχεται στον Παναθηναϊκό. Και γυρνάει και μου λέει, με χτυπάει στην πλάτη, ακούς Δημοσθένη?
0: Ναι, ναι.
2: Και μου λέει, εντάξει, όλα θα αλλάξουν. Όσο είδες εσύ να αλλάξουν, Δημοσθένη, άλλο τόσο είδα και εγώ και όλος ο κόσμος κλπ.
0: Εσύ γνωρίζεις ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν φιλοολυμπιακή, το γνωρίζεις αυτό?
2: Κοίταξε να δεις, αυτά δεν τα πιστεύω, να σου πω.
0: Θα σου πω εγώ δική μου, έχω άποψη γι' αυτό. Εγώ είμαι μεγαλωμένος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Η μητέρα μου ήταν εργαζόμενη στην οικογένεια Βαρδινογιάννη.
2: Α, ναι.
0: Όλη η οικογένεια ήταν Ολυμπιακή.
2: Με συγχωρείς, δηλαδή Βαρδής, Γιώργος,
0: όλοι και ειδικότερα Βαρδής, όλοι. Αλλά όταν παίρνεις μια ομάδα, μετά είσαι με την ομάδα και γίνεσαι ένα. Ενώ ο Αλαφούζος, ενώ η οικογένεια Αλαφούζου, η οικογένεια, όλη η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός από τον Γιάννη, ήταν Ολυμπιακή. Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν Παναθηναϊκός. Και διαρκώς υπήρχε κόντρα, φασαρία.
2: Ο Γιάννης δεν ασχολιόταν πολύ με το
0: και έλεγε ο Γιάννης, γιατί είσαι Παναθηναϊκός? Γιατί εγώ θέλω να διαφέρω από τους άλλους. Δεν ήξερε γιατί είναι Παναθηναϊκός. Δεν ήξερε.
2: Ήθελε να πάει κόντρα περισσότερο.
0: Για την κόντρα, όχι. Ο Γιάννης Αλαφούζος έγινε για την κόντρα Παναθηναϊκός.
2: Για την κόντρα, ναι.
0: Ενώ η Βαρδινογιάννητης έγινε Παναθηναϊκή εξ επαγγέλματος.
2: Να σου πω κάτι όμως, μάγκα μου. Εσύ το είπες τώρα ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν Ολυμπιακή.
0: Ναι.
2: Και λόγω του ότι αυτοί κάνουν τα μεγάλα ανοίγματα και τα μπραφ για τις υποθέσεις, για τις δουλειές τους.
0: Βέβαια, και τώρα με το Μαρινάκι η κολεγιά είναι. Μαρινάκης και Κυριακού. Δεν πήγε με τον Αλαφούζο.
2: Πώς ήξερε την οικογένεια Βαρδινογιάννη εκτός από τον εφοπλιστικό κλάδο, έτσι? Κανένας δεν τον ήξερε. Και μόλις αναλάβα τον Παναθηναϊκό και σούπα και μου είπε και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, δεν αφήσανε ένα κομπιούτερ και μια καρέκλα, ρε. Στο όνομα της ΠΑΕΣ, που το λένε, του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι Παναθηναϊκή. Ήταν Παναθηναϊκή, όπως το είπες.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες. Όπως και με την Παιανία. Με την Παιανία, αν ήταν η παναθηναϊκοφροσύνη τους τέτοια που θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε την Παιανία να την κάνει δώρο στο Παναθηναϊκό.
2: Βέβαια, φίλε, σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, άμα ήταν ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, έτσι, και είχε την Παιανία, υπήρχε περίπτωση μία στο δισεκατομμύριο να την πουλήσει για 20 εκατομμύρια. Του λείψαν 20 εκατομμύρια.
0: Μα δεν του λείπαν τα 20 εκατομμύρια. Τις οικογένειες δεν έλειπαν τα. Δεν λείπουν και δεν λείπουν τα 20 εκατομμύρια. Τα 20 εκατομμύρια για την οικογένεια Βαρδινογιάννη είναι ούτε ένα εξάωρο.
2: 20 ευρώ είναι.
0: Ένα εξάωρο της μέρας δεν είναι.
2: 20 ευρώ είναι, τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γι' αυτό λέω καμιά φορά, δεν πρέπει να παραμυθιαζόμαστε με τα ονόματα τα μεγάλα ότι είναι σώνει και καλά. Επιχειρηματίες είναι. Δεν είναι ούτε οπαδοί, ούτε φύλλα, δηλαδή τίποτα. Είναι επιχειρηματίες.
2: Τις δουλειές τους κάνουν.
0: Βέβαια. Όπως και ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης δεν ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν και στις εφημερίδες. Το ντέρμπι του Βαρδινογιάννη δεν ήταν το ντέρμπι.
2: Τα λεφτά έβαζε ρε.
0: Ναι, ωραία, αυτού ήταν. Άρα έβαζε. Λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα, το κλείσε χωρίς δεύτερη κουβέντα.
2: Δεν ήταν στο Παναθηναϊκό, δηλαδή ήταν με την έννοια του Παναθηναϊκού να πηγαίνει στο κήπεδο. Πότε είδαμε το τζίγκερ. Στο ΆΚΑ.
0: Πιο πολλές φορές τον έχω δει τώρα επί εποχής Αλαφούζου παρά επί εποχής.
2: Ναι, και τώρα ξαφνικά πάμε όλοι μαζί γερά για να μπούμε στο Βοτανικό. Να μπούμε παρέα, να είμαστε όλοι μαζί.
0: Να μπει και στο Βοτανικό θα μπουν και κάποιες φωτογραφίες. Θέλουν να είναι η φωτογραφία τους, το θέλουν.
2: Δεν αγαπάγανε τον Παναθηναϊκό.
0: Κανείς πρόεδρος δεν αγαπάει μόνο την ομάδα. Αγαπάει αυτό που απορρέει η ομάδα. Η ομάδα όταν απορρέει δύναμη, με τη δύναμη αυτή κάνει τις δουλειές σου. Τις δουλειές, όπως τις έκανε τις δουλειές του ο Βαρδινογιάννης, όπως τις έκανε τις δουλειές του ο Κόκαλης, όπως κάνει τις δουλειές του ο κάθε πρόεδρος.
2: Ναι, όπως τα λες ακριβώς. Εγκρίνω και επαυξάνω.
0: Έτσι είναι.
2: Εγκρίνω και επαυξάνω.
0: Είναι δουλίτσες. Εγώ έχω αυτό το πελατολόγιο, τους πελάτες. Κοιτάξτε, μην με ενοχλήσετε, δώστε μου αυτό για να τα έχουμε καλά.
2: Το μεγάλο γαμότο της υπόθεσης, φίλε, είναι ότι το 79 δεν ήταν τόσο μεγάλο όνομα οι Γιαννακοπουλέοι, δεν είχαν τέτοια μεγάλη εμβέλεια, έτσι, τα πάντα. Τα οικονομικά, σε όλα. Και δώσανε, γιατί και αυτοί δεν φταίει ο Απόστολος ο Νικολαίδης, τον ευρίζουν ακόμα και λένε, ξέρω εγώ, α, τον έτσι, τον αυτό, τον πήξε, τον δείξε. Λοιπόν, έδωσε σε εφοπλιστές. Σε εφοπλιστές την έδωσε. Του λέει, κάτσε ρε, εδώ θα πάει, θα προχωρήσει. Ποιο να πάει, 30 χρόνια, 6 πρωταθλήματα και 9 κύπελα. Κατάλαβες. Λοιπόν, και μου έχει το τζίκερ. Δεν μου λέει εγώ και ο καπετάνιος, εγώ δεν κάνω λέει βρωμόδια.
0: Μισό λεπτάκι, Μπιλ, να απαντήσω σε ένα φίλο το Θανάση που μου λέει ότι το να αφήνω εσένα να μιλάς και να λες για παράγκες είναι απαράδεκτο και αν με προβληματίζει και αν είναι normal. Άκου, φίλε Θανάση, την εκπομπή την κάνω εγώ. Και αν προβληματίζομαι ή όχι, το ξέρω εγώ. Δεν θα απογορεύσω σε κανέναν να λέει τη γνώμη του. Τώρα, αν σε προσβάλλει εσένα γιατί λέει παράγκα.
2: Προσβληθήκανε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αν σε προσβάλλει εσένα, βρες την απάντηση, να δώσεις την απάντηση.
2: Γιατί δεν είναι
0: παράγκα. Εγώ δεν θα πω αν είναι παράγκα ή δεν είναι. Εγώ βλέπεις που έχω.
2: Είναι πικρή και μία.
0: Όχι, όπως υπήρχε η παράγκα επί εποχής Βαρδινογιάννη. Υπήρχε η παράγκα επί εποχής Κόκαλη, όπως υπήρχε η παράγκα επί εποχής Μελισανίδη, όπως θα υπάρξει κάθε παράγκα, η κάθε εποχή έχει την παράγκα της. Τώρα, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αν μας πειράζει ή δεν μας πειράζει, αυτό άστο να το κρίνω εγώ ποιον θα βγάλω και αν θα τον αφήσω να το πει. Εγώ βλέπεις ότι μιλάω και για την παράγκα του Κόκαλη. Μιλάω για την παράγκα του Βαρδινογιάννη, μιλάω και για την παράγκα του Μελισανίδη και για κάθε παράγκα. Όπως θα μιλήσω και κάποια στιγμή και για την παράγκα του Δημητράκη του Γιαννακόπουλου με το κομμάτι των διαιτητών. Έτσι λοιπόν, να μάθουμε να τα λέμε με το όνομά τους και να μην ενοχλούμεθα. Να μην μας ενοχλεί η αλήθεια. Να εκτιμούμε τον άνθρωπο που μπορεί να λέει, να αφήνει τον άλλον να λέει αυτό που θέλει. Αλίμονο να μην μπορεί να πει τη γνώμη του. Δεν σε προσβάλλει. Εκτός και εκθεωρείς τον εαυτό σου μέλος της παράγκας. Αν θεωρείς τον εαυτό σου μέλος της παράγκας, ή αν θεωρείς ότι εσύ είσαι Ολυμπιακός, ή εσύ είσαι ο Παναθηναϊκός, ή εσύ είσαι η ΑΕΚ, τότε κάτι λάθος έχεις κάνει. Γιατί δεν βλέπω το όνομά σου στην ιδιοκτησία. Αν είσαι ιδιοκτησία του Ολυμπιακού και μου πεις ότι είμαι εγώ Ολυμπιακός, εγώ τον έχω τον Ολυμπιακό, και μιλήσει για παράγκα, βεβαίως. Ας παραπονεθεί η περίοδος του Κόκαλη για την παράγκα. Ας παραπονεθεί η περίοδος του Μελισανίδη για την παράγκα. Όχι. Δεν έχω δικαίωμα να παραπονεθώ εγώ. Εγώ θα τον αφήσω να λέει ό,τι θέλει και όση ώρα θέλει.
2: Και μου λέει μια μέρα ο αγαπητός.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Και μου λέει μια μέρα ο αγαπητός και εξαίρετος δημοσιογράφος και ένας από τους καλύτερους που έχω ακούσει και στο Ρητορεύιν και στο Σκέψιν και πώς σκέφτεται και πώς μιλάει ο Θέμης ο Βαλίγας. Έπρεπε να ζητήσω εγώ συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Χάρη, γιατί τώρα λοιπόν εγώ αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Χάρη μια φορά, ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης, ο Σαλιαρέλης, συγγνώμες πρέπει να ζητήσουν από τον ελληνικό ποδοσφαιρικό λαό που όλα αυτά τα χρόνια έχουν ξετινάξει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το έχουν ξετινάξει. Πόσες συγγνώμες πρέπει να απολογηθούν. Αν εγώ πρέπει να ζητήσω μια φορά από τον κύριο Χάρη. Και καλά, επειδή τους είπα τσικοφάδες, ψεύτες, τι τους είπα, κάπως τους είπα. Έτσι, ερωτάω λοιπόν, να βγει ο κύριος Χάρης, που είναι γενικός εκπρόσωπος των ακροατών του Ολυμπιακού, να μας πει πόσες συγγνώμες πρέπει να ζητήσει ο Κόκαλης και ο άλλος, πώς τον έκανε, της Τράπεζας Κρήτης.
0: Κοσκοτάς.
2: Ο
0: Κοσκοτάς.
2: Ο Κοσκοτάς, με ακούς?
0: Ναι, για τον Κοσκοτά λέω.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Κοσκοτάς, πόσες συγγνώμες πρέπει να ζητήσουμε από τον ελληνικό ποδοσφαιρικό λαό και φύλαθλο? Λοιπόν, χάρηκα φίλε που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά. Εγώ απλώς θέλω να πω σε όλους ότι το να αφήνεις κάποιον να πει αυτό που θέλει χωρίς να προσβάλλει, γιατί αν προσβάλλεστε για κάτι που δεν μιλάει για εσάς, κάτι λάθος έχετε κάνει. Ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Δηλαδή αν ένας που είναι πολιτικά στο Πασόκ μιλήσει για τη Νέα Δημοκρατία, εσύ που ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία θα προσβληθείς? Πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω στον άλλον. Ακούμε. Σας ακούω. Ακούω.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Δεν μου λέτε κύριε Δήμο, γιατί δεν αφήσετε, δεν το κλείσατε που είπε Βαζέλες και η παράγκα του Μαρινάκη.
0: Την παράγκα του Μαρινάκη την είπα εγώ. Την παράγκα μάλλον του Ολυμπιακού την είπα εγώ, δεν την είπε ο κύριος.
3: Την παράγκα του Μαρινάκη εγώ άκουσα, το είπε.
0: Δεν, εντάξει,
3: συγγνώμη. Μας έχει πει ψαροκασέλες, πράσινο, κόκκινες κουφίτσες. Μας έχει πει η Ολυμπιακή κυφάρα τους. Μας έχει πει να πάμε να παίρνουμε χάπια. Ρουφιάνους, δηλαδή και τον αφήνετε στον αέρα και τον συνεχίζετε εκεί πέρα και τον αφήνετε να μιλάει πάλι και πάλι με τον Ολυμπιακό τα βάλει, έτσι. Άμα έχει αποδείξεις, να πάει στον εισαγγελέα που λέει τις παράγκες και τα ονόματα. Το ξέρετε, αυτά είναι μηνύσιμα, το ξέρετε, αυτά που λέει.
0: Δεν νομίζω ότι να πει κάποιος ότι είχε παράγκα ο Ολυμπιακός είναι μηνύσιμο.
3: Μηνύσιμα.
0: Απλώς,
3: γιατί είπε
0: ονόματα. Αν θέλει να το αποδείξει κάποιος, θα έχει τα στοιχεία να πάει στην.
3: Αν σας πάρει ένας νομικός από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τι θα κάνετε εσείς και σας πει γιατί...
0: Ορίστε.
3: Ένας νομικός θα πάρει από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, να ακούει την εκπομπή τώρα και να πάρουν τηλέφωνο.
0: Ναι, τι θα πει.
3: Τι να πει, τα ονόματα που είπε.
0: Δεν είπε ονόματα, είπε ότι ο Ολυμπιακός είχε παράγκα. Ακούστε, ο Ολυμπιακός είπε ότι είχε παράγκα. Αυτό το συνεννώ και εγώ, όπως συνεννώ και για την παράγκα του Βαρδινογιάννη και για την παράγκα του Μελισανίδη και για την παράγκα όλων αυτών που κατά καιρούς έχουν
3: και το μπάσκετ, έτσι.
0: Και του Γιαννακόπουλου και την παράγκα. Όλοι αυτοί που πρωταγωνιστούν κάποια στιγμή δημιουργούν τη δική τους παράγκα. Τώρα, πώς καταλαβαίνει ο καθένας τη λέξη παράγκα είναι άλλο πράγμα. Παράγκα για μένα είναι η εξουσία επάνω στους διαιτητές, η εξουσία επάνω στο σύστημα, η εξουσία επάνω στους ορισμούς, στις κληρώσεις. Όλα είναι παράγκα. Ή
3: ναι, το πώς παίρνουμε τους παίκτες. Δεν λέει τίποτα να πει. Ορίστε. Μόνο τον Ολυμπιακό λέει συνέχεια, έτσι.
0: Μα είναι Παναθηναϊκός, τι θα πει. Αυτό τον πονάει, αυτό θα πει.
3: Συνέχεια μου βγαίνει εκεί πέρα που προκαλεί.
0: Αυτό τον πονάει, αυτό θα πει. Ο καθένας λέει αυτό που τον πονάει. Όχι αυτό που τον ευχαριστεί, δεν το καταλαβαίνετε. Πρέπει να μάθετε να καταλαβαίνετε τον άλλον. Και να μην ενοχλείστε. Να πείτε κι εσείς, ναι. Έχετε να πείτε εσείς ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα. Το έχετε. Έχετε στοιχεία που να πείτε ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα.
3: Όχι, και δεν το λέω κιόλας.
0: Όχι, ρωτάω. Όχι, μπορεί να το πείτε. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα.
3: Δεν έχω στοιχεία εγώ. Έχει όχι, εγώ δεν το λέω.
0: Εγώ έχω στοιχεία που λέω ότι ο Γιαννακόπουλος στο διαιτητικό το κομμάτι. Έχω όμως γεγονότα, έχω καταγγελίες, έχω επώνυμες από προέδρους, από τους προέδρους του Ολυμπιακού. Δεν πάω να πει ότι έχω στοιχεία. Ακούω.
3: Συνέχεια,
0: ενημερώνομαι.
3: Έχει και εδώ και η κυρία Αναστασία έχει προσβάλει, την αποστολή έχει προσβάλει.
0: Ναι, να μην μπαίνουμε. Τώρα, μιλάμε για άλλο πράγμα τώρα. Δεν μιλάμε επί προσωπικού. Μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Έχει προσβάλει εδώ και το λαό του Ολυμπιακού και το βγάζει στο ραδιόφωνο ακόμα και βγαίνει.
0: Ναι.
3: Πολλά έχει πει.
0: Ωραία.
3: Έχει πει πάρα πολλά.
0: Ωραία, ωραία. Δηλαδή, έχετε κάτι εσείς να πείτε τώρα.
3: Ναι, για τον Ολυμπιακό θα να πω στον μπάσκετ.
0: Ναι, ωραία. Αυτό είναι το ευχάριστο.
3: Τίποτα για τον τηλεφωνισμό τώρα, εντάξει. Ηρέμησα τώρα, εντάξει.
0: Ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα στον μπάσκετ όπως είναι και ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω τώρα. Δεν μ' άρεσε πάλι με τη συμπεριφορά του κόσμου Μπαρτζόκα. Δηλαδή πρέπει λίγο να καλμάρει λίγο και να κάτι να κάνουμε στην άμυνα. Πάλι φάγαμε πολλούς πόντους. 97 πόντους πάρα πολύ. Και ο Κώστας να συγκρατήσει τα νεύρα του, έτσι.
0: Πρέπει να τα συγκρατήσει, δεν είναι
3: γιατί
0: δυνατόν.
3: Γιατί τον έχουν στοχοποιήσει και.
0: Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να είναι μεγάλη παντού. Και μεγαλόθυμη. Yeah. Και στον προπονητή της και στους προέδρους και στους παίκτες. Εγώ δεν είμαι υπέρ κανενός που μπορεί να προσβάλλει με τις πράξεις του το σύλλογο και τους φιλάθλους.
3: Κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Εσείς πρέπει να έχετε προλάβει και τον Παγοπόλη και το.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Το πρώτο μας ψυγείο πάγου το 1961.
3: Και τους λούστρους, έτσι.
0: Με ξύλινο ψυγείο που από πάνω έμπαινε ο πάγος και από κάτω ήταν το. Το.
3: Τα ωραία χρόνια. Και τους λούστρους, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Τα παπούτσια.
0: Τα πάντα και το βιτίο των λιμάτων, γιατί τότε ήταν βόθρη στεγανή. Πολλά πράγματα.
3: Και κάτι ακόμα για το Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο.
0: Και το γιαούρτι που το παίρναμε με το
3: μπουκάλι, ο Γαλατάς που αφήνει να κοψίσει.
0: Μας το έφερνε κομμένο, έκοβε ένα κομμάτι και το έφερνε. Αυτά έχει προχωρήσει τώρα η τεχνολογία εδώ. Δεν βλέπετε τώρα βγάζουν γάλα από τρία κουκιά, πώς λέγεται αυτό το αμύγδαλο, κάνουν αμυγδαλό γάλα λένε. Και είναι ο ζωμός από τρία αμύγδαλα και βγάζει ένα λίτρο γάλα αμυγδάλου, λέει. Παραμύθια, δηλαδή έχουν βρει χιλιάδες τρόπους για να πουλάνε.
3: Δεν μου λέτε η συνάντηση έχετε καθοριστεί πότε θα γίνει.
0: Απλώς προσπαθούμε να βρούμε μεγαλύτερο, έχουμε βρει ένα μαγαζί για 100 άτομα τώρα. Προσπαθούμε μήπως βρούμε, γιατί η συμμετοχή από ό,τι έχουμε εμείς προ-συμμετοχές κάποιοι που μας παίρνουν είναι αρκετά μεγαλύτερη. Δηλαδή είναι άνω των 70 ατόμων που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να έρθουν. Εμείς είμαστε γύρω στα 30 με 40 άτομα. Στην καλύτερη περίπτωση 30, στη χειρότερη περισσότερο δηλαδή 40 αν δεν έχουν βάρδια. Οπότε απομένουν γύρω στα 50 με 60 άτομα, καταλάβατε. Και είναι λίγα 50-60 άτομα για να κάνουμε μια συγκέντρωση.
3: Και στο θέμα του Μπαντζούρια για τις μεταδόσεις του, πολύ καλός, έτσι.
0: Ναι, ναι. Όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά. Και ο Γιώργος Ιωάννου χθες ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός ήταν. Και, το και ο καινούριος που πήραμε, που κάναμε τώρα συνεργασία, ο Γιώργος Σιφάκης, έκανε μεταδόσεις μπάσκετ στην ΕΡΑ για πολλά χρόνια. Έκανε.
3: Απλώς λίγο να κοιτάξει λίγο με το χρόνο, ρε παιδιά, γιατί είναι μερικοί που βγαίνουν και συνέχεια και μιλάνε και πολύ κιόλας.
0: Κοιτάξτε να δεις, δεν μπορούμε κανέναν.
3: Εγώ παίρνω μια στο τόσο, έτσι.
0: Έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ κανέναν να του πω με το έτσι θέλω κλειστό. Κατάλαβες. Για το φίλο τον Γιώργο που με.
3: Και συνέχεια που σα ακούω να κάνω και λίγη κράτη, έτσι, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Για τον κύριο Γιώργο που με πήρε τηλέφωνο, που μου στείλε μήνυμα και με ρωτάει για την κυρία Ζέτα. Η κυρία Ζέτα θα τη βλέπετε από τούδε και στο εξής στο κανάλι μας εκεί, το Βεργίνα. Το Βεργίνα έχει ανέλαβε εκεί το αθλητικό κομμάτι και δυστυχώς δεν έχει και το χρόνο και, την, και εμείς την, δεν θέλουμε και εδώ και εκεί κάποιους συνεργάτες, τους θέλουμε μόνο εδώ. Οπότε αποφασίσαμε να είναι μόνο εκεί.
3: Λοιπόν, αυτά κύριε Δήμο.
0: Να είστε καλά,
3: συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον άλλον. Παρακαλώ.
4: Παρακαλώ, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς. Χαμηλώστε το ράδιο.
4: Έλα κύριε Δήμο.
0: Ναι.
4: Ο κύριος Θανάσης από Αγίες Οδόρους.
0: Ναι, ναι. Κάνετε. Καλά.
4: Εγώ θα μιλήσω γρήγορα γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι θα μιλάει ο άλλος που λέει όσο θέλει. Δηλαδή πόσο να μιλάει ένα τέταρτο 20 λεπτά. Είναι αυτά τα πράγματα. Το ράδιο είναι για να πάρεις 3-4 λεπτά το ανώτερο. Για μένα. Για μένα. Δεν είπες εσύ ότι να μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν κάνουμε υποδείξεις. Και σκεπτικό το δικό μου. Εγώ θα πω λοιπόν τρία πραγματάκια. Έχω μείνει άφωνος με όλα αυτά που είπε όχι ο προηγούμενος ώρα, ο πιο προηγούμενος. Ο κ. Βασίλης. Έχω μείνει άφωνος.
0: Ναι.
4: Άφωνος. Ένα αυτό. Πάει το. Σταματάω. Κύριε Μάκη μου. Σταμάτα πια κύριε Μάκη μου να ασχολείσαι και να τα βάζεις με όλους και να τα βάζουν και αυτοί όλους. Με μένα και δεν τα βάζει κανένας.
0: Μισό λεπτό κύριε Θανάση, ένα λεπτό κύριε Θανάση μας ενημερώνει.
4: Παρακαλώ.
0: Κύριε Θανάση μας ενημερώνει ο συνεργάτης και φίλος Μάνος Θαραμόπουλος ότι σύμφωνα με πληροφορίες από τη Μασσαλία η περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση αποφάσισε να άρει την απαγόρευση των φίλων του Ολυμπιακού για το ματς με τη Μαρσέη. Ευχαριστούμε τον Μάνο.
4: Μπράβο. Και πότε θα πούνε το πάνω τώρα που αύριο είναι το παιχνίδι.
0: Είναι εκεί οι περισσότεροι.
4: Α, έχουν πάει.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, ο σκόπος είναι να παίρνουμε τηλέφωνο, να μην εκνευρίσουμε και να λέμε ότι θέλουμε. Ό,τι μας κατέβει και να λέμε, να πω και εγώ τώρα. Δηλαδή, μωρέ, έχει να πάρει ο Παναθηναϊκός από μετά με 17 χρόνια, να κάνει άλλα 20 να πούμε.

0: 7 χρόνια που είδα πρωτάθλημα. Μεγάλη δουλειά θα είναι. Τρομερό θα είναι. Δεν πρέπει κάποτε. Δηλαδή το κυνηγάνε το Παναθηναϊκό τώρα και δεν παίρνει πρωτάθλημα. Mm. Πάει αυτό. Έτσι. Πάει και για τον κύριο Μάκη. Από ένα άλλο. Το παιχνίδι του Μπαρτζόκα χθες, του Ολυμπιακού. Ήταν απίστευτο που έβλεπα στα μάτια μου να χάνει ο Ολυμπιακός με 28 πόντους. Κόντευα να πάθω πλάκα δηλαδή, γιατί είχα τρελαθεί. Δεν το πίστευα. Πώς άλλαξε το παιχνίδι και πώς έγινε αυτή η αλλαγή, η ανατροπή, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή και έλεγα πάλι καλά, πάλι καλά. Αλλά όσο και τον φίλο μας, τον προπονητή μας, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι λίγο έτσι νευρικούλι. Ο άλλος, ο βοηθός που είναι πολύ καλός, πήγε την ομάδα πάρα πολύ καλά.
1: Κοίταξε, να δεις, κύριε Θανάση, μου λέει ο φίλος ο Τζιμ και εγώ. Έχω αντίθετη άποψη ότι την τεχνική ποινή την πήρε ο Πάγκος. Δεν την πήρε ο Πάγκος, κύριε Τζιμ, την πήρε ο Μπαρτζόκας. Για συγκεκριμένο λόγο την πήρε τη δεύτερη τεχνική ποινή.
0: Κακός που την πήρε και κακός που
1: ναι, αλλά δεν την πήρε ο Πάγκος. Δεν πήρε ο Πάγκος, την πήρε ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω αν είδαμε το ίδιο μπάσκετ, πάντως ο Μπαρτζόκας την πήρε τεχνική ποινή. Αλλά δεν έχει σημασία είτε ο Πάγκος είτε ο Μπαρτζόκας. Ένα και το αυτό είναι.
0: Αυτό που λέω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια μεγάλη ανατροπή. Σίγουρα και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα. Εγώ λέω αλήθειες. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παραβλέψει ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα. Και ότι ο προπονητής, ο Μπράντοβιτς, έτσι δεν είναι. Δεν είναι καλός προπονητής για όνομα του Θεού. Από τους χωρικούς της Ευρώπης σίγουρα είναι. Εντάξει, θα πω δηλαδή ψέματα και θα λέω για να πάω κόντρα στο φύλαθρο κοινό ότι είναι χάλια. Ο σκοπός είναι να μιλάμε λογικά και γρήγορα. Πάει αυτό. Πάμε αύριο για Ολυμπιακός, μασαλία. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να έχει ένα εύκολο βράδυ και μακάρι να το κρατήσει εύκολο, ενώ να κερδίσει. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Περιμένουμε αύριο όλη την αγωνία να δούμε τον Ολυμπιακό μας να κερδάει. Αυτό θέλω εγώ.
1: Να κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Όλες οι ελληνικές ομάδες. Είτε είναι, τις γουστάρουμε και είμαστε φιλαθλοί τους, είτε δεν τις γουστάρουμε.
0: Να πω την αλήθεια. Δεν θέλετε να λέμε αλήθεια.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Εκτός από τις τουρκικές, τις γερμανικές, εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός αν κερδάει μια ξένη ομάδα και να χάσει δεν με νοιάζει. Καταλάβατε, λέω.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε,
1: ναι.
0: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: εκτός από τουρκική ομάδα, αν θέλει ο Παναθηναϊκός, που εύχομαι και δεν ο Παναθηναϊκός και τους Γερμανούς, γιατί θα δω στην Ελλάδα και σκοτώσαμε το θείο μου στο Παταλίδι Μεσσηνίας, χωρίς λόγο, και πεινάσαμε όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τυπάμε, με το 50 γεννητή 40 λεπτά και μου ήταν το 30, το 35, το 40 μικρά παιδάκια και δυστυχήσαμε. Έτσι είναι, χωρίς λόγο, ήρθαν από 4.500 χιλιόμετρα μακριά για να καταστήσουν την Ελλάδα. Για ποιο λόγο, ήρθαν, τι τους κάναμε, τους φυλάξαμε. Είχαμε τίποτα μαζί τους, δεν μας ελευθερείτε, αφήσαμε μας ήσυχους και ποιες οικογένειες είμαστε, μας έλεγαν τα φαγητά μας, τις ελιές μας, πέφτει υπήρχε. Εύχομαι αύριο Ολυμπιακό λοιπόν να επικρατήσει και να πάρει καλό Ολυμπιακός.
1: Έγινε, κύριε Θανάση, να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Δήμος, είπαμε, αν άκουσα καλά.
1: Ναι,
2: το
1: ναι,
2: όνομα.
1: Δημοσθένης, ναι.
2: Ναι, δεν ήμουν σίγουρος. Είμαι ο κύριος Κώστας από τον Πειραιά.
1: Ναι.
2: Και πρώτη φορά παίρνω.
1: Ναι, κύριε Κώστα.
2: Σας άκουγα. Κύριε Δήμο, ξέρετε, στα πλαίσια της αντικειμενικότητας, είναι απαράδεκτα αυτά που λέτε, προσπαθώντας να καλύψετε τα ακάλυπτα.
1: Ποια ακριβώς λέτε, συγκεκριμενοποιήστε, ναι. Να μου πείτε.
2: Ο κύριος λοιπόν αυτός ο Μπιλ, επειδή και εγώ είμαι παλιός σαν και εσάς, mm-hmm. είμαι του 60 γεννηθής και έχουν δει και έχουν ακούσει και τα μάτια μου και τα αυτιά μου, λοιπόν βγαίνει μια ζωή στην Έρα Σπορ και κόψανε τις εκπομπές των ακροατών για αυτόν και δυο-τρεις άλλους, ο Σαρελάκος και οι άλλοι. Αναγκαστήκαν οι άνθρωποι και δεν ξαναβάλανε. Μετά πήγαινε στο Σπορ FM και τον διώξανε πάλι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει ψύχωση. Δεν επιτρέπεται να τον αφήνετε να λέει αυτά που λέει στον κόσμο του Ολυμπιακού, ότι είμαστε στην ουσία ηλίθιοι που πιστεύουμε και αγαπάμε τους κλέφτες. Γιατί εμείς δεν είμαστε ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, αλλά είμαστε άρρωστοι. Λοιπόν, όταν μου λέει για παράγκες, είμαι και εγώ συνέτερο στην κλοπή. Λοιπόν, θέλετε να αρχίσω κάνα μισάωρο να σας λέω για τις μεγαλύτερες βρωμιές στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αλλά πού να μ' ακούσετε.
1: Κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι.
2: Να σας πω δύο-τρία για την αλληταρία του Παναθηναϊκού για να καταλάβουν ποιος είναι πιο βρώμικη ομάδα. Ακού λέει να ζητήσουμε συγγνώμη. Εμείς που είμαστε μια ζωή σπίτωτοι, που τους έχουν με την περιβόλα δώρο και δώσανε το δώρο.

0: αντίδωρο και τους κάνουν γήπεδο σύγχρονο. Η Περιβόλα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το ηλιοφόρος.
1: Ναι, ναι.
0: Λεγότανε.
1: Περιβόλα λεγόταν, ήταν παλιό κτήμα εκεί, παλιό.
0: Και τους το δώσανε δωράκι. Και τώρα αυτοί δορίζουν το δώρο τάχα μου και τους κάνουν γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν.
1: Όχι, καλά κάνουν και κάνουν γήπεδο. Δεν είναι, γιατί.
0: Όχι, μα ακριβώς δεν μιλάμε εμείς για αυτά.
1: Αλλή μόνο, γιατί να μην δώσουν, γιατί να μην δώσουν.
0: Να δώσουν, γιατί δεν μιλάμε εμείς για αυτά όμως. Αλλά να μας λένε και ότι χρωστάμε και ότι οι κλέφτες. Εμείς είμαστε στον δρόμο, ακόμα και με τον μπάσκετ που τους χαρίζουν. Στον ΠΑΟΚ, το Παλατάκι, οι Βενιζελοτέτοι, οι Μπατατούδηδες, να μην τα πιάσουν. Τα ξέρω πιο καλά.
1: Μα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ομάδα από τις μεγάλες ομάδες.
0: Ακριβώς, ακούστε κάτι. Δεν μ' αρέσει, φίλε.
1: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Η Βρωμιά, ναι, και αυτό που το αποκαλούμενο παράγκα, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, ακριβώς, με τον ίδιο όρο.
0: Ξέρετε κανένα.
1: Ήταν είναι παράγκα του ΠΑΟΚ. Είναι αντιπαράγκα του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή τη ΑΕΚ ή οποιοδήποτε άλλη ομάδο.
0: Ναι,
1: ένα και το αυτό.
0: Μπράβο, φιλολογίες. Όλες οι ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ευνοούνται και αδικούνται. Ευνοούνται οι μεγάλες, αδικούνται οι φουκαράδες οι μικροί. Σύμφωνοι. Η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ, η Γιουβέντους, να μην αρχίζουμε τώρα.
1: Και η Μάντσεστερ Σίτι δεν δικάζεται τώρα. Γιατί δικάζεται τώρα αυτό λέω, που έκανε.
0: Άλλο λέω, κυρία μου, άλλο λέω. Mm. Ότι να βγαίνουν όμως οι αρχιβρωμιάριδες και να κατηγορούν εμάς τον Ολυμπιακό. Το μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης με τους 351 τίτλους στα επίσημα ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα, όχι στο μπιστόλι πριν ειδών και στο ποδήλατο χωρίς σέλα, έτσι, μαζί μου μιλάτε. Λοιπόν, και να βρίζουν εμάς οι άνθρωποι που διαλύσανε τον Πανιόλιο για να πάρουν τσάμπα το Μαραγκό και δεν ανανέωσε τα δελτία του Μπερσεμί και των Μπεκταράδων, ο Σταματελάτος και ο άλλος ποιος ήταν, ο Ερμίδης, για να πάρουν τσάμπα το Μαραγκό. Οι άνθρωποι που είχαν το ΔΕΔΕ, που είχαν το αθλητικό δικαστή, το Ρουμπί, εκεί, ο βαρδινογιαλισμός, ο σκοταδισμός του ελληνικού ποδοσφαίρου με τους Ματζεβελάκηδες, με τις Γούνες, με τη Δυναμό Κιέβου. Τα θυμόσαστε αυτά στα ευρωπαϊκά μάτς και τιμωρήσαμε τη Δυναμό Κιέβου για να παίξουμε η Παναθηναϊκάρα μας. Τα ξέρετε εσείς αυτά, παρότι είστε δημοσιογράφος. Και του βγάλαν του ανθρώπου ότι πήρε γούνες, λέει, και τιμωρήσανε τη Δυναμό Κιέβου. Έχουν κάνει τόσα πολλά οι μαυροκουκουλάκηδες. Να πούμε, σας λέω, θα θέλω πάνω από 2 ώρες να σας τα πω όλα.
1: Όλες, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν κάνει τις μαύρες τους.
0: Εγώ τι είπα προηγουμένως.
1: Όλες, δεν υπάρχει ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν.
0: Μην αρχίζουμε.
1: Μικρό ή μεγάλο έχει γίνει.
0: Ακριβώς. Άλλο λέμε. Μην βγαίνουν όμως. Η βρώμικη, η αρχιβρώμικη, η βρωμερότερη ομάδα στην παγκόσμια ιστορία να κατηγορεί εμάς που στο κάτω-κάτω έχουμε δώσει και τόσες χαρές στον ελληνικό λαό με τα 20 ευρωπαϊκά σε όλα τα αθλήματα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, και εκεί παράγκα έχουμε. Άκουλοι έχουμε και άντε, επί Βαρδινογέννη τι έκανε, δρομάγκα. Τώρα με Μαρινάκι, με ΒΑΡ, ξένους διαιτητές, ή μη αυτόματα, πάλι παράγκα. Αυτοί είναι. Θα τους δώσουν και το πρωταθληματάκι τώρα που θα μπουν στο νέο γήπεδο και θα λένε είδατε το πήραμε λευκομέτωποι. Τέτοιοι είναι. Τους χαρίζουν και βρίζουν. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Εσείς που τους δίνετε βήμα.
1: Για να συνοηθούμε κάτι. Εσείς νομίζετε ότι τους χαρίζουν το γήπεδο.
0: Φυσικά χάρισμα είναι.
1: Μα γιατί είναι στην ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού.
0: Τους δίνουν το οικόπεδο και τους φτιάχνουν και το γήπεδο.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι στην ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού.
0: Ποιο?
1: Αν τους έδιναν το γήπεδο η ιδιοκτησία τους.
0: Ποιο δεν είναι το γήπεδο.
1: Δεν τους δίνουν το γήπεδο.
0: Σε ποιανού είναι η ιδιοκτησία.
1: Του Δήμου Αθηναίων.
0: Αφήστε τώρα, κύριε.
1: Ποιανού, όχι. Ακούστε, τα υποκείμενα, τα υπερκείμενα της υποκειμένης, λέει ο νόμος. Άρα αν είχαν το γήπεδο, αν είχαν το...
0: τρώει το κτίσμα, βεβαίως.
1: Έτσι, αν είχαν το οικόπεδο, αν τους έδινε ιδιοκτησία το οικόπεδο, δεν θα υπήρχε όρος μέσα για 49 ή όσα χρόνια.
0: Είναι το παραμύθι για να περάσουν στον κόσμο. Μήπως θα τους ενοχλήσει ποτέ κανείς.
1: Μα κατά τον ίδιο τρόπο έχει πάρει το γήπεδο και ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς.
1: Κατά τον ίδιο τρόπο έχει πάρει. Να, ξέρετε κάτι. Το
0: γιατί
1: μόνο
0: λοιπόν
1: γήπεδο.
0: Εμείς να ντρεπόμαστε, αυτό λέω.
1: Όλοι τα ίδια έχουν κάνει. Το όπως θα δώσει γήπεδο στον. Θα φτιάξει το γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Όπως θα φτιάξει το γήπεδο στον Άρη, στον Ηρακλή. Να παρακαλάμε να πηγαίνουν τα λεφτά σε τέτοια πράγματα παρά να πηγαίνουν σε σκοταδισμούς και σε φαγοπότια με οπεκεπέδες και με.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε. Αυτό λέω ακριβώς. Αλλά μην είναι, όχι κερατάς και δαρμένος. Όχι να βγαίνεις και να διαμαρτύρεσαι και να λες σε εμάς να ντρεπόμαστε. Εγώ δεν είπα να μην τους φτιάξουνε. Αλλά είναι τόσο βρώμικοι που θέλω βιβλία. Έχουνε κατομολογία του μεγάλου Μίμη Δωμάζου. Τους πήρα, λέει, το κύπελο, το είδα. Το θυμόσαστε το, ναι, το Γιάννη. Πήρα, λέει, το κύπελο, λέει, τους ηλίθιους. Ούτε ήρθανε να δούνε. Ο ίδιος ο μεγάλος, ο στρατηγός τα είπε. Δεν τα παγώ. Στο Γιάννη, τα είπε στη δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω με τους ανθρώπους.
1: Κύριε Κώστα, είπαμε έτσι.
0: Κώστα, λοιπόν, αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Ψυχολογικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος. Τον ξέρω 50 χρόνια.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βλέπετε ότι όλες οι γνώμες και οι απόψεις μπορούν να ακουστούν. Από εκεί πέρα είναι στον καθέναν από εσάς που μιλάει, πώς μιλάει, αν προσβάλλει ή δεν προσβάλλει. Κάποια στιγμή το φρένο, αν προσβάλλει ή δεν προσβάλλει, πρέπει να το βάζετε εσείς οι ίδιοι. Αν δεν θέλετε να ακούτε αυτά που λέει κάποιος, δεν πρέπει και εσείς να λέτε παρόμοια. Γιατί μία κουβέντα φέρνει μια άλλη. Αν μιλήσει για παράγκα του Ολυμπιακού, θα βγει ο άλλος και θα πει για παράγκα του Παναθηναϊκού. Μετά θα πει για παράγκα της ΑΕΚ. Μετά θα πει για παράγκα του ΠΑΟΚ. Μετά θα πει για παράγκα. Δεν έχει τελειωμό αυτό. Δεν έχει τελειωμό. Και τώρα πιανού ήταν η μεγαλύτερη παράγκα. Η πράσινη, η κόκκινη, η κίτρινη ή η μαύρη. Δεν έχει σημασία ποια ήταν η μεγαλύτερη ή η μικρότερη. Όταν σκοτώσεις έναν άνθρωπο, δεν έχει σημασία αν τον σκότωσες με ένα πιστολάκι που είχε μια βολίδα μέσα ή με ένα πολυβόλο. Το αποτέλεσμα μετράει. Η Μητρόπουλο λέει, να ξέρετε, ο Μητρόπουλος που λέγεται ότι έκανε την παράγκα του Ολυμπιακού, αν ονομάζεται παράγκα αυτό που έκανε στον Ολυμπιακό, πριν ήταν με τον Βαρδινό Γιάννη. Ο Μητρόπουλος δεν ήταν ο προτεργάτης του Βαρδίνο Γιάννη για να ελέγξει την ΕΠΟ, τις ομοσπονδίες και τα σωματεία. Στη συνέχεια ήρθε ο Κόκαλης και ποιον πήρε? Το Μητρόπουλο. Όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, που πήγε? Στο Μελισανίδη, στην ΑΕΚ. Λοιπόν, είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Πάμε, σας ακούμε. Πάμε, σας ακούμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
2: Κύριε Δημοσθένη, μ' ακούτε?
1: Ναι, σας βέβαια, σας ακούω. Σας αφήνω να μιλήσετε.
2: Ναι, είμαι λίγο βραχιασμένος από πριν, αλλά πέρασε. Εγώ ακούω ραδιόφωνο και δεν είμαι έτσι να παίρνω τηλέφωνο, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν βασίζεται σε έναν bill by taxi, να το κλείσω το μαγαζί. Σας μιλάω ειλικρινά. Εγώ έχω 25 χρόνια που τον ακούω και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει. Τι άλλο να σας πω, ρε φίλε, κύριε Δημοσθένη, τι να σας πω. Αυτός ο άνθρωπος μόνο να βρει στον Ολυμπιακό μια ζωή παντού, παντού. Αν μπορείτε να το κλείσετε, να το σταματήσω από το ραδιόφωνο, θα ηρεμήσουμε όλοι. Δεν θέλουμε να τον ακούσουμε, ρε φίλε, δεν θέλουμε. Κλείστονε, δεν θέλω. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε κάποιον επειδή μας λέει. Αν προσβάλλει, εγώ σας λέω, αν προσβάλλει κάποιον προσωπικού, έτσι, δεν έχει, δεν είναι το γενικό. Αν προσβάλλει κάποιον προσωπικού, λέει για την ομάδα του. Δυστυχώς ή ευτυχώς την υπερασπίζεται με τον τρόπο που αυτός θεωρεί καλύτερο. Τι να τον κλείσω, δηλαδή, να του κλείσω το στόμα? Δηλαδή, κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να πει αυτό που θέλει. Θα το πει και μόνο όταν προσβάλλει. Μόνο μόνο όταν προσβάλλει τον κάποιον συνακροατή ή κάποιον συνάνθρωπό του ονομαστικά, τότε θα κλειστεί. Θα κλείσει το μικρόφωνο. Αλλά όταν μιλάει γενικά και έχει γνώμη, η άποψή του είναι αυτή. Ότι για όλα φταίει ο Ολυμπιακός. Δικαίωμά του. Βγες και εσύ και πες για όλα φταίει ο Παναθηναϊκός. Θα βγει και ο ΑΕΚ και θα πει για όλα φταίει η ΑΕΚ. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Κύριε Δημό.
1: Ναι, σας ακούω.
3: Ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη από εσάς προσωπικά και από το σταθμό, που θα ήθελα να μου επιτρέψετε για δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
3: Να βγω και να... όχι να απαντήσω, έτσι, όχι να απαντήσω, γιατί δεν αξίζει ο κόπος. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από καρδιάς και τον κύριο Κώστα, τις παλιοσυρές που πήρανε, και τον Μπαρμπα... δεν θυμάμαι πώς...
1: τον Παρπαθανάση.
3: Τον Παρπαθανάση, όχι, που πήρε προηγουμένως, και κλείστε τον και αυτό και εκείνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιά που με ακούτε 25 και 30 χρόνια, έτσι, μια ζωή. Τα περισσότερα, δηλαδή, ήσασταν αραβωνιασμένοι, παντρευτήκατε, κάνατε παιδιά, είχατε γκόνια και ακούτε τον Bill by Tax. Και βγαίνετε και ζητάτε να τον κλείσουμε και... πώς με ακούτε, βρε παιδιά. Αυτό θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς. Σας υπέρ ευχαριστώ που με ακούτε 25 και 30 χρόνια. Τίποτα άλλο, κύριε Δήμο μου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βασίλη.
3: Ευχαριστώ.
1: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σου.
4: Κύριε Δημοσθένη.
1: Ναι.
4: Παίρνω μια αφορμή, γιατί ήθελα να πάρω και χθες προς το τέλος με μια τοποθέτησή σας, αλλά δεν προλάβαινα.
1: Ναι, ναι.
4: Είπαμε τα παιδιά από την αρχή ότι δεν θα λένε την αλήθεια. Με όλο το σεβασμό που σας έχω, θέλω να διαφωνήσω σε κάτι που είπατε χθες.
1: Ναι.
4: Και να το συζητήσω.
1: Χθες ή σήμερα.
4: Χθες.
1: Ναι, να το πούμε.
4: Είπατε για την ηλικία, τα 60% ότι δεν πρέπει είτε να πολιτεύονται είτε τέλος πάντων. Εγώ είμαι 62,
1: ναι.
4: Είμαι πάρα πολύ ενεργός, πάω 4 φορές την εβδομάδα λαϊκή, ζω την οικογένειά μου, συμμετέχω στα κοινά εδώ της ομάδας του χωριού μου και αισθάνομαι και νέος. Θέλω να διαφωνήσω προς το εξής. Η ηλικία για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο, όσο παίζει το να είσαι έτοιμος, το να είσαι δραστήριος, το να έχεις όρεξη να προσφέρεις την κοινωνία. Εσείς χτες το τοποθετήσατε ότι από τα 60 και ύστερα τι να βγει ο άλλος δήμαρχος, τι να βγει ο άλλος τέλος πάντων σύμβουλος. Θα διαφωνήσω κάθε κατά, μα θέλετε το συζητάμε.
1: Ναι, εγώ θα σας πω λοιπόν την γνώμη μου. Πέστε και τη γνώμη και θα σας πω την γνώμη μου.
4: Ναι, εγώ τελείωσα αυτό.
1: Εγώ για μένα, ένας ναι. άνθρωπος άνω των 60, γιατί εγώ όπως ξέρετε είμαι στα 67 τώρα, έτσι.
4: Ναι,
1: εγώ
4: ναι,
1: γνώρισα αυτόν. Δεν είμαι, κανένας.
4: Ναι,
1: δεν είμαι κανένας πιτσιρικάς για να ισχυρίζομαι ότι πρέπει πιτσιρικά. Για μένα, ένας άνθρωπος άνω των 60 έχει ολοκληρώσει κατά ένα μεγάλο, διάστημα την παρουσία του στα δημόσια πράγματα. Στα δημόσια τεκτενόμενα πράγματα. Δηλαδή, γιατί, αδερφέ μου, να μην δώσεις χώρο σε έναν πιο νέο και να τον καθοδηγήσεις.
4: Μα να είναι και οι νέοι, κανένα.
1: Να τον καθοδηγήσεις. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Δέστε στη Βουλή την ηλικία των βουλευτών. Δέστε τη Βουλή. Δέστε και πέστε μου. Σας εκφράζει αυτή η Βουλή με άτομα αυτής της ηλικίας, που τις περισσότερες φορές είναι μεταξύ Αλσχάιμερ και άνοιας. Δεν ξέρουν τι λένε.
4: Αυτούς τους ανθρώπους κάποιος τους έστειλε.
1: Αυτό σας λέω λοιπόν. Επειδή λοιπόν αυτοί που στέλνουν,
4: εδώ στείλαμε τη Λεωνόρα Μελέτη, κύριε.
1: Ναι, διαμορφώνουν απόψεις με βάση, κάνουν βουλευτές μάλλον με το πόσο ευνοούνται ή
4: Κυρία Μελέτη ήταν νεότατη. Νέα είναι, δεν είναι καμία μεγάλη γυναίκα.
1: Ναι, καλύτερα όμως ένας νέος με λάθη.
4: Μια τοποθέτηση και μετά από 2 μέρες σκοτωθήκαν 2 άνθρωποι στη Μοτορόλη.
1: Έχω πει όμως, είμαι καλύτερα ένας νέος με λάθη παρά ένας γέροντας. Όταν λέω γέροντας, λέω της ηλικίας της δικής μας δηλαδή, και ας μην είναι, δεν είναι ρατσιστικό. Ένας μεγάλος με λάθη, με πάθη.
4: Μ' αρέσει που κάνουμε διάλογο και διαφωνούμε, γιατί το ραδιόφωνο αυτό είναι.
1: Μα έχουμε βρεθεί εδώ. Αν είχαμε τις ίδιες απόψεις, θα είχαμε την ίδια γυναίκα, θα είχαμε το ίδιο αυτοκίνητο, θα τρώγαμε το ίδιο φαγητό.
4: Απλά να σας ρωτήσω ένα ρητορικό ερώτημα, ναι. Και εγώ δεν το σταματήσω εδώ, δεν θέλω να το τοποθετηθώ. Αν χτύπα ξύλο, ήταν να κάνετε ένα χειρουργείο. Σοβαρό. Ναι. Θα προτιμούσατε να σας κάνει την επέμβαση ένας 40 χρονών ή ένας καθηγητής 60 συν.
1: Ένας των 40 ετών, φέρελπης. Και θα σας πω γιατί. Επειδή μιλάτε με κάποιον που έχει σπουδάσει στην ιατρική, έτσι.
4: Δεν το γνωρίζω, αλλά.
1: Τις περισσότερες φορές αυτοί που θεωρούνται καθηγητάδες που παρίστανται μέσα στα χειρουργεία δεν κάνουν τα χειρουργεία. Τις περισσότερες φορές τα χειρουργεία τα κάνουν οι πιο μικροί.
4: Ναι, και απλά είναι συμβουλή.
1: Καταλάβατε. Και έχουν σωθεί κόσμος και κοσμάκης επειδή τους ανέλαβαν νέοι. Αυτό και τίποτα άλλο.
4: Κύριε Δημοσθένη μου, να είστε καλά.
1: Θα κλείσουμε γιατί είμαστε στο όριο. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί ο...
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για το 2-2 στα Αστέρια η ΑΕΚ. Ο δικέφαλος αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Προβάδισμα για πάρτινερ του Γιώβιτς. Στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ Φανέλα Βασκούδη εκδικούν στα χαφ Κάρινεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την ένωση ο Θωμάς Τρακώσα, που ακολουθεί την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Σέντρα στις 10. Περιγράφει για την Ερβέντα Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Η ΚΑΠΑ 19 των Κιτρινόμαυρων επικράτησε τη αντίστοιχη πρωταθλήτρια Ουκρανία 2-1. Για το Youth League με τα γκολ του Φιλιππιάδη στο 14 και Αργυρίου στο 52, ενώ μείωσε για τους Ανθρακορίχους στο 66 ο Τβέντορ Χιμπ. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν οι καλές, υπάρχουν και οι στραβές μέρες. Είναι σημαντικό για εμάς να ξεκινήσουμε αύριο την ευρωπαϊκή μας παρουσία με νίκη, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη του αγώνα με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στο ΆΚΑ αύριο. Έφτασε στη Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέγ για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Διαψεύδει κάθε σενάριο για νέο προπονητή ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας πλήρως τη στήριξη της στον Αλέσιο Λύση. Ρε που έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές των Ασπρόμαυρων. Με την επιστροφή τους προπονήσεις να είναι αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Αναχώρησε για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν. Εκτός αυτής έμειναν οι Σιέλης και η ΣΕΚΑ στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο, γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα, το μήνυμα του Ολυμπιακού, του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του, για τη μεγάλη ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση της Βαλένθια στην παράταση με 102-97. Στο EuroCup ο Άρης υποδέχτηκε στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup στις 7 ο Προμηθέας υποδέχεται την Trier στην Πάτρα. Μισή ώρα αργότερα ο Ηρακλής φιλοξενεί την Würzburg στο Ιβανόφιο. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1. Στο υπόλοιπο αποψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League, στις 8 παρατέταρτο, LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10, Manchester City Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava Stuttgart. Στις αναμετρήσεις της 5ης στροφής της EuroLeague στις 7, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8:30 Ανατολού FS Bayern Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο, Paris Bologna. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Masters της Σανγκάης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Μείνετε στην παρέα μας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Με Αντρία Ναπούλιου, Γιώργο Ιωάννου, Παναγιώτη Βλεφωτόμο και Νίκο Κατσάτσο στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσο Ζαφυράτζη για αυτή την ώρα στην παρέα σας. Θα πάμε λοιπόν μαζί με δισούλες, με ρεπορτάζ, θέματα, συναδέλφους, ό,τι έχουμε και κινείται γύρω να σας τα μεταφέρουμε. Μείνετε εδώ λοιπόν στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Με καλούς συναδέλφους όπως κάνουμε πάντα και για όποια επικοινωνία μαζί μας στο γνωστό Viber, για SMS 6939-943-943 και τηλεφωνικό κέντρο 210-220-5943. Έχουμε ποδόσφαιρο αξιώσεων, Champions League χθες και σήμερα. Έχουμε και παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα και αύριο. Η ΑΕΚ για το Champions League το βράδυ φιλοξενείται ή αν θέλετε παίζουν σε ουδέτερο στο Λονδίνο απέναντι στη Σαχτάρ. Είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι στα καλύτερά της και θα πρέπει η ελληνική ομάδα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να πάει, κάνει τα 2-2, αν μπορεί να γίνει αυτό. Βεβαίως αύριο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη παίρνουν σειρά, θα τα πούμε αναλυτικά.

Έχει λοιπόν το Champions League μεγάλο ενδιαφέρον και ελληνικό, όπως είπαμε νωρίτερα, στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, σήμερα στο Λονδίνο, στο Στάμφορντ Μπριτζ, οι Σαχτάρ και ΑΕΚ αναμετρώνται. Να δούμε τι θα κάνει η Ένωση εκεί. Αύριο, Πέμπτη, έχουμε στις 10 το βράδυ για το Europa League τη δεύτερη αγωνιστική, Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφι. Αλλά και νωρίτερα, αύριο, στις 8 παρατέταρτο για το Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Είναι για την πρώτη αγωνιστική το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω ότι κοντά μας έχουμε και τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρα γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Κέντρο μελέτης Α λοιπόν θα το βρείτε στην οδό Αϊτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Για περισσότερα επικοινωνήστε στο 210 26 22 210.

Χθες είχαμε παιχνίδια του Champions League, είχαμε και πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Γενικότερα αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν το Viking Bayer Μονάχου. Η νορβηγική ομάδα ευνηδίασε τους Γερμανούς, προηγήθηκε 2-0, σοφαρίστηκε, προηγήθηκε η Bayer 2-3, αλλά οι Νορβηγοί δεν το βάλαν κάτω και το τελικό αποτέλεσμα 3-3 προκαλεί εντύπωση, γιατί οι Γερμανοί αψήφισαν και δεν έλαβαν υπόψη τους τον αντίπαλό τους ως σοβαρό ή ήταν τόσο καλοί οι γηπεδούχοι. Ένα αποτέλεσμα λοιπόν χορταστικό, 6 γκολ και βεβαίως πήρε βαθμό η Βίγκιν απέναντι στη μεγάλη Bayer Μονάχου. Η Γαλατασεράι τι το ήθελε και προηγήθηκε 1-0, έφαγε 4, δέχτηκε 4 από την Μπαρτσελώνα μετά. Η Λειψία με την Ειχόβεν 1-0. Η Ίντερ με την Κλαμπ Μπριζ. Η βελγική ομάδα προηγήθηκε και τελικώς δεν κατάφερε η Ίντερ να αντιδράσει και να γυρίσει το παιχνίδι. Τελικό σκορ 3-4. Μεγάλο θέαμα, πολλά γκολ και μια αναμέτρηση όποιος την είδε χάριε το ποδόσφαιρο. Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1. Οι Ιταλοί δεν μπόρεσαν να κοντράρουν τους Ισπανούς παρότι τα προγνωστικά άλλα έλεγαν. Λαντ Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2 και Σαμπάχ Σλάβια Πράγας καθαρή νίκη 2-0. Αυτά ήταν τα χθεσινά παιχνίδια. Σήμερα έχουμε αρκετά για το βράδυ. Ορισμένα εξ αυτών θα τα έχουμε και στις στοιχηματικές προτάσεις και θα τα αναλύσουμε λίγο αργότερα.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το Champions League, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, την οποία απολαμβάνουμε όλοι και θα έχουμε δυνατότητα και σήμερα όπως και χθες, όπως ανέφερα και πάλι. Το ενδιαφέρον το μεγάλο όμως στο Stamford Bridge, εκεί που έχει ελληνικό ενδιαφέρον και θα το δούμε όλοι με ενδιαφέρον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είχαμε και μπάσκετ Ευρωλίγκα. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72. Φαίνεται ότι στους πράσινους βάζει ο Μπράντοβιτς αυτό που έλειπε από τον Αταμάν, μια καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας, εκεί όπου από την αντίπαλη ομάδα στην έδρα της δέχτηκε μόνο 55 πόντους, ενώ ο Παναθηναϊκός σημείωσε 72. Όμως τη μεγάλη ανατροπή την έκανε ο Ολυμπιακός μέσα στη Βαλένθια. Δεν είναι και λίγο πράγμα από το μείον 28 να καταφέρνεις να πηγαίνεις στο παιχνίδι στην παράταση. Και εκεί λοιπόν να το διεκδικείς και να το παίρνεις με 102-97. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, σαφώς έχει μέταλλο. Λίγο και η Βαλένθια να χαλάρωσε στο δεύτερο, αλλά δεν πάβει να είναι μια τεράστια ανατροπή αυτό το αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό, όπως επαναλαμβάνω, όπως ήταν, με μείον 28 πόντους. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν είναι σήμα κατά τεθέν για τη συνέχεια του Ολυμπιακού και γενικότερα εγώ βλέπω ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, είναι πάρα πολύ δυνατές φέτος και δεν ξέρω αν είναι υπερβολή, το λέω ως Έλληνας, ότι και στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα θα πρωταγωνιστήσουν, γιατί δεν βλέπω ούτε από την Ισπανία Μπαρτσελόνα Ρεάλ να είναι τόσο ισχυρές. Η Φενέρμπαξε την είδα πρόσφατα στο ΆΚΑ, στο κλειστό με τον Παναθηναϊκό, και γενικώς φαίνεται λίγο κατώτερη από πέρσι, αλλά και γενικότερα άλλες ομάδες οι οποίες δεν έχουν το μέταλλο να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν Ευρωλίγκα. Αυτές που το έχουν φαίνεται να μην έχουν το ρόστερ ή την ποιότητα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια, γιατί μια Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος και μπορεί σήμερα να τα βλέπουμε έτσι, αύριο ή μεθαύριο μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά και για τις δικές μας ομάδες προς τα κάτω, αλλά και τις άλλες προς τα πάνω. Λοιπόν, Σοφία Λυσιώβα στην παρέα μας, Super League 2, το μεγάλο πρωτάθλημα σε εξέλιξη. Για να δούμε τι νεότερα έχουμε. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Είχαμε ένα εξαναβολής παιχνίδι σήμερα, ναι, όπου η Καλλιθέα κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό Β. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε γίνει λόγω των διεθνών ποδοσφαιριστών που είχε ο Ολυμπιακός Β. Και έτσι τσουκουτσούκου η Καλλιθέα ανέβηκε στη δεύτερη θέση και είναι στο μείον 3 από την πρωτοπόρο Μαρκό. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο στη Γάμα σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται διάφορα πράγματα στον Ιωνικό. Μετά την ήττα από την προοδευτική στο κλασικό ντέρμπι, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη τάση ο Ιωνικός, γιατί υπάρχει η αποχώρηση του χρηματοδότη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Οι ποδοσφαιριστές έχουν κατέβει σε απεργία και ο ερασιτέχνης θα βγει μπροστά για να συμμαζέψει τα συμμαζευτά. Μαζί με τον χρηματοδότη, τον κύριο Ζάρο, φεύγει και ο προπονητής, ο Μαρσέλο Τροίζη, που έκαθε για έναν ουσιαστικά για έναν αγώνα στον πάγκο, στο ντέρμπι με την Προοδευτική. Αλλά αφού φεύγει ο Μάριο Ζάνο, συγγνώμη, τον είπα λάθος το όνομα, πλέον είναι η κατάσταση λίγο έκρηθμη. Οι προτεραιότητες όπως τις έχει βάλει ο ερασιτέχνης είναι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των προπονήσεων και της αγωνιστικής προετοιμασίας, να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό προσωπικό, να εξεταστούν ότι οι οικονομικές εκκρεμότητες υπάρχουν με τους παίχτες, να γίνει γενικά να εξασφαλιστούν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την αξιοπρεπή λειτουργία της ομάδας, mm-hmm, και φυσικά θα αναζητηθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση για το μέλλον του ποδοσφαιρικού τμήματος, δηλαδή να βρεθεί ένας χρηματοδότης, ένας επενδυτής, γιατί ο Ιωνικός είναι μια ιστορική ομάδα και τώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι ποδοσφαιριστές και αυτοί είναι στα ωριά τους, γιατί μιλάμε τώρα, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, έτσι, έχουν περάσει τρεις αγωνιστικές στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν έχει επεκταθεί τόσο πολύ, δεν έχει περάσει πολύ χρόνος, αλλά οι ίδιοι λένε ότι για δεύτερο μήνα είναι απλήρωτοι, δεν μπορούν να κάνουν σωστά ούτε την προετοιμασία, δεν έχουν ούτε τα βασικά για να κάνουν τις προπονήσεις, ακόμα και τώρα που βρέχει ας πούμε δεν υπάρχουν καν αδιάβροχα, και ζητώ τα αυτονόητα για να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα σωστά. Οπότε προσωρινά τέλος πάντων άμεσα θα προσπαθήσω να εστέσει να δώσει λύσεις και να βρεθεί μια κάτι πιο μόνιμο ένας επενδυτής, γιατί από τότε που αποχώρησε η οικογένεια Τσιριγότη είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, Σοφία μου, πιστεύω.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία.
1: Αύριο, μάλλον το Σαββατοκύριακο υπάρχει κανονικά η δράση. Έχει βγει το πρόγραμμα και γενικά όλα βαίνουν καλό σε αυτό το τάθλημα.
0: Ωραία, Σοφία.
1: Αγαπούμε ότι και σήμερα, ναι, ότι σήμερα 14 σήμερα, εκδικάζεται η έφεση που έχει καταθέσει και ο Βόλος και ο Παρσεραϊκός για την αφαίρεση βαθμών που σε επιβλήθηκε.
0: Αύριο Πέμπτη, έτσι, αν θυμάμαι καλά. Όχι, σήμερα είναι, σήμερα.
1: Βλέπω, ναι, μάλιστα. Οπότε, γιατί δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από την ΕΠΟ, αλλά από ό,τι βλέπω σήμερα είναι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
0: Να πούμε ότι είχαν αφαιρεί 3 βαθμούς από το Βόλο και 4 από το Παντσεραϊκό, έτσι.
1: Ναι. Και οι δύο έχουν προσφύγει.
0: Ναι.
1: Η δικαιοσύνη τους, θα πούμε τι θα καταφέρουν σε δεύτερο βαθμό.
0: Ωραία, Σοφία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ στις δύο περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άνδρες και γυναίκες, συνεχείς νέες αφήξεις με άριστη εξυπηρέτηση. Λαμποτέ, λοιπόν, μπορείτε να καλύψετε και online στο lamboté.gr. Είπαμε νωρίτερα για την Ευρωλίγκα, ήταν η πέμπτη αγωνιστική των ομάδων Παρτιζάν, των αναμετρήσεων μάλλον, Παρτιζάν Παναθηναϊκού και Βαλένθια Ολυμπιακού. Και έχουμε βεβαίως την Παρασκευή την έκτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός Χάπο Ετελαβίδ στις 9 και 4 και Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός στις 9 και μισή την ίδια μέρα. Αυτά σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα. Πάμε λοιπόν τώρα στην εφημερίδα Προγνωσπορ Στοίχημα και το στοίχημα.gr, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον καλό μου φίλο, τον Αποστόλη Λαϊάκη, να μας δώσει τη σημερινή του προτάσει. Αποστολή, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Τι έχεις επιλέξει για σήμερα για τους φίλους ακράτες?
2: Μου έκανε ωραία εισαγωγή, γιατί έλεγε για Ευρωλίγκα και παρότι έχει Champions League, έλεγα να πω για Ευρωλίγκα εγώ σήμερα.
0: Ό,τι θέλεις λες, εδώ είμαστε.
2: Μου έκανε ωραία εισαγωγή. Λοιπόν, τρία μάτσα έχει σήμερα από την Ευρωλίγκα. Θα σταθούμε πρώτα στο παιχνίδι της Χάπολ με την Μπεσίκτας που γίνεται στη Βουλγαρία. Η Χάπολ δεν έχει βρει σταθερότητα στην απόδοσή της. Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Αλλά μιλάμε για μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Πάρα πολύ ικανούς σκόρερ. Η Μπεσίκτας είναι πρωτάρα στη διοργάνωση. Παίζει ξεκάθαρα χωρίς άγχος. Είναι ικανή για ζημιές. Οδηγεί και αυτή τα παιχνίδια σε πολύ υψηλό σκορ. Οπότε μιλάμε για μια αναμέτρηση που θεωρητικά θα πάει ψηλά το σκορ. Κυνηγάμε δηλαδή το over. Σε συνδυασμό ο άσος της νίκης της Χάπολ που είναι πολύ καλύτερη ομάδα μαζί με το over. Αν και το over, να πω την αλήθεια, το line είναι λίγο τσιμπημένο προς τα πάνω στο 177,5. Mm-hmm. Το άσο και over μαζί είναι στο 2,42.
0: Το over έχουμε ταβάνι. Τι over είναι αυτό, να μάθω κι εγώ.
2: Είναι 177,5.
0: 177,5.
2: Ναι, γιατί θεωρητικά η Χάπολ πάει για πάνω από 90. Mm-hmm. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις ένας που φοβάται να παίξει το over 177,5 μπορεί να πάει και στη Χάπολ, ας πούμε, και να παίξει το over 90,5 πόντους στις 91 πόσο το έχει. Με το ίδιο σκεπτικό θα σταθούμε και στην αναμέτρηση Εφές Μπάγερν. Οι Τούρκοι προέρχονται από εύκολη από τον Ολυμπιακό. Σίγουρα χρειάζονται χρόνο για να βρουν τα πατήματά τους χωρίς το Μάικ Τζέιμς που είναι σημαντική λύση. Πάντως από εκεί και πέρα έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Η Μπάγερν είναι μια ομάδα που είναι με τις μέρες της. Αν της μπουν τα μακρινά σουτ, έχει τύχει σε κάποιο παιχνίδι. Αν δεν της μπουν, δεν έχει καμία. Αλλά και εδώ ο ρυθμός θεωρώ ότι θα είναι πολύ γρήγορος. Θα έχει πάρα πολλές κατοχές η μπάλα για τις δύο ομάδες. Άρα και εδώ θα πάμε στο over. Και σε συνδυασμό με τον άσο, γιατί όπως είπα και πριν, ποιοτικά είναι πολύ ανώτερη η ΕΦΕΣ. Το άσο και over 165,5. Εδώ το θεωρώ χαμηλά το 165,5, mm-hmm. δηλαδή εγώ θα το δίνω παραπάνω, mm. είναι σε απόδοση 2,65. Άρα δηλαδή, ναι, γι' αυτό τα κάνουμε συνδυαστικά για να ανεβάσουμε και τις αποδόσεις. Δηλαδή 50-25, Χάπουελ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, άσο και over 177,5 στο 2,42 και 50-26 Εφές Μπάγερν, άσο και over 165,5 στο 2,65. Και μια και δεν είπαμε τίποτα για Champions League, Τάσο, να πούμε και στο Champions League,
0: ναι.
2: ότι έχω κρατήσει το Φέγγινορντ Κόμο στο άσο χ και over 1,5 σε απόδοση 1,95. Γιατί είναι καλή η Φέγενορντ και είναι και σε καλή κατάσταση και στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα.
0: Άσο, είπε Αποστόλη και.
2: Άσο χ και over, και ναι. over 1,5 στην αναμέτρηση. Αυτή η διπλή ευκαιρία. Και over 1,5. Εδώ να σου πω την αλήθεια, κοιτάω προς αριστερά, δηλαδή προς Φέγενορντ.
0: Και εγώ το ίδιο, αν με ρωτάς.
2: Αλλά γι' αυτό πάω στο Άσο χ και over 1,5 για να το καλύψω.
0: Ναι.
2: Και ένα άλλο ειδικό, στο Μπέτις Πόρτο. Τρομερές εμφανίσεις και έχει μπει πολύ φορτσάρτ γενικά η Μπέτις σε όλες τις διοργανώσεις. Τρομερές εμφανίσεις από τον Νίσκο που θυμίζει τον παίχτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Όταν έμπαινε στη Ρεάλ Μαδρίτης, mm-hmm. το over 1,5 σουτ στην εστία του Ίσκο είναι σε απόδοση 2,20.
0: En over 1,5
2: σουτ στην εστία.
0: Σουτ στην εστία. Στην εστία.
2: Που λέμε, ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, είναι ειδικό. Οπότε τα συνδυάσαμε και τα δύο, όπως βλέπεις. Και Ευρωλίγκα και.
0: Ναι, ναι. Πάντως το Feyenoord Como, φίλε Αποστόλη, mm-hmm. ο άσος έχει μειωθεί. Ήταν 3,40, είχε ξεκινήσει, έχει κατέβει στο 3,15, νομίζω.
2: Έπεσε.
0: Ναι, έπεσε, ναι. Αλλά αυτό δεν.
2: Εντάξει, το συνδυαστικό αυτό που λέω εγώ στο 95
0: ανεβαίνει.
2: Ακούγεται μια χαρά.
0: Μια χαρά και καλύπτεται με το χ, γιατί εγώ το βλέπω περισσότερο και προς τον άσο, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, τα υπόλοιπα στο φίλο της Παρασκευής. Σούπερ τόμος, όπως έχουμε πει. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, όλα τα κουπόνια, αναλύσεις, στήλες.
0: Την Παρασκευή είναι η εφημερίδα Το Στοίχημα.
2: Το Στοίχημα, ναι.
0: Σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Και το στοίχημα.gr, την ηλεκτρονική εφημερίδα, όπου μπορεί ο καθίστης από εμάς.
2: Εκεί όλοι... βέβαια έχει και όλες τις αναλύσεις της ημέρας και προγνωστικά για κάθε παιχνίδι, έτσι.
0: Έτσι.
2: Το 30 το στοίχημα.gr.
0: Έτσι. Ωραία.
2: Ωραία.
0: Αποστόλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, Τάσο.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Έχουμε στη συνέχεια και τον Βαγγέλη Δουκάκο. Θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα, όπως στοίχημα, αλλά και με τη νέα ενότητα, την πεντάλεπτη, που θα έχουμε άνθρωπο μαζί μας για να συζητήσουμε και για το επιχειρήν, αλλά και για τον αθλητισμό. Αγνή, φίλαθλη άποψη και θέση, φωνή, να το πούμε καλύτερα. Μείνετε εδώ λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Μετακινήσεις, ανακαινήσεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή?
3: Η εκπομπή μας.
4: Πότε?
3: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή?
3: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
3: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε τη δεύτερη ενότητα με στοιχηματάκι. Όπως είπαμε νωρίτερα, έχουμε Champions League. Με αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα και στοιχηματικά. Και ξεκινάμε λοιπόν με το παιχνίδι 2.47 LASK Leicester Liverpool, το οποίο ξεκινά στις 10 όπως και τα υπόλοιπα που θα ακούσετε. Εδώ θα προτείνουμε διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over 2,5 συνδυαστικά. Είναι για τη δεύτερη αγωνιστική. Να πούμε ότι στην πρώτη αγωνιστική η Λάσκα έχει 0 βαθμούς, 3 η Liverpool.

0: Εδώ ο Νίκος ο Κατσάτσος με ενημερώνει και καλά κάνει το παιδί. Το παιχνίδι Λαντς-Λίντσερ Λίβερπουλ είναι 8 παρατέταρτο. Ξεκινάει, τα άλλα είναι 10. Νομίζω άλλο ένα είναι, Νίκο.
1: Το
0: Φέγγερον Κόμο που ξεκινάει νωρίς. Τα άλλα είναι όλα 10, ναι. Άρα λοιπόν, να επαναλάβω, Λαντς-Λίντσερ Λίβερπουλ σε ό,τι αφορά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς στοιχηματικά. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση 2-10. Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση Manchester City Paris Saint-Germain. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Να πούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική. Προέρχονται από νίκες. Κωδικός 2,66. Θα το προτείνουμε ένα χ διπλή ευκαιρία και under 4,5. Εδώ πιστεύουμε ότι μέχρι 4 γκολ μπορούν να μπουν. Απόδοση κοντά στο 2. Συνεχίζουμε με την αναμέτρηση Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται να είναι όχι πολύ ανοιχτό, κωδικός 2,69 να σημειώσετε. Θα το προτείνουμε λοιπόν 2-3 γκολ. Να πούμε ότι η Ρώμα προέρχεται από ισοπαλία, η Ρεάλ από νίκη, άρα έχει ένα βαθμό η Ρώμα, 3 η Ρεάλ. 2-3 τέρματα λοιπόν με απόδοση αρκετά υψηλή, 2-20 κοντά. Το μάτς ξεκινά στις 10 και το τελευταίο τέταρτο για σήμερα, κωδικός 2-67, Μπέτις Πόρτο. Είναι εδώ η φιλοξενούμενη με 0 βαθμούς, η Μπέτις με νίκη, με έχει πάρει 3 βαθμούς. Άρα λοιπόν και εδώ έχω την αίσθηση ότι όπως και το προηγούμενο δεν θα έχουμε πάρα πολλά γκολ. 2-3 γκολ θα προτείνουμε. Απόδοση 1,98. Να τα πούμε άλλη μια φορά. 2,47 Λαντς-Λίντσερ Λίβερπουλ, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over 2,5 συνδυαστικά με απόδοση 2,10. 2,66 Manchester City Paris Saint-Germain, ένα χ διπλή ευκαιρία και under 4,5 συνδυαστικά με απόδοση 2. 2,69 Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, 2-3 γκολ με απόδοση 2,20 και 2,67 Μπέτις Πόρτο, επίσης 2-3 γκολ με απόδοση 1,98. Καλό είναι να το παίξετε συστηματάκι 3-4.

Να θυμίσω φίλους και φίλοι για άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Σεραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λάμποτε, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

Είπαμε νωρίτερα για τις αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα, εκεί όπου λοιπόν τη μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού 102-97 επί της Βαλένθια από το μείον 28, όπως επαναλαμβάνω και πάλι, και τη μεγάλη νίκη επίσης του Παναθηναϊκού μέσα στην Παρτιζάντ. Τα παιχνίδια λοιπόν τα άλλα δύο, όπως είπαμε, την Παρασκευή για την έκτη αγωνιστική, πάω Παναθηναϊκός κάπου 9 και 4, όπως και Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός 9 και μισή. Αυτό είναι επίσης ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας για την ελληνική ομάδα, για

0: Λοιπόν, έχουμε τη Νέα Ενότητα, το πεντάλεπτό μας λοιπόν εδώ με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη φωνή του απλού φιλάθλου αλλά και αγαπάνε τον αθλητισμό, όπως ταυτόχρονα βρίσκονται και στο επιχειρήν. Σήμερα λοιπόν θα πάμε μέχρι τον Πειραιά να συναντήσουμε εκεί την κυρία Ζέτα Μπουντουβί, η οποία βρίσκεται στο επιχειρήν αλλά και με τον αθλητισμό δεν είναι μακριά. Κυρία Μπουντουβί, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, μια χαρά εσείς.
0: Να πούμε ότι στον Πειραιά θα είστε Ολυμπιακός, δεν μπορεί? Ή έχετε ξεφύγει?
1: Όχι, όχι, εννοείται Ολυμπιακός είμαι. Mm-hmm. Ασχολούμαι παλιά με τον αθλητισμό. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, πιο πολύ ο γιος μου είναι με την μπάλα, πιο πολύ.
0: Χθες προφανώς θα χάρηκε αυτό το μείον 28 του Ολυμπιακού στο τέλος να επικρατήσει και να πάρει την νίκη μέσα στη Βαλένθια. Ήταν μια μεγάλη ανατροπή. Φαντάζομαι ότι το χάρηκε πολύ.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Εσείς τώρα για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω. Είχε τη μεγάλη επιτυχία απέναντι στον Παναθηναϊκό, νίκη στο ντέρμπι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι το ίδιο αισιόδοξο για την πορεία του Ολυμπιακού. Εσείς δηλαδή ως Ολυμπιακοί.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε πάντα αισιόδοξοι, έχουμε ομαδάρα, οπότε πάντα θεωρούμε ότι θα πάει και
0: θα σούπερ. Πάει και το ποδόσφαιρο καλά.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, κυρία Μπουντουβί, δραστηριοποιήστε, διαβάζω εδώ, self-service, σε δραστηριότητα που είναι καθαριστήρια σε γνωτήρια. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα πάνω σε αυτό, τι ακριβώς είναι? Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι δεν γνώριζα και πολλά εγώ για αυτό το αντικείμενο. Για πείτε μας πέντε πράγματα.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, λέγεται Your Laundry Room, είναι στον Πειραιά, είναι σε ελευθερίες πλυντήριο ρούχων. Έχουμε και το κομμάτι που είναι B2B που εξυπηρετούμε και επιχειρήσεις σε ξενοδοχεία Airbnb. Γενικά το concept του Your Laundry Room είναι ότι θέλουμε να προσφέρουμε μια πιο premium εμπειρία στο πλήσιμο των ρούχων. Έχουμε δημιουργήσει έτσι ένα χώρο με ιδιαίτερη αισθητική, πολύ όμορφο, χαλαρό, με μουσική. Έχουμε επενδύσει σε πολύ καλά πλυντήρια ποιοτικά που είναι νούμερο ένα τα Miele Professional. Και θεωρούμε ότι θέλουμε λίγο να διαφοροποιηθούμε από το κλασικό self-service laundry. Θέλουμε λίγο μια εμπειρία πιο premium, πιο ωραία αισθητικά, με ποιότητα βέβαια.
0: Να υποθέσω ότι είναι για βαριά ρούχα, έτσι, κουβέρτες, παπλώματα και ό,τι άλλο που αφορά επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, καταλύματα, κομμωτήρια, σπα, γυμναστήρια, εστίασης.
1: Ναι, απευθυνόμαστε και στον απλό ιδιώτη που θέλει να πλύνει τα ρούχα του και σε επιχειρηματίες. Έχουμε και μικρότερα πλυντήρια, τα οποία είναι 9 άκυλα και έχουμε και ένα μεγάλο 13 άκυλο πλυντήριο.
0: Αν εγώ θέλω να έρθω να κάνω την πρώτη κίνησή μου και να πλύνω τα ρούχα μου εκεί, ποιες είναι οι κινήσεις που ακολουθεί κάποιος?
1: Είναι πάρα πολύ εύκολη η χρήση. Έχουμε βέβαια και τα βήματα και στην οθόνη της τηλεόρασης που έχουμε μέσα στο χώρο και αναλυτικά στην επιγραφή. Είναι πληρωμές μόνο με κάρτα και είναι πανεύκολο. Επιλέγεις το πρόγραμμα που θέλεις, πατάς start, μετά πληρώνεις. Και το πλήθρο ξεκινάει, το πρόγραμμα ξεκινάει.
0: Και όσο το πρόγραμμα δουλεύει, τι γίνεται, τι περιμένει, αναμένει εκεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετά να φύγει, φαντάζομαι, ή επιστρέφει μετά?
1: Πολλοί φεύγουν και μπορούν να επιστρέφουν. Μπορούν να θες να χαλαρώσεις μέσα. Έτσι και αλλιώς το πλυντήριο κλειδώνει, δεν μπορεί να ανοίξει κάποιος να πάρει τα ρούχα. Mm-hmm. Οπότε μπορείς να χαλαρώσεις το χώρο μας που είναι πολύ ωραίος. Έχουμε και μουσική, περιοδικά, τηλεόραση. Και μπορείς να φύγεις αν έχεις κάποια δουλειά και να επιστρέψεις.
0: Ολοκληρωμένες λοιπόν υπηρεσίες πλύσης και στεγνώματος. Εσείς πείτε μου τώρα κάτι άλλο εδώ. Λευκά είδη διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχει κάποιος? Συνήθως είναι από επιχειρήσεις, ξενοδοχεία τα λευκά. Πώς αντιμετωπίζετε δηλαδή στα πλυντήρια, δηλαδή για παράδειγμα ξεχωρίζουμε λευκά από τα άλλα, πώς? Ή ισχύει ότι ισχύει και στα άλλα πλυντήρια?
1: Ισχύει ότι ισχύει σε όλα τα πλυντήρια όσον αφορά να ξεχωρίσει δηλαδή τα χρώματα. Τα λευκά εννοείται πρέπει να μπαίνουν ξεχωριστά. Τώρα εμείς δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα για λευκά. Έχουμε ας πούμε για χρωματιστά στους 90 που μπορείς να βάλεις τα λευκά σου ήδη τις πετσέτες σε εντόνια, οπότε να έχουν μια πιο καλή, σε πιο ψηλή θερμοκρασία.

0: από εκεί έχουμε και έναν οδηγό πλησίματος για ανάλογα με το τι ρούχα θα βάλεις, σε πρόγραμμα να επιλέξεις. Έχουμε και ένα φοβερό μαλακτικό, να σας πούμε, που το λέει όλος ο κόσμος, όπως έχετε στο Your Laundry Room, που μυρίζει καταπληκτικά. Οπότε θεωρώ ότι η εμπειρία θα σας μείνει γενικά από όλες τις απόψεις ξεχωριστή και θα σας κρατήσει, πιστεύω. Mm-hmm. Οπότε και όλα τα tips και διάφορα tips που έχουμε όσον αφορά την πλήση τα γράφουμε και στην οθόνη, γιατί έχουμε μια τηλεόραση με κάποια tips που είναι πολύ χρήσιμα tips όσον αφορά την πλήση και το στέγνωμα και στις επιγραφές μας.
1: Όταν λέτε κάνετε και online κράτηση, τι εννοείτε?
0: Επειδή εμείς έχουμε τη Miele Professional και σύστημα πληρώμησης έχουμε την Apgos, mm-hmm. είναι Apgos by Miele, είναι της Miele ουσιαστικά, mm-hmm. έχει εφαρμογή στην οποία μπορείς να κάνεις online κράτηση και να κρατήσεις ό,τι θέλω εγώ να πλύνω τα ρούχα μου που έχεις στις 5 η ώρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε mm-hmm. υπάρχει διαθέσιμο το πλυντήριο για την ώρα που εσύ θα μπορείς να έρθεις.
1: 365 μέρες το χρόνο από τις 7 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ ανοιχτά.
0: Εννοείται, ναι.
1: Άρα όλες τις μέρες της εβδομάδας και αρκετές ώρες που έχει την περιθώριο ο κάθε ενδιαφερόμενος να πλησιάσει, να έρθει εκεί για να κάνει τη δουλειά του μετά από τη δουλειά του, την κανονική ή ό,τι άλλο δηλαδή.
0: Εννοείται. Ακριβώς. Και σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει τελειώσει πλήση 11.30 ώρα, mm-hmm. εμείς εννοείται πως το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε και δεν το κλείνουμε το μαγαζί.
1: Σωστά.
0: Περιμένουμε να τελειώσει και ο τελευταίος πελάτης.
1: Κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, ποιος είναι ο τρόπος?
0: Έχουμε και το site μας, www.yourlaundryroom.gr και έχουμε και Instagram και στα social. Mm-hmm. Έχουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπει να μας στείλει τη μήνυμα στο WhatsApp, να μας καλέσει.
1: Μάλιστα. Και θα σας βρουν Ελευθερίου Βενιζέλου 68 στον Πειραιά, 28.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 28, σωστά, στον Πειραιά, mm. ναι, είναι κάθετος στην Ιερών Πολυτεχνείου.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Αυτή η δραστηριότητα στη χώρα μας είναι τα τελευταία χρόνια, έχει έλθει ή είναι από παλιότερα και δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά?
0: Ναι, ήθελα ότι δεν είναι πολλά χρόνια αυτή η υπηρεσία. Mm. Εγώ θεωρώ ότι πιο πολύ έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και θα πρέπει γενικά όσοι θέλουν να κάνουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα να αντιλαμβάνονται λίγο ποια είναι η ανάγκη της αγοράς, η ανάγκη του κόσμου. Οπότε θεωρώ αυτή είναι μια ανάγκη που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται πιο έντονη. Mm-hmm. Και λόγω του τουρισμού, αλλά και οι ιδιώτες, ο απλός κόσμος δηλαδή, για διάφορους λόγους. Εγώ δηλαδή, βλέπω και από την επιχείρησή μου ότι έρχεται πολύ απλός κόσμος και της γειτονιάς δηλαδή και θέλει να χρησιμοποιήσει τα πλυντήρια. Οπότε εμείς αποκρατώμαστε αυτή την ανάγκη και προσπαθούμε να την ενσωματώσουμε και με νέες υπηρεσίες που έχουμε. Δηλαδή τώρα ξεκινάμε και μια νέα υπηρεσία που είναι νοικίες υπεξετών προσκομωτήρια. Mm-hmm. Που τώρα είναι, δηλαδή την ετοιμάζουμε, θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα μάλλον. Οπότε αυτό προσπαθούμε δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του κόσμου και να προσπαθούμε να τις εξυπηρετήσουμε.
1: Ωραία. Και μια αθλητική ερώτηση πριν κλείσουμε. Το μεγάλο αντιπαλό στο Παναθηναϊκό, πώς τον βλέπετε, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο?
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τώρα,
1: αυτό που λέμε Ολυμπιακός και ξερό ψωμί, δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς, ναι. Μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, κυρία Μπουντουβίνα, σας ευχαριστήσω πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα, καλές δουλειές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια σε εσάς.
0: Γεια σας. Επίσης.

0: Έχουμε κοντά μας φίλες και φίλοι, να το θυμίσω άλλη μια φορά, τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, έμπειροι και φιλικοί καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Κέντρο Μελέτης Α. Θα το βρείτε Αετόπετρας 76 και Πριάμου, στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-22-210. Λοιπόν, και πάμε στο φίλο μου τον Βαγγέλη το Δουκάκο να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Κοίτα, δει στη διαιτησία. Την καλησπέρα μου, καταρχήν, κύριε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, στη διαιτησία επικρατεί το θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή, όταν βλέπει ότι το γκολ του ΠΑΟΚ είναι καθαρό φάουλ, λοιπόν, δίνει σέντρα ο Κατσικογιάννης, ο Κουμπαράκης κλείνει τα μάτια από το ΒΑΡ και σήμερα ξαναχρησιμοποιούνται, ξαναορίζονται δηλαδή. Mm-hmm. Τρελαίνεσαι και λες τώρα εδώ πέρα ή οι ορισμοί έχουν προετοιμαστεί πριν από τα παιχνίδια, δηλαδή μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν, και δεν τους αλλάζει ο κύριος Λανουά, και εδώ είναι πάλι, και πάλι διπλή είναι η ευθύνη του, ή κάνουν το κορόιδο και σου λέει άσε να πάει όπως πηγαίνει, χωρίς να αναλογίζονται τι θα γίνει στη συνέχεια. Γιατί όλα αυτά συσσωρεύονται, όλα αυτά γίνονται πλέον στοιχεία τα οποία ασφαλώς και τα θέσουν πρόεδρων ευθυνών του κυρίου Γάλλου οι αντίπαλες ομάδες. Το πιο εκπληκτικό της ιστορίας είναι ότι ενώ ξέρει ότι ο Παπαπέτρου βρίσκεται στην Πολωνία και παίζει αύριο το βράδυ τον αγώνα της Διαγγελόνια για το Europa League, τον εβάζει λοιπόν στον αγώνα του Λεβαδιακού με το Βόλο το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, ενώ ξέρει ότι ο Παπαπέτρος στην καλύτερη των περιπτώσεων θα γυρίσει το βράδυ της Παρασκευής. Κατάκοπος τώρα από ένα ταξίδι πολύ ωραίο στην Πολωνία, έτσι, θα γυρίσει και την άλλη μέρα πρέπει να φύγει στις 12 να πάει στη Λιβαδιά. Έλα όμως που οι ώρες δεν συμπίπτουν, δηλαδή δεν είναι συμβατές με αυτά που ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί. Δηλαδή πρέπει να διαιτείς για να ξαναπαίξει να περάσει 48 ώρες. 10 το βράδυ της Πέμπτης με 5 το απόγευμα του Σαββάτου, ασφαλώς και δεν είναι 48 ώρες. Έρχεται λοιπόν ο Μπέος τώρα με μια μακροσκελή ανακοίνωση και του λέει μεταξύ των άλλων σε λίγος ότι πρέπει να τον αλλάξεις. Αυτά είναι τα ισχύοντα στα διεθνή φόρουμ και αυτά ισχύουν στους κανονισμούς. Σε αυτά δεν έχει άδικο. Τώρα με ρωτάνε τι θα γίνει, αν θα γίνει δηλαδή η αντικατάσταση του Παπαπέτρου. Το βλέπω χλωμό, διότι ναι μεν το λένε οι διεθνείς γραφές και αυτά τα στοιχεία δηλαδή, αλλά εδώ δεν ξέρω τώρα ο κ. Λανουά τι από όλα αυτά θα εφαρμόσει. Διότι και ο κανονισμός υπογράφηκε προχθές, αλλά ποιος κανονισμός διαιτησίας δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχει αναρτηθεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανονισμός διαιτησίας όπου πήραν πλέον οι ενώσεις και έχουν πλέον πάλι το πάνω χέρι και η ΕΠΟ. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση όλα είναι αλαλούμ. Ό,τι θέλει ο κανένας λέει. Όλα γίνονται στον χώρο εδώ πέρα της παρανομίας και της δυστυχώς, γιατί δεν μιλάνε και οι ομάδες. Δηλαδή τώρα ο Μπέος το λέει αυτό το πράγμα και πολλοί μπορεί να το θεωρήσουν, μα δεν είναι έτσι. Κι όμως είναι έτσι, τι να κάνουμε, η αλήθεια δεν φημώνεται. Λοιπόν, επί του πρακτέρου τώρα, έχουμε το Φωτιά στο ντέρμπι της Κυριακής ΠΑΟΚ λοιπόν Ηρακλή και στο ΒΑΡ τον κύριο Κουκούλα από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Με τον Παπαπέτρου συνοδοιπόρο, δηλαδή στο ΑΒΑΡ. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια να τους πούμε εντάχει είναι το 18 λοιπόν του μηνός, την Κυριακή δηλαδή, Καλαμάτα όφη στη Νεάπολη, κατόπι διαιτητής Τσακαλίδης είναι στο ΒΑΡ. Ολυμπιακός στις 5 η ώρα την ίδια την Κυριακή, Πανετολικός Ολυμπιακός Ματσούκας διαιτητής στο ΒΑΡ τον Χρήστο Βεργέτη. Το Ολυμπιακό Στάδιο επίσης 5.30 ώρα Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης Ευαγγέλου με στο ΒΑΡ τον Κουμπαράκη. Δηλαδή κανένας δεν τιμωρείται. Ασυλία πλήρη έχουν όλοι.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά το, εκτός από τις δύο τιμωρίες που είχαμε την προηγούμενη.
1: Αυτοί όμως ενισχύουν. Έμεινε έξω και ο Πολυκρόνης και ο Τζίλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή την κατορίσαν στο πηγάδι.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι κάνουν.
0: Ναι, είναι δεύτερη αγωνιστική που μένει εκτός, έτσι δεν είναι.
1: Δεύτερη αγωνιστική.
0: Ωραία. Αυτό δεν θα συνεχιστεί από το Λανουά, δηλαδή για όποιον άλλο διαιτητή κρίνει αυτός ότι έχει κάνει λάθος διαιτητικές αποφάσεις.
1: Δεν το ξέρω. Τώρα. Αυτή τη στιγμή στην προκειμένη περίπτωση ναι. θα έπρεπε για να υπάρχει ισονομία, να υπάρχει τάξη και να υπάρχει πλέον να μην έχει κανένα σε σιλία. Πρέπει και αυτοί σήμερα να μην είναι.
0: Ναι.
1: Να μην οριστούν.
0: Ναι.
1: Να μην οριστούν οι δύο. Δηλαδή εν διάρκεια περιπτώσει όλοι οι άλλοι εμείς βλέπαμε. Βλέπαμε εκείνη την ώρα, βλέπαμε στουρφάκια, δεν βλέπαμε το μάτς.
0: Μήπως όμως δεν έχει την πληθώρα διαιτητών να τιμωρήσει αυτό που λέγαμε στους μικρούς πίνακες.
1: Βάζει διπλοβάρδιες τώρα, αφού βάζει διπλοβάρδιες και τα μεροκάμματα πληρώνονται, ας έβαζε διπλοβάρδιες.
0: Όχι, εγώ έλεγα.
1: Τι κάνουμε δηλαδή, ας έπαιρνε διαιτητές από τη Β',
0: ναι.
1: έχει δυνατότητα να τους βάλει τέταρτους, να αξιοποιήσει τους άλλους, να τους βάλει στο ΒΑΡ, όλοι έχουν περάσει από το ΒΑΡ. Εν διάρκεια περιπτώσει έπρεπε να εμπεδώσει την τάξη και να εμπεδώσει και το αίσθημα του δικαίου. Πώς θα γίνει αλλιώς δηλαδή, πώς θα γίνει. Μα θα του λένε όλοι οι είδες στον ΠΑΟΚ χάρισε ένα γκολ. Τι να το κάνει ο ΠΑΟΚ το γκολ, αφού ο ΠΑΟΚ ιτήθη πανηγυρικά από την Καλαμάτα. Τι έγινε δηλαδή.
0: Καλά,
1: όταν
0: χαρίστηκε τον γκολ αυτό όπως λένε, ήταν στην αρχή, δεν ήταν μετά την τριάρα.
1: Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση όμως τώρα δίνει δηλαδή και άλλη χάρη. Του κάνει και άλλη χάρη τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι δεν έχει πίνακες διαιτητές τόσους που να μπορεί να τιμωρεί αυτούς που.
1: Τώρα έχει 21 διαιτητές. Αυτή τη στιγμή
0: παραβιάζουν.
1: Τους δύο είναι 19. Τα παιχνίδια έχουμε και ένα μάτς λιγότερο. Έτσι δεν παίζει η ΑΕΚ
0: ναι.
1: με τον Ατρόμητο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν διαιτητές υπήρχαν. Άμα θέλεις να το κάνεις, δηλαδή διαιτητές υπήρχαν. Και εξάλλου δάνεισε και δύο διαιτητές. Δάνεισε δύο διαιτητές. Το Τζέτσιλα λοιπόν, ο οποίος παίζει το Λάρισα Σέρες. Και τον Φίτσα, ο οποίος θα παίξει το άλλο παιχνίδι του Πανιωνίου, που παίζει ο Πανιώνιος, το άλλο ντέρμπι που έχει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχουν διαιτητές. Άμα ήθελε, αν έκανε ένα καλό καταμερισμό, αλλά δεν ξέρω τι καταμερισμό κάνουν. Πώς συνεννοούνται αυτά, δηλαδή ο πλέον αδέες, το Νίκη Βόλου Πανιώνιος, το παίζει ο Φίτσας λοιπόν. Άρα πρέπει εδώ τώρα στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πολλά θέματα τα οποία ανοίγονται.
0: Να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό που είπες νωρίτερα το λέω και εγώ,
1: αυτά,
0: το επιβεβαιώνω. Γιατί μετά δεν γίνεται. Όπου κρίνει και είναι λάθος διαιτησίας πρέπει να τιμωρούνται για να συμμορφωθούν, να μην υπάρχουν.
1: Δίνει τώρα λαβή έτσι. Γιατί ακριβώς κάπου θα ξεσπάσει και θα αρχίσει να λέει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Μα θυμάσαι τι έγινε εκεί, το άλλο τι έγινε πιο κάτω και παραπέρα. Και θα έπρεπε ο Λανουά τώρα αυτή τη στιγμή να δει να αφήνει να πέφτει κάτω τίποτα. Έπρεπε να είναι αμήλικτος.
0: Οι Έλληνες ναι, έχουμε τους Έλληνες διαιτητές που σφυρίζουν τώρα στα ευρωπαϊκά. Ποιοι είναι αυτοί, τους είπαμε, δεν σ' άκουσα, Ευαγγέλη.
1: Παπαπέτρου παίζει. Παίζει η Αγγελόνια στο Europa αύριο. Παίζει.
0: Μόνο ο Παπαπέτρου είναι έτσι.
1: Παπαπέτρου παίζει τώρα, ναι. Μετά θα πάρει και ο Φωτιάς, γιατί ο Φωτιάς προαλήφεται πλέον. Θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων μηνών. Θα είναι στο πίνακα της ελίτ κατηγορίας. Έτσι, έχουμε τώρα, επίσης έχουμε την Παρασκευή τη συζήτηση που γίνεται για επικυρωθεί και από την 8η αγωνιστική να ισχύσει το goal line, το οποίο όμως θα είναι goal line κάμερα. Έτσι,
0: ναι.
1: Δεν θα είναι goal technology, που σημαίνει ότι πλέον κάποιες φάσεις θα φεύγουν. Κάποιες επί της γραμμής θα χάνονται, γιατί δεν θα είναι το τέλειο το σύστημα, θα είναι αυτό που είναι το πιο φθηνό, αυτό με τις κάμερες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα
0: είναι. Οκ, okay, βάζουμε μια τελεία γιατί φτάνουμε στο τέλος.
1: Θα
0: τα πούμε
1: καλά.
0: Και πάλι πρώτα Θεός την επόμενη Δευτέρα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο προπονητής της Μαρσέικ, φίλες και φίλοι, Ζενασιό, δήλωσε πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακό. Σημαντικό για τη Μαρσέικ να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Και είχαμε και τον Τζέκουμ Νίστρομ του Παναθηναϊκού. Είπε: το ποδόσφαιρο έχει πίεση και σκληρές μέρες. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας. Αναφερόμενο στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στην Μπανιαλούκα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά. Εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, την ειδησιογραφία. Εσείς μείνετε εδώ να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας στην ΑΕΚ σήμερα και αύριο με το Όφι, όπου παίζει μέσα στη Γαλλία στη Ρεν και πιστεύουμε αρκετά στον Όφη, όπως και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πόρατς και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μαρσέη και η ΑΕΚ σήμερα, όπως είπαμε, απέναντι στη Σαχτάρ. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Εσείς μείνετε εδώ. Θα ακολουθήσουν τώρα διαφημίσεις, μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο και στη συνέχεια ο φίλος μας Άκης Μπουσδούνης. Εμείς πρώτο Θεός την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Έλα.
9: Την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα. Για την αγάπη έγινα ρόμπα με πουά. Για την αγάπη.

0: προσπάθησα να σκοτωθώ για την αγάπη.
1: Για την αγάπη, να μη σε ξαναδώ, ορκίστηκα.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

Χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τ' ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός, για να ξεχάσει δεν μπορεί.

από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις. Αυτούς που φεύγουν να τους βρεις.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

αυτός που σ' αγαπάει και νύχτες σε ζητάει στο φως του φεγγαριού. Ναι, εγώ είμαι αυτός που ζει για σένα με μάτια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

Δεν μπορώ να σε ξεχάσω έτσι απλά. Τελευταία φορά που πεθαίνω για σένα και έχω γίνει κομμάτια. Τελευταία φορά που δεν είμαι καλά και σε βλέπω στα μάτια μου μπροστά. Τελευταία φορά που πεθαίνω για σένα και έχω δάκρυα στα μάτια.

Μένεις εδώ όταν οι σκέψεις με παιδεύουν, τα μονοπάτια όταν στενεύουν στο αδιέξοδο που ζω. Δεν είσαι εδώ να δεις που η μοναξιά σκοτώνει, δίχως σκοπό να ξημερώνει σε ένα τοπίο εχθρικό.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μ' αρέσει

Δεν σπέρνει περισσότερη απόσταση. Μήπως κάτσουμε όλοι δηλαδή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.